0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Γιατί σπούδασε την ελληνική παιδεία. Ύστερα από τόσες πληροφορίες που δίνει ο θεολόγος Γρηγόριος για τις σπουδές του Βασιλείου και του ίδιου στην Αθήνα, θα περιμέναμε να κατονομάσει και τους καθηγητές τους οποίους οι δυο τους άκουσαν. Δεν αναφέρει όμως κανέναν. Πιθανότερη εξήγηση φαίνεται η εξής. Οι δύο Καπαδόκες άκουσαν με απληστία καθηγητές, αλλά κανείς από αυτούς δεν έγινε πραγματικά δάσκαλός τους, οδηγητής και εμπνευστής στο δρόμο που ακολούθησαν στην έπειτα ζωή τους. Κάποιοι καθηγητές εντυπωσίασαν ασφαλώς τους δύο νέους, αλλά δεν τους συγκίνησαν βαθιά σαν δάσκαλοι προσωπικοί. Χρειάζονταν τις γνώσεις και την τεχνική των καθηγητών τους, αλλά δεν πήραν το πνεύμα τους, δεν έγιναν φορείς της σκέψεώς τους, ώστε με καύχηση να λένε αργότερα ότι είμαστε μαθητές των τάδε δασκάλων ή ότι είχαμε δασκάλους τους τάδε. Δύο μεταγενέστεροι ιστορικοί της Εκκλησίας, ο Σωκράτης και ο Σωζόμενος, αναφέρουν ότι δάσκαλοι του βασιλείου στην Αθήνα ήσαν ο Ημέριος και ο Προαιρέσιος, φημισμένοι σοφιστές και ρήτορες. Οι δάσκαλοι αυτοί, αντίπαλοι επαγγελματικά, ήσαν οι σπουδαιότεροι μεταξύ των ομοτεχνών τους κατά την εποχή που οι δύο Καπαδόκες επισκέφτηκαν την Αθήνα. Ο δεύτερος μάλιστα ήταν χριστιανός και τιμήθηκε αργότερα στη Ρώμη με Αντριάντα.

Ο Βασίλειος δεν είχε απλώς ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την ανώτερη παιδεία. Είχε κυριολεκτικά πάθος. Και αυτό ακριβώς έκανε οξύτερο το πρόβλημα της στάσεώς του έναντι της παιδείας γενικά. Ο ίδιος ήταν και αισθανόταν χριστιανός, μολονότι δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Γνώριζε λοιπόν καλά πως οι περισσότεροι χριστιανοί της εποχής του περιφρονούσαν την ανθρώπινη σοφία. Κάτι περισσότερο, τη βδελίσσονταν. Ό,τι ο ίδιος αγαπούσε πολύ, βδελίσσονταν οι πολλοί χριστιανοί. Για πρώτη φορά αντιμετώπισε το πρόβλημα τούτο στην Κεσάρια και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πιο ήπια. Τότε τουλάχιστον έκανε βασικές σπουδές, τελείως απαραίτητες. Στην Αθήνα ήταν κάτι άλλο. Εδώ ήρθε για μετεκπαίδευση, θα λέγαμε, για ανώτερες σπουδές. Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος των σπουδών τούτων, τι του προσέφεραν, τι ζητούσε το χριστιανικό του πνεύμα από την παγανιστική παιδεία. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς πως ο Βασίλειος ήταν ένας πολύ μετρημένος, ένας πολύ οργανωμένος πνευματικός άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει ότι ο νεαρός Καπαδόκης είχε πάρει μια σαφή θέση στο κρίσιμο τούτο πρόβλημα. Ποια όμως? Επιστολές του της εποχής, για να ξέρουμε τι σκεφτόταν τότε, δεν έχουμε. Ο φίλος του Γρηγόριος κάνει αναφορά στο θέμα. Είναι όμως γενική και σύντομη. Αναγνωρίζει πως η Αθήνα με την παιδεία της, τα πολλά της αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών και με τους εγκομιαστές όλων αυτών, αποτελεί κίνδυνο για τις ψυχές των νέων.

Ο ίδιος όμως και ο βασίλειος δεν κινδύνευσαν καθόλου. Πέρασαν από τις συμπληγάδες πέτρες ακέραιοι, γιατί φάνηκαν μυαλωμένοι. Είχαν οπλίσει τη διάνοιά τους έτσι, ώστε να μην υποκύπτει στις επιθέσεις της κοσμικής σοφίας. Ισχυρίζεται ακόμη ότι αυτοί όχι μόνο δεν βλάθηκαν στην Αθήνα, αλλά κατά τρόπο παράδοξο ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκαν γιατί στερεώθηκαν πιο πολύ στην πίστη τους. Όσο γνώριζαν και σπούδαζαν την ανθρώπινη σοφία στο αθηναϊκό της κορύφωμα, τόσο ευκολότερα τη σύγκριναν με το δικό τους φρόνημα και διαπίστωναν έτσι πως αυτή είναι απατηλή, μύθος, αθεμελίωτο κατασκεύασμα. Οι λόγοι αυτοί του Γρηγορίου εκφράζουν την πραγματικότητα χωρίς να δίνουν απάντηση στο γιατί της μετεκπαιδεύσεως του βασιλείου στην Αθήνα. Δεν θα σπούδασε βέβαια την ανθρώπινη σοφία για να στερεωθεί στη Θεία Σοφία. Και δεν θα σπούδασε μόνο και μόνο για να πάρει εργαλεία και τεχνική που του χρειάζονταν στη διατύπωση και την υπεράσπιση της πίστεώς του. Ο Βασίλειος επιδόθηκε με ζήλο και πάθος στην ελληνική παιδεία. Άρα κάτι δικό της τον συγκινούσε βαθιά. Κάπου σε αυτήν έβλεπε κάλος και δύναμη. Αργότερα βέβαια, το 373 όπως θα δούμε, δήλωσε την απογοήτευσή του από την ελληνική σοφία. Τώρα όμως που ήταν νέος τον συγκινούσε, τον συγκλώνιζε. Και δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Το ελληνικό πνεύμα δημιούργησε μεγάλα επιτεύγματα. Ο Βασίλειος ήταν ισχυρή διάνοια και πολύ ευαίσθητος. Φυσικό λοιπόν ήταν να συλλαμβάνει το μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος και να συγκινείται από αυτό. Αργότερα ο ίδιος θα δώσει αποκαλυπτική ερμηνεία της ελληνικής παιδείας που θα μας εντυπωσιάσει.

με λαχτάρα το μεγάλο της τέκνο. Η Αθήνα έθελγε τον όριμο νέο άντρα των 25 χρόνων, αλλά και μέσα του έκαιγε ο μεγάλος σκοπός να προσφέρει, να δημιουργήσει στην πατρίδα. Πού θα έγερνε η πλάστιγκα? Ασφαλώς προς την πλευρά του σκοπού. Ο Βασίλειος δοκίμασε βέβαια μέσα του δισταγμούς, ταλαντεύσεις. Τελικά όμως ήταν πάντα ο ίδιος, αυτός που κάνει πάντα το πρέπον, αυτός που εκτελεί το πρόγραμμα που έχει καταστρώσει. Η ευαισθησία του δεν ήταν αδυναμία, ήταν δύναμη να συλλαμβάνει τα μεγάλα δημιουργήματα του νου και το νόημα των καιρών. Στην πατρίδα τον τραβούσε και κάτι ακόμα. Ήταν μια εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Ο Ευστάθιος Σεβαστίας. Η σκοπή και το πρόγραμμα του βασιλείου επηρεάζονταν τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα από τη φήμη του Ευσταθίου Σεβαστίας. Ήταν ο επίσκοπος αυτός μια εντυπωσιακή φυσιογνωμία με ασκητικές τάσεις και κάπως αρχηγικό ταλέντο. Τον γνώριζε από τα παιδικά του χρόνια. Ήταν φίλος οικογενειακός. Όριμος πια τώρα ήθελε να συναντήσει το πρόσωπο το οποίο κατά τη φήμη ενσάρκωνε την άσκηση και το μοναχισμό που συγκινούσαν το βασίλειο από την παιδική του κιόλας ηλικία.

Άλλωστε, ήταν η εποχή που η άσκηση και ο μοναχισμός έπαιρναν στην Εκκλησία συγκεκριμένες μορφές. Οργανώνονταν και απαλλάσσονταν από τα θύραθεν στοιχεία τους τον γνωστικισμό, τον νεοπλατωνισμό. Και να που ένας πατριώτης του σχεδόν έγινε ο φορέας του ασκητικού πνεύματος. Έπρεπε να πάει κοντά του. Πίστευε πως κάτι μπορεί να βρει στον άντρα τούτο, που αργότερα θα γίνει γέροντάς του και οδηγός του, έμπιστος φίλος και αδελφός, για να καταλήξει όμως στην κακοδοξία και τη συκοφάντηση του ίδιου του βασιλείου. Πήρε λοιπόν την απόφαση. Επιστροφή. Αλλά δεν ήταν μόνος. Μαζί του και ο Γρηγόριος. Μαζί δεν πέρασαν τις άσχημες και τις ωραίες μέρες στην Αθήνα. Μαζί θα έφευγαν για τη μικρασιατική γη. Όλα τα είχαν σκεφτεί από καιρό. Ή, για να πούμε την αλήθεια, ο Βασίλειος σκεφτόταν και αποφάσιζε. Ο Γρηγόριος σκεφτόταν και αποδεχόταν. Σε όλα πάντως ήσαν σύμφωνοι. Θα έφευγαν για την πατρίδα και πρώτη τους φροντίδα θα ήταν να ασκητέψουν, φυσικά μαζί. Τον τελευταίο καιρό πριν από την αναχώρηση, ο Βασίλειος έπεσε σε περισυλλογή. Του ήταν απαραίτητη. Έτσι κάνει ένας καλά οργανωμένος άνθρωπος. Στο τέλος μιας εποχής, μιας εργασίας, μαζεύεται στον εαυτό του. Συνάγεται μέσα του και κάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς του. Τι έγινε μέσα του, τι αυξήθηκε, τι μίκρινε, τι μεγάλωσε, τι λιγόστεψε, τι ομόρφινε, τι ασχήμινε. Όλες οι γωνιές του είναι του έπρεπε να μετρηθούν, να διαπιστωθούν, να εκτιμηθούν. Για να δοθεί στη δημιουργία έπρεπε όχι μόνο να έχει δυνάμεις, αλλά και να τις ξέρει. Να έχει ακριβέστατη συνείδηση των δυνατοτήτων του. Μετά έκανε το μυστικό περίπατο.

ώρες βραδινές που ομορφαίνουν τα γύρω του, πέρασε από παντού, σε ήσυχους μικρούς δρόμους, σε μονοπάτια που οδηγούσαν στα σημερινά χαφτεία.

σε περιβόλια μακρινά, όπου κάποτε πάλεψε με τον εαυτό του και το Θεό, στον περίβολο του ναού του Ολυμπίου Διός και του Θυσίου, στη σπηλιά φυλακή του Σωκράτη, σε όλες τις γωνιές της Ακροπόλεως, σε όλες τις διάσημες και άσημες σχολές που άκουγε άπλιστα ακόμα και ό,τι αρνιόταν η χριστιανική του ψυχή. Πώς άντεχε τόσο μεγάλες αντιφάσεις? Στο χριστιανικό ναό, εκεί που γαλήνευε το πνεύμα του και θυμόταν τη μακαρίτισσα Μακρίνα, η οποία του μάθε τα γράμματα της πίστεως. Τέλος, έφτασε και η μέρα της αναχωρήσεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος είχαν τελειώσει τις προετοιμασίες. Το ίδιο οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους με τη συμπαράσταση μερικών καθηγητών. Είχαν ετοιμάσει δηλαδή την καθιερωμένη γιορτή. Όποιος τελείωνε τις σπουδές του αποχαιρετούσε με μια γιορταστική εκδήλωση καθηγητές, φίλους, συναδέλφους. Μόνο που αυτή τη φορά η γιορτή ήταν πιο φροντισμένη. Άξια των πιο διάσημων φοιτητών της Αθήνας για πολλούς αιώνες. Είχε μέσα της αποφασιστικότητα και έναν αέρα θλίψεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν αποφασισμένοι να φύγουν. Καθηγητές και φίλοι δεν έκρυβαν τη μελαγχολία τους, γι' αυτό και διατυμπάνιζαν παντού ότι θα κάνουν ακόμα και την τελευταία στιγμή κάθε τι για να μεταπίσουν τους δύο Καπαδόκες. Ακόμα και βία, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στο καθορισμένο τόπο. Άρχισαν όλα καλά. Μίλησε ο Βασίλειος και αποχαιρέτησε την Αθήνα και τους φίλους του. Οι λόγοι του συγκινητικοί αλλά μετρημένοι. Ευχαρίστησε, διαβεβαίωσε πως όλους τους αγαπάει και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους λησμονήσει ποτέ. Τα κύματα της θλίψεως κινήθηκαν βιαιότερα στο στήθος των παρόντων. Οι δάσκαλοι ήθελαν το καύχημά τους να μείνει στις ίδιες σχολές. Οι συμφοιτητές ήθελαν τον μεταξύ τους πρώτο κοντά τους. Τα μέλη της χριστιανικής φοιτητικής ομάδας ζητιάνευαν την παρουσία του μεγάλου αρχηγού τους, του αλάθευτου καθοδηγητή.

Τα πνεύματα όμως συγκρατιόντουσαν ακόμη. Μέχρις ότου πήρε το λόγο ο Γρηγόριος. Το πνεύμα τούτο δεν ήξερε μέτρα και συγκρατημούς. Άνοιξε τις πληθωρικές βρύσες του και είπε για την Αθήνα, για τους χιλιαγάπητους συμφοιτητές, για τις όμορφες μέρες, για το θάνατο της αναχωρήσεως, για την παντοτινή αγάπη που θα τους ενώνει. Ο Βασίλειος δίπλα του δεν έμεινε ασυγκίνητος. Ο Γρηγόριος όμως του χάλαγε την τάξη, του μπέρδευε το πρόγραμμα. Γιατί τα κύματα της θλίψεως που κίνησε ο ίδιος στα στήθη των φίλων έγιναν τώρα με τους εμπρισμούς του Γρηγορίου απόφαση και απειλή. Ανταπάντησαν οι φίλοι στους προηγούμενους λόγους, αλλά παρακαλώντας, βιάζοντας τους δύο καπαδόκες να αλλάξουν απόφαση, να μείνουν. Οι τιμόμενοι την ώρα εκείνη αγκάλιαζαν τους φίλους για αποχαιρετισμό και οι φίλοι αγκάλιαζαν τους καπαδόκες για να τους μεταπίσουν. Ευχές, δάκρυα, κραυγές, αντεγκλήσεις κράτησαν πολλή ώρα. Ο Βασίλειος έμενε ακλόνητος. Θα τηρούσε το πρόγραμμά του και όλα τούτα τον ενοχλούσαν χωρίς να περιφρονεί κανένα. Ο Γρηγόριος όμως, το ευαίσθητο τούτο πνεύμα τι θα έκανε? Θα τον λύγιζαν οι παρακλήσεις και τα δάκρυα? Θα τον ενίσχυε ο σταθερός και απροσπέλαστος Βασίλειος? Κλονιζόταν μεταξύ των πολλών φίλων που παρακαλούσαν και του μεγάλου φίλου που αντιστεκόταν. Δεν θα ήθελε να στενοχωρήσει τόσο πολύ τους φίλους της Αθήνας, αλλά και πώς να αρνηθεί το μεγάλο φίλο, ή μάλλον πώς θα ζούσε χωρίς την παρουσία του.

Σε μια τέτοια στιγμή ο βασίλειος ξαναπήρε το λόγο. Έπρεπε να δώσει τέλος τη σύγχυση και την αβεβαιότητα. Ήταν σύντομος και σαφής. Οι λόγοι που τον υποχρέωναν να γυρίσει στην πατρίδα έπεισαν σχεδόν το ακροατήριο. Να πόσο του χρειαζόταν η οργάνωση της επιχειρηματολογίας που του έμαθε η ρητορική. Έκανε όλους να ξαναδιαπιστώσουν το ρητορικό του ταλέντο και να ηρεμήσουν. Έκανε όμως και κάτι άλλο, απρόσμενο. Πλήγωσε το φίλο του Γρηγόριο. Χωρίς να το ρωτήσει, λες και ήταν αφέντης του, τον κοίταξε το Γρηγόριο και είπε στους πολλούς φίλους: «Αφού τόσο θέλετε να μείνουμε, ας μείνει ο Γρηγόριος. Κρατήστε τον». Ο δυστυχής Γρηγόριος έμεινε άναυδος. Λοιπόν έτσι, δεν λυπόταν για το δικό τους χωρισμό ο βασίλειος? Μπορούσε να ζήσει χωρίς την παρουσία του Γρηγορίου? Έπεσε από τα σύννεφα και βολόδερνε ανάμεσα πού? Στο φίλο που τον εγκατέλειπε και στους φίλους της Αθήνας, που τι θα τους έκανε χωρίς τη φιλία του βασιλείου? Και έγινε ακόμη πιο έρμεο όταν με τα μάτια του πλέον κατάλαβε πως το πράγμα είχε αποφασιστεί. Θα έμενε στην Αθήνα. Ζούσε τόση πίκρα και σύγχυση που δεν παρακολουθούσε πια τίποτα συνειδητά. Έγιναν οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί και ξεκίνησαν για τον Πειραιά. Εκεί ο βασίλειος ψιθύρισε μερικά παρηγορητικά λόγια στο Γρηγόριο, κάτι για σύντομη συνάντηση. Τον αγκάλιασε, τον έσφιξε πάνω του, τον φίλησε και μπήκε σκυθροπός στο καράβι του θλιβερού χωρισμού, στο καράβι που προμηνούσε τη μεγάλη δημιουργία στη χώρα της Καπαδοκίας.

Κεφάλαιο δεύτερο. Πάλι με τον εαυτό του. Στο πατρικό σπίτι. Το καράβι ταξίδεψε αργά και με τεράστιες δυσκολίες. Τα κουπιά του χτυπήθηκαν αλίπητα με τα νερά του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου. Τα πανιά του φούσκωναν, όχι όμως από υπερηφάνεια για το μεγάλο άνδρα που έφερναν στην νοσταλγημένη του γενέτειρα. Στο μακρύ ταξίδι βρήκε την ευκαιρία να ανασυντάξει τον εαυτό του, να σκεφτεί το μέλλον του, την πορεία που θα ακολουθήσει, τον τρόπο που θα αξιοποιήσει την πλούσια παιδεία του και το πλουσιότερο ταλέντο του. Παρά την προσπάθειά του όμως δεν βρήκε διέξοδο, δεν έδωσε λύση οριστική στο μεγάλο πρόβλημα τι θα κάνει στην πατρίδα. Άφησε να το ξανασκεφτεί, να του δείξει ο καιρός. Μετά η σκέψη του ολόκληρη στράφηκε στους δικούς του. Τα συναισθήματα τον πλημμύρισαν, αλλά ήταν και αντιφατικά. Χαρούμενη προσμονή που θα έβλεπε την οικογένειά του. Τα πρόσωπα ένα-ένα τον γέμιζαν βαθιά ευχαρίστηση και στιγμές-στιγμές έκλεινε τα μάτια για να τα φανταστεί. Συγχρόνως όμως ένα πρόσωπο τον έκανε να πονάει. Του έσφυγε την καρδιά. Ο πατέρας του ήταν εδώ και λίγο καιρό νεκρός. Δεν θα έβλεπε την κεφαλή της ιερής οικογένειας. Θα έβλεπε όμως την εικόνα της αρμονίας, τη μητέρα του Εμέλεια. Αυτή θα του μαλάκωνε τη λύπη για τον πατέρα, θα του έδινε κουράγιο να ξεκινήσει τη μεγάλη του δημιουργία. Και αμέσως θα κινούσε να συναντήσει την αδελφή του Μακρίνα, που μόναζε κοντά στα Άνισα ήδη από το 348 ή 350.

Η άφιξη όμως του βασιλείου σήμανε οικογενειακό συναγερμό. Μαζεύτηκαν όλοι να τον καλωσορίσουν. Πού μαζεύτηκαν για το καλωσόρισμα? Στην Αιωκεσάρια, στα Άνισα, δεν είμαστε σίγουροι. Μάλλον όμως τα Άνισα, αφού είχε πεθάνει και ο πατέρας που εργαζόταν στην Αιωκεσάρια. Ήρθε και η Μακρίνα. Εκείνη του έμοιαζε πολύ. Ήταν και η μεγαλύτερη. Γι' αυτό, μόλις πέρασαν οι πρώτες συγκινήσεις και οι πρώτες διαχύσεις, η αυστηρή και μετρημένη ασκήτρια έκανε μερικές παρατηρήσεις στον νεοφερμένο αδελφό. Ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε πως ήταν υπερφυώς επιρμένος, πως παρά ήταν υπερήφανος και την παιδεία του και εγωιστής. Πως καταφρονούσε κάθε αξίωμα μπροστά στη ρητορία του και έβλεπε τους άλλους μικρούς. Ποιος? Αυτός που μαθήτευσε στη γερόντισσα Μακρίνα, που ήταν τόσο συνετός και φρόντιζε καθημερινά την ψυχή του. Το διακριτικό μάτι της ασκήτριας δεν θα έπεφτε έξω. Ναι, ο Βασίλειος των 25-26 χρόνων απορροφήθηκε ίσως αρκετά θαυμάζοντας τις ικανότητές του. Αισθανόταν για όλα σίγουρος, αρκετός. Είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από όσο έβρεπε στο ταλέντο του, στον εαυτό του.

0: με μνημένη ούν και ημίς η αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έρθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν συδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατόν σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ετοίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Ευλημένη ουν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

διάστατα την ατροπία, υπερβάσεις και εξαλείψεις στο ταχυνόρυγμα των ξωνικετών, χαρίσει με τα ουράνια και αιώνια σωτορήματα, αοφθαλμός είδε και ου σου δίδουσε και επικαρδία ανθρώπου ούκανε. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις και μη διεμέ και διατασεμάς αμαρτίας, αθετήσεις των λαών σου φιλάνθρωπε Κύριε.

αχιλλείου φωνή. Σκοπός της ζωής μας είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Αυτό που εμποδίζει την ένωση αυτή είναι η αμαρτία. Γι' αυτό φύγε μακριά από την αμαρτία, όπως φεύγεις από έναν τρομερό εχθρό, τον καταστροφέα της ψυχής σου. Η ζωή χωρίς το Θεό είναι θάνατος, δεν είναι ζωή. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο, Παναγία
3: Συνεχίζουμε με την επιστολή του προς την αδελφή του Εργίνα. Εν Αγίοι Όροι, τη 19η Μαρτίου 1933. Την πολύ αγαπημένη μου εν Χριστώ αδελφήν Εργίνα και το γνήσιον τέκνον του γλυκητάτου μου Ιησού, το εγκόλπιον της καρδίας μου και η ευτυχία του γένους μου, συν συζύγω και τέκνης, χαίρετε και υγιένετε πάντοτεν Κυρίω, όπερ και αυτός εγώ υπερεύχομαι να σας χαρίζει ο αγαθός και Άγιος Κύριος. Αμήν. Έλαβον και πάλι την πλήρη γέμουσαν ευλαβίας επιστολήν σου και χαριέντος ταύτην αναγνώσας, επληρώθη χαράς η ψυχή μου, ορών και νοών τα περισσεύματα της καρδίας σου, αναθάλλοντα και επιμαρτυρούντα την αναγέννηση του νέου ανθρώπου, του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν, ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής, η αδελφιδούα μου, και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονήν και μακροθυμίαν. Έτι και έτι κρατεωθήτω η αδελφιδούα μου εν της θλίψεση, καθότι μικρόν μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρόν μικρόν διαλύεται και τα σφολεάς, όπερ δια των αλλεπαλλήλων πειρασμών και θλίψεων εργασάμεθα, με το λίγον θα καταλάβομεν. Και ουδείς τότε ο ερίζων ημάς, ουδείς ο φθονών, ουδείς ο επηρεάζων και εκδικών. Πάντα ταύτα ενθάδε με μένηκαν και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ω περικείμεθα, το μη θέλον τας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εντάφθα εις την τεκούσαν αυτού μητέραν γην αποσπόμεν. Και εμείς, ελευθερίο αέρι, ως αετός υψηπέτης, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Είδε και πάλιν μετά την Ανάστασιν, τούτο το χωικόν θυλάκιον λαμβάνομεν, αλλά ουχή πλέον καρυβαρές και πολύφορτον, ή διπαθές και δυσκίνητον, αλλά όλος τη πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων, απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων, διαυγάζων και αυτών τον εθέρα. Λοιπόν, μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως. Λοιπόν, ψυχή μου, καρδία μου, Εργίνα μου, κάμνε υπομονή και δι' αυτά όπου μου γράφεις τα πάθη σου, όλοι τα είχομεν όταν εθεωρούσαμεν την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως, αφού ήλθομεν εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμεν αυτό, δεν κοιτάζει ο Θεός το παρελθόν της πλάνης, αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μίαν εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται. Αρκεί τώρα να συμμορφούμεθα το καταδύναμιν συμφώνως προς τα εντολάς του Θεού. Με γράφεις να έλθεις στη Θεσσαλονίκη εάν εγώ κατέβω. Τούτο δε γνωρίζω, αν ζήσω μενός εκεί, αλλά και αν είμαι θα καλά, πάλιν ο Μιλτιάδης θα σου φέρει στενοχωρίαν περί τούτου δια πολλούς λόγους ή και κατ' ενέργειαν του εχθρού, δια να γονγίσεις. Τούτο εγώ συμβουλεύωσε ως καλύτερον. Ό,τι θέλεις, με γράμμα γράψε μου, και εγώ πολλά εννοώ και θα σε αναπαύσω καλύτερα, διότι όταν εγώ πάω, γεμίζει ο κόσμος. Ούτε να φάγω δεν μπορώ. Νύχταν ημέραν ομιλάω. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και δεν θα ευχαριστηθείς. Δι' αυτό μην έχεις τον λογισμόν αυτόν. Μόνον με γράμμα όλα γίνονται. Με γράφεις για να στέλνω γράμμα τους αδελφούς, αλλά εφόσον ύλη δεν υπάρχει, πώς να εργαστώ? Πρέπει να ζητήσεις να μάθεις και εγώ να υπώ. Έτσι κουτουρού αέρα θα δέρομεν. Ο Λινάρδος θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του, δεν λέγει τα αμαρτίας του, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει. Μόνο λέει τι χαμπάρια. Λοιπόν, οι άλλοι καθόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να μιλάς όταν δεν σε αρωτούν, αλλά λέγει το ετούν της ετίδου. Λοιπόν, είναι χιλιάδες κόσμος όπου ζητούν να δώσομεν και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας, τους ωφελεί μάλλον η προσευχή. Να τους ευχόμεθα να έλθουν εις επίγνωση και τότε θα ζητήσουν. Και εμείς, ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων, τούτο αυτής αποδίδομεν με τα χαράς και αγάπης. Γράφεις δια αντιμήνσιον. Αυτό εις εμένα είναι πολύ δύσκολο, διότι την σήμερον είναι δυσέβρετα, επειδή εγγένεια δεν γίνονται. Λοιπόν, ας φροντίσει από αλλού. Εγώ έξω δεν ευγαίνω και δεν γνωρίζω ανθρώπους. Και πάλι αν μου τύχει να βρω, σας γράφω. Δια το φάρμακον ήλθε, αλλά να γράψεις πόσο το αγόρασαν και εγώ μαζεύω τα λεπτά. Δια το σαρανταλίτουργο στέλνεις και τα υπόλοιπα. Το ανάμα ο παπάς φοβείται μη έχει νερόν μέσα και δεν το πήρε. Και το ήπια εγώ εις την υγειά σας και εμνείς την ημερών αρχαίων και εμελέτησα ανοιχτός μετά της καρδίας μου και είπων «Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης». Όλα ενύπνια ήσαν και διελήθησαν. Πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, ιστός αράχνης και διεσπάστη. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον, ού διαμένει ο πλούτος, ού παραμένει η δόξα. Επελθόν γαροθάνατος, πάντα ταύτα εξυφάνισε. Βαβέ, εις ίαν εξορίαν ευρισκόμεθα, και δεν θέλομεν να την εννοήσομεν. Εκ ποιου ύψους εξεπέσαμεν, δεν θέλομεν κατανοήσε. Αλλά εθελοκάκος κουφεύομεν και τους οφθαλμούς καμιούμεν, τυφλώτονται σε θελουσίως, δια να μην βλέπομεν την αλήθεια. Ουέιμιν, ότι το εντάφθα σκότος ως φως κατανοούμεν και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγομεν δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου και δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα δια την εκείθεν ανάπαυσιν. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοά προς ημάς, ιή αυτού γενέστε και εμείς γενόμεθα ιή σκότους δια βραχή μέλη. Τους όλους αιώνας αλλάσομεν δια μικράν ειδονήν. Κάντε δόξης, κάντε τρυφής, είτε δίποτε άλλης βραχίας ειδονής. Μακάριος λοιπόν ιος είδε την πλάνην ταύτην την ματέαν και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος, αποβλέπων εις την εκείθεν απόλαυσιν των αιωνίων αγαθών. Σίδε αδελφοί μου, οι καλοί και οι αγαπημένοι, η εκπαιδική ηλικία στο Θεό εκλελεγμένη, βιάζου να λαμπρύνεις την στολήν του νυμφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέρα και νύχτα να σου συγχωρήσει τα παρελθόντα και να σε παράσχει δύναμην την εξύψους δια να φυλάξεις τας Αγίας αυτού και Θείας εντολάς και εν καλή μετανία να σε παραλάβει και μετά των δικαίων να σε κατατάξει και εκεί πλέον θα απολαύσομεν ο εις των άλλων αχορτάστος. Κι εγώ ήμουν ασθενής προημερών, αλλά πάλιν πέρασε. Δώσε τα σευχάς και ευλογίας αν ειδείς τους αδελφούς και μητέραν, θείαν και συγγενείς. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ο ελάχιστον ημών ευχέτης, Ιωσήφ μοναχός. Εύχου και εσύ εμένα, τα αγαπητάς μου ευχάσου, να με φυλάγει ο Κύριος. Επιστολή προς Εργίνα, εν Αγίου Όρη, τη 14η Αυγούστου, 1933. Η αγαπημένη και γνησία μου αδελφή εν Χριστώ Εργίνα, υγιένεται. Υγιένομεν. Σήμερον μόλις έλαβον επιστολή σου και εχάριν δια την υγεία σας. Αδελφή μου γνησία, εγώ εδώ στο Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των 15. Λοιπόν, προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης, σου έγραψα γράμμα. Σου έστειλα και τα εικόνας και ένα καλαθάκι γεμάτο, αλλά αλυσμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια δια τα παιδιά ευλογία. Θα τα πάρεις από την Βερονίκη εις της Μελετίας στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Τέλος, τώρα θα σου τα έφεραν νομίζω. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, δι' αυτό δεν έγραψα να έλθετε, επειδή και τον Μιλτιάδη νιξεύρω ότι θα σε γκρινιάζει όταν έλθετε, δι' αυτό παρέδραμον την υπόσχεση. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, ή μπορεί, ή εγώ έρχομαι και σας βλέπω, ή και εσείς έρχεστε, όπως οικονομήσει ο Άγιος Θεός. Τώρα μόνον παρακαλώ να κάμνεις υπομονήν εις τους πειρασμούς. Δια τα χρήματα των Αγίων εικόνων, ας μην στεναχωρήσε. Όποτε τα έχεις, τα στέλνεις, μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται, κοντεύει να τελειώσει. Αυτός όπου έκαμε αυτάς είναι ο καλύτερος ζωγράφος του Αγίου Όρους και πολύ ενάρετος. Και εγώ τα εικόνα στις εκκλησίες μας εις αυτόν τες έκανα. Η Παναγία Εμμυρτιδιώτισσα άλλος την έχει κάνει. Ετούτος καλύτερος είναι. Και άλλη γυναίκα αν θέλει, ας στέλνει είδηση και τα χρήματα και εγώ την παραγγέλλω την εικόνα. Επειδή δεν με κάμνει κόπον και κάνω ευκολία εις τους ασκητάς και αυτοί πάλι εμένα κάνουν άλλες ευκολίες. Εδώ κέρδος δεν υπάρχει, αλλά αγάπην πληρούμεν, εντολήν φυλάγοντες του Κυρίου, το αγαπάτε αλλήλους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει εκμετάλλευσης του κρασιού και των αυγών. Και τούτο παρακαλώ, αυτή η γυναίκα η Λουκία, αν είναι πτωχή, μην τη ζητήσεις άλλα χρήματα, μήπως δεν έχει. Και εγώ εδώ φροντίζω και τα οικονομώ όπως θέλει ο Κύριος. Ήθελα μόνο να στείλει τους γονείς της τους πεθαμένους να μνημονεύονται. Αλλά εάν δεν σου είναι εύκολο και αυτό ας λείψει. Μόνο να μου το γράψεις και να φροντίσω να το δώσω τόσο στον ιερέα. Και αυτή πιστεύω με το νέο θα πηγαίνει το ημερολόγιο. Γράψε μου και άλλη φορά να μην στείλει 40 λίτουργων από αυτούς όπου ακολουθούν εις το νέο, διότι πολύ σκόπος είναι, δεν τους μνημονεύουν εδώ. Έχει πάλι άλλους όπου τους μνημονεύουν, αλλά αυτοί είναι ως αν με το νέο ημερολόγιο. Εμείς δεν τους συγκοινωνούμε αυτούς, δι' αυτό πολύ βάρος μου είναι. Ενώ δι' άλλα πνευματικά, εγώ νύχτα και ημέρα βασανίζομαι εις δόξαν και αγάπην του Θεού. Αν θέλουν εγώ να τους εύχομαι, εγώ να τους διαβάζω παρακλήσεις, αυτό γίνεται με τα χαράς. Νύχταν ημέρα διαβάζω. Εμείς τη νύχτα καθόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάνουμε αγρυπνία. Μόνον πρωί, καμία ώρα και μεσημέρι, όταν θα φάμε ψωμί. Λοιπόν, δι' όλον τον κόσμο, όλη τη νύχτα ευχόμεθα. Εγώ νύχτα ημέρα γράφω εις όποιον αρωτάει. Άλλος πάλι μαγειρεύει, άλλος πηγαίνει τα γράμματα, άλλος κάμνει εργόχειρον. Ως ανάγγελοι είμεθα. Μία φοράν την ημέρα τρώμε, ο λίγο παξιμάδι και ο λίγο φαγάκι. Καν Πάσχα, καν Χριστούγεννα, μία φορά έχει φαγητό. Όλες τις ημέρες τρώμε χωριστά. Μόνο Κυριακή ή μεγάλη εορτή τρώμε μαζί. Αχ να ειδείς, αχ να ειδείς τι καλά είναι. Ασκητική ζωή, έρημος, ζωή αγγελική. Αχ να ήταν δυνατό να μας έβλεπες. Ήλθε ο Λεωνάρδος, εμείς τότε είχομεν ζαλούρες. Εδούλευαν οι αδελφοί νύχτα και ημέρα. Έτρωγαν ελεύθερα. Λοιπόν, τίποτα δεν είδε, μόνο ζαλούρες. Δεν είδε την ασκητική τάξη μας. Του είπα να πάει να ειδεί κανένα μοναστήρι, αλλά είναι κάτι φροντίδα του σπιτιού του, δεν πήγε πουθενά. Εδώ, αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος. Κι αν κανείς πιάσει εξ αρχής μίαν ζωήν σκληράν, υψηλήν, γίνεται άγιος. Αλέως και πιάσει εξ αρχής ο λίγων φαρδίν δρόμων, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο διάβολος, γίνεται χειρότερος και από τους κοσμικούς, επειδή ο δαίμονας πολύ πολεμάει τους μοναχούς, μέχρι να τον κάμει ως σαν δαίμονα. Επειδή θέλει να εκδικείται τον Χριστό, λέει, είδε να ζωρέει στρατιώτες σου. Εσύ τους στάζεις βασιλεία αιώνιων και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον. Δια τούτο πρέπει σε εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλη αυταπάρνηση και να πει ότι δεν έχει άλλο να ζήσει σε αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτόν του, υπομένοντας κάθε πειρασμόν επερχόμενον. Πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικίας, ύβρις και κάθε είδους στενοχωρίαν. Ιδέ και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται δια να αναπαυθεί, καλύτερον θα ήταν να μην έλθει, αλλά να ζήσει ως καλός χριστιανός, καν γυναίκα είναι, καν άντρας. Διότι μέγα βάρος στη μοναχική ζωή και πολύ σου αγών, και χρήζει ο ερχόμενος μεγάλης νύψεως και διεινεκούς βίας της φύσεως, και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει και να αφήσει την προσοχή, διότι ευθύς πίπτει και αφανίζεται. Καθότι οι δόλοι και αιμοβόροι δαίμονες στέγονται άγρυπνοι και καιρών επιτίδιον αναμένουσιν. Λοιπόν, ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάγει. Αμήν. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο ελάχιστος ημών πατήρ Ιωσήφ. Επιστολή προς Διονύσιο. Πρόκειται για τον ανεψιό του γέροντος, κατόπιν διαπρεπή θεολόγο, Διονύσιο Μπατιστάτο, γιο της αδελφής του Εργίνας και του Μιλτιάδη Μπατιστάτου. Άγιον Όρος, Απρίλιος 1934. Χριστός Ανέστη. Ο χρυσός μου και πολύ αγαπητός και ποθινότατός μου Διονυσάκης, ο λίαν καλός, αλλά ο λίγον θυμώδης, ο πολύ φρόνιμος, αλλά ο λίγον πεισματάρης, ο πολύ αγαθός και ο λίγον ζηλότυπος, ο συμπαθέστατός μου Διονύσιος, ο καλός και αγαπητός. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ, παιδάκι μου, να γράφεις ο λίγον καθαρότερα, διότι απ' τις μουντζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω. Λοιπόν, Διονυσάκη μου, χαίρο που είσαι καλά. Είδα και τα σλήψη σου. Επειδή πάρω λίγο να βλασφημίσεις, τώρα να κάνεις περιπλέον 7 μετάνοιες κάθε ημέραν έως 40 ημέρας, αλλά θα αρχίσεις μετά τις πεντηκοστής να τις κάνεις. Και πρόσεχε, παιδί μου, του λοιπού να μην σου γίνει τη αυτή κακή αρχή διαβολική. Και εύχομαι, παιδί μου, ο Θεός να σου βοηθήσει να γίνεις ένας καλός και όσιος ασκητής μοναχός. Πρόσεχε και από τους συμμαθητές σου. Μήτε να ομιλάς πολλά, μήτε να ακούς τα κακά λόγια τους, διότι βρωμίζουν οι ακοές. Πρόσεχε να είσαι υπήκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής. Με δάκρυα να προσεύχεσαι και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός να γίνεις άξιος μοναχός, ευάρεστος εις Θεόν και ανθρώπους. Διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μία εξορία του Αδάμ και ακολούθως και η δική μας. Και μακάριος ως της ηξιώθη να εμπορευθεί καλός ταύτην την εξορίαν και να διέλθει βίων ακίνδυνων, ότι μέλη αιωνίως να χαίρεται και μετά των Αγίων να συμβασιλεύσει εις αιώνας τους άπαντας. Αμήν. Σε εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο πατήρ Ιωσήφ. Επιστολή προς Βαρβάρα. Πρόκειται για την ανεψιά του Βαρβάρα, κατόπιν Βριέννη μοναχή, κόρη της αδελφής του Εργίνας και του Μιλτιάδη Μπατιστάτου. Άγιον Όρος, Απρίλιος 1934. Χριστός Ανέστη. Παιδάκι μου αγαπημένο Βαρβάρα, να ζήσεις καλό μου κορίτσι, να σε δω μια καλή νυμφούλα του Ιησού. Αμήν. Παιδάκι μου, έλαβα το γράμμα σου και χαίρω δια την υγεία σου. Η χαρά μου είναι απερίγραπτος. Πότε λέγω να μεγαλώσεις, να έρθεις κοντά εις τη γερόντισσα Ευπραξία και να γίνεις ως θέλει ο Κύριος? Λοιπόν, παιδί μου, να προσέχεις, διότι ο Κύριος σε θέλει να είσαι καλή, φρόνιμη, να μην έχεις φιλενάδες, να μην λέγεις πολλά λόγια, να είσαι υπήκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, ταπεινή, προκομμένη, να κλαίγεις, να παρακαλάς την Παναγία να φωτίζει το νου σου και να προσεύχεσαι συνεχώς. Το στόμα σου να λέγει αδιαλείπτως το «Ιησού γλυκύτατε, σώσον με». Και εγώ θα σε εύχομαι και ο γρήγορα θα πληρωθεί το θέλημα του Αγίου Θεού. Σε εύχομαι, χρυσό μου κορίτσι, εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο ελάχιστος Πατήρ Ιωσήφ.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα έλεός σου και εξ απόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιόν, το σύνθρονόν σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιον τε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό και μείναν επ' αυτών, το καταβάν επί τους Αγίους ο Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών, εν το υπερό της Αγίας και εν δόξουσιών, εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου, το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε.

0: «Οι Άγιοι μας ομιλούν», μια εκπομπή, μια προσπάθεια να διδαχθούμε μελετώντας και γνωρίζοντας τους Αγίους της Ορθόδοξης Πίστεώς μας μέσα από τα λόγια και το βίο τους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος και κατηχήτρια του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, Έλλη Μάνου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμού

Σμιωτά του, ξεκινάμε την εκπομπή μας «Οι Άγιοι μας ομιλούν». Μαζί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Η Εκκλησία μας στις 27 του μηνός Ιανουαρίου εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βέβαια, ο Άγιος κοιμήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η μνήμη του μετατίθεται στις 13 Νοεμβρίου. Η δεύτερη εορτή της μνήμης του Αγίου Ιεράρχη στις 27 Ιανουαρίου γίνεται σε ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη από τον τόπο της εξορίας όπου πέθανε. Αυτή η ανακομιδή έγινε από τον διάκονο και διάδοχο του Αγίου Χρυσοστόμου, τον Αρχιεπίσκοπο Πρόκλο, όταν αυτοκράτορα στο Βυζάντιο ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μας ακροατές, ότι για να μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δεν αρκεί μία εκπομπή. Και αν επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στο έργο του, τότε θα γεμίζαμε τόμους, όπως άλλωστε και συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε βέβαια με τη βοήθεια του Θεού να γνωρίσουμε τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, παραθέτοντας κάποια συγκεκριμένα περιστατικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι από τους μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 344 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ονομαζόταν Σεκούνδος και η μητέρα του Ανθούσα. Ορφάνεψε από πατέρα πολύ μικρός και η μητέρα του, σε ηλικία 23 ετών, δεν έκαμε δεύτερο γάμο, αλλά έμεινε χείρα για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του παιδιού της. Η Ανθούσα ήταν μια αληθινή χριστιανή μητέρα που έμεινε το όνομά της στην Εκκλησία. Ο περίφημος την εποχή του ρήτορας Λιβάνιος, που ήταν διδάσκαλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και φανατικός ειδωλολάτρης, είπε μια μέρα για την Ανθούσα: «Τι θαυμάσιες που είναι οι γυναίκες των χριστιανών!» Στα 370, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών, ο Άγιος Ιωάννης βαπτίστηκε, στα 381 χειροτονήθηκε διάκονος και λίγο αργότερα πρεσβύτερος. Είχε τέτοια επίδοση στις σπουδές του, ώστε ο διδάσκαλός του ο Λιβάνιος, όταν τον ρώτησαν ποιον θα άφηνε διάδοχό του στη σχολή, είπε: «Τον Ιωάννη ή μη τούτον χριστιανοί εσύλησαν», δηλαδή τον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν κλέψει οι χριστιανοί. Στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, για να μην αφήσει τη χείρα μητέρα του, εργάστηκε ως συνήγορος στα δικαστήρια και όταν εκείνη πέθανε, έγινε μοναχός και έφυγε στην έρημο, όπου έζησε ασκητικά 4 χρόνια. Η φήμη του Αγίου Ιωάννου είχε ξεπεράσει τα όρια της Αντιόχειας και είχε διαδοθεί παντού, γιατί ήταν πρικισμένος από τον Θεό με εξαίρετα χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε και αύξησε με λαμπρές σπουδές. Το μεγάλο του χάρισμα και το κύριο γνώρισμά του ήταν η ευγλωτία του. Η χάρη και η δύναμη των λόγων του ήταν πραγματικά ουράνιο δώρο. Στην Αντιόχεια, ο συνήγορος πρώτα και ως διάκονος μετέπειτα και αργότερα πρεσβύτερος, έγινε γνωστό σε όλους για τη ρητορική του δυνότητα. Το 398, όταν χείρεψε ο πατριαρχικός θρόνος, κρυφά τον πήραν από την Αντιόχεια για να μην το μάθει ο λαός που τον αγαπούσε και τον ήθελε κοντά του, και το πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξελέγη και χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις, διδάσκοντας τον λαό και ποιμένοντας την Εκκλησία.
Το πρώτο ποιμαντικό έργο του Χρυσοστόμου ήταν έργο ανακαινιστικό και είχε σαν στόχο τα ανθρώπινα ήθη. Μίλησε ανοιχτά εναντίον των γυναικών που συζούσαν με αγάμους, εναντίον της πλεονεξίας και του άδικου πλουτισμού, εναντίον της ασωτείας, της αλαζονίας, της καινοδοξίας, της αργολογίας, της επιορκίας και γενικά της υβριστικής στάσης ενάντια στον Θεό. Σαν άριστος γεωργός, έσπηρε και καλλιέργησε με τους λόγους του και την συμπεριφορά του την αρετή, την ελεημοσύνη, τη μεγαλοψυχία, την κοινωνικότητα και την γενεοδορία, την οποία μάλιστα απέτησε σαν ποιμενάρχης από τους πλουσίους, την ταπεινοφροσύνη, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε μητέρα των αρετών, τη σοφροσύνη και πάνω απ' όλα την αγάπη, την οποία θεωρούσε ως βασίλισσα των αρετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό του έργο. Κατεύθυνε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους της Εκκλησίας στα έργα φιλανθρωπίας, στα νοσοκομεία, στην πρόνοια για τις χείρες, τους ηλικιωμένους, τους πτωχούς και στερημένους και γενικά στα έργα ελεημοσύνης. Όταν αφορά στο προσωπικό του έργο, ήταν έργο αδάπανο. Δεν λάμβανε ποτέ μέρος σε συμπόσια, δεν έτρωγε με κανέναν, όχι επειδή ήταν ακατάδεκτος, αλλά επειδή ήταν ασκητικός και ήθελε να καταγίνεται σε αδιάλειπτη προσευχή.

Αξίζει στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, να αναφερθούμε σε ένα θαυμαστό γεγονός. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταπιάστηκε με την ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, είχε αγωνία μήπως και δεν τις ερμήνευε με τρόπο που ανταποκρινόταν στον σκοπό του Αποστόλου. Προσευχόταν λοιπόν να του δοθεί κάποια θεία απάντηση. Έτσι και έγινε, και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά θαυμαστό. Κάποιος άρχοντας έπεσε άδικα σε δυσμένεια, απολύθηκε από τον αυτοκράτορα και εκδιώχθηκε από τη βασιλεύουσα. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια του Αγίου, γιατί γνώριζε, όπως όλοι οι αδικούμενοι, ότι μόνο αν μεσολαβούσε εκείνος θα υπήρχε περίπτωση να αποκατασταθεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος του είπε να τον επισκεφτεί τη νύχτα προς αποφυγή σύλληψής του και εκείνος υπάκουσε. Όταν προσήλθε στο επισκοπείο, του άνοιξε ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου και μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης ο Άγιος Πρόκλος, ο οποίος και πήγε να ειδοποιήσει τον Άγιο. Τον είδε όμως από την χαραμάδα της πόρτας κειμένο να ασχολείται με την ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Είδε επίσης και κάποιον άλλον άνδρα, φαλακρό και με πλατιά γένια που έμοιαζε με τον προφήτη Ελισαίο, να στέκεται πίσω από τους ώμους του και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Σκέφτηκε ότι κάποιος είχε έλθει απ' έξω χωρίς να του γίνει αντιληπτός και τώρα μιλούσε αυτό στον Άγιο. Γύρισε λοιπόν και είπε στο νυχτερινό επισκέπτη να περιμένει. Περνούσε όμως η ώρα και έτσι ξαναπήγε ο Πρόκλος να δει τι συνέβαινε. Ξαναβλέπει τον Άγιο να συνομιλεί με τον άγνωστο επισκέπτη. Εν τω μεταξύ όμως ξημέρωσε και χτύπησε το σήμαντρο για τον όρθρο. Ζήτησε λοιπόν ο Άγιος Πρόκλος από τον Άρχοντα να έρθει την άλλη μέρα το βράδυ. Έτσι και έγινε. Πάλι όμως βρέθηκε ο Πρόκλος αντιμέτωπος με το ίδιο θέαμα. Όπως ήταν φυσικό, φάνηκε σαν να έχασε την εμπιστοσύνη του ο επισκέπτης στην ειλικρίνεια του Πρόκλου. Εκείνος όμως τον διαβεβαίωσε ότι του έλεγε την αλήθεια και του ζήτησε να υπομείνει και να ξαναδοκιμάσει το επόμενο βράδυ. Έτσι και έγινε. Πάλι όμως τον πρόλαβε το σήμαντρο και ο όρθρος στην αυγή της νέας ημέρας. Βαρύθυμος ο επισκέπτης αποχώρησε χωρίς να διαβεβαιώσει ότι και την επόμενη ημέρα θα ερχόταν. Ο Πρόκλος με τη σειρά του αποφάσισε να λάβει τα μέτρα του, να μην φάει ούτε να κοιμηθεί, αλλά να ξαγρυπνήσει στην πόρτα, ώστε να μην εισέλθει στο εξής κανένας άλλος στα δώματα του Αγίου. Το επόμενο βράδυ ήρθε πάλι και ο επισκέπτης. Ο Πρόκλος τον διαβεβαίωσε ότι ήταν ο πρώτος και μοναδικός επισκέπτης και πήγε να ειδοποιήσει τον κύριό του. Αντίκρισε όμως και πάλι το ίδιο θέαμα. Τότε κατάλαβε ότι το θέαμα δεν ήταν ανθρώπινο, αλλά θείο. Γύρισε λοιπόν και εξήγησε το γεγονός στον νυχτερινό επισκέπτη, που αποχώρησε και πάλι με μεγάλη λύπη. Αργότερα, καλεί ο Άγιος Ιωάννης τον Πρόκλο και τον ρωτά αν ήλθε κάποιος επισκέπτης που περίμενε από μέρες. Ο Πρόκλος τότε του εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Άγιος απόρησε και τον ρώτησε πώς ήταν ο συνομιλητής του που είδε ο Πρόκλος. Εκείνος με τη σειρά του του δείχνει την εικόνα του Αποστόλου Παύλου που κρεμόταν απέναντί του. Αυτός ήταν. Τότε κατάλαβε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη σημασία αυτού του θαύματος. Ήταν η θεία απάντηση στο ερώτημά του που περίμενε. Πήρε λοιπόν θάρρος και έφερε εις πέρα στην ερμηνεία όλων των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Ωστόσο, τον επισκέφτηκε και πάλι ο Άρχοντας και με την μεσολάβηση του Αγίου Ποιμένα η φήμη του αποκαταστάθηκε. Και μέχρι σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, μένει έκθαμβος ο κόσμος που προσέρχεται να προσκυνήσει τιμητικά την ιερή κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που βρίσκεται στην ιερά μεγιστή μονή Βατοπεδίου. Και μπροστά του
αντικρίζει το εντελώς άφθαρτο αριστερό αυτί του μεγάλου πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το αριστερό του αυτί παραμένει έτσι επί 1600 και πλέον ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας μαζί με το άφθαρτο επίσης χέρι του, όχι μόνο σημείο αγιότητας, αλλά και διαρκούς ομολογίας της αλήθειας και της αυθεντικότητας της Ορθόδοξης πίστης και θεολογίας. Επειδή ακριβώς σε αυτό το αριστερό αυτή του Αγίου κατέβηκε εξ ουρανού ο Απόστολος Παύλος και του υπαγόρευσε την ερμηνεία των επιστολών του, την οποία και συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης. Επίσης, και το δεξιχέρι του Αγίου Ιωάννου, το οποίο έχει σχήμα ευλογίας και παραμένει και εκείνο άφθορο και μάλιστα διακρίνονται το δέρμα και τα νεύρα του Αγίου, βρίσκεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους και η κνήμη του Αγίου στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους.

Το κόστος της συνεπούς και ακέραιης διακονίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου άρχισε να μεγαλώνει με το ξέσπασμα μιας κρίσης στην Εκκλησία που χαρακτηρίζεται από τον συναξαριστή σαν μια άγρια λέλαπα. Και η αιτία ήταν το πάθος της φιλαργυρίας που πολεμούσε ο Άγιος. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς και μάλιστα την ίδια την αυτοκράτηρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα, σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόφιλο, συγκάλεσε παράνομη σύνοδο από 36 επισκόπους, οι οποίοι ήταν όλοι τους πνευματικά ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον Άγιο, στο χωριό Δρύς της Χαλκιδόνας, και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σε ένα χωριό της Βυθινίας. Επειδή όμως η απόφαση αυτή εξαιρέθησε τα πλήθη, αναγκάστηκε η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση. Όμως λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτηρα κατάφερε και πάλι με ύπουλο τρόπο να εξορίσει τον Άγιο Ιωάννη στην Κουκουσό της Αρμενίας και από εκεί στα κόμμανα της Τουρκίας. Καθώς προχωρούσε στη νέα αυτή δοκιμασία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν φανερό ότι το τέλος της ζωής του ήταν πλησίον. Λίγες μέρες πριν γίνει αυτό, είδε σε όραμα να τον επισκέπτονται και πάλι ο Απόστολος Πέτρος και Ιωάννης για να τον ενισχύσουν και να τον βεβαιώσουν ότι η τελική νίκη του κατά των δαιμόνων πλησίαζε. Του έδωσαν να φάει κάτι που υπόδειξαν και του είπαν ότι αν το έτρωγε δεν θα χρειαζόταν τίποτα περισσότερο. Εκείνος υπάκουσε και έφαγε χωρίς όμως να εξηγήσει τίποτα για το περιστατικό αυτό που έγινε γνωστό στο ποσοστό που το άκουσαν οι δύο διάκονοί του που τον ακολουθούσαν μέχρι το τέλος και οι οποίοι παρέδωσαν και πολλά άλλα συμβάντα του βίου του εκείνης της περίοδου. Η οδηπορία προς την εξορία συνεχίστηκε ανελαίητα και κάτω από τις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Η περιοχή Πιτιούντα ήταν ο τελικός προορισμός τους. Δεν έφτασαν όμως ποτέ εκεί. Έφτασαν στα κόμμανα και έκαναν μια στάση στο μαρτύριο του Αγίου Βασιλίσκου, ο οποίος είχε μαρτυρήσει στο διωγμό του Μαξιμιανού. Το βράδυ του παρουσιάζεται ο Άγιος Μάρτυρας και του λέει ότι την επόμενη ημέρα θα ήταν και οι δυο τους μαζί. Έτσι το άλλο πρωί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τέλεσε την Θεία Λειτουργία, κοινώνησε, διένυμε τα υπάρχοντά του στους μαθητές του και σε αυτούς που ήταν γύρω του, ακόμη μάλιστα και τα υποδήματά του, είπε τελευταία τη συνηθισμένη του ευχή «Δόξα σοι Κύριε πάντων ένεκεν», έκανε το σημείο του Σταυρού και έφυγε για το ευλογημένο ταξίδι που θα τον οδηγούσε να δει τον Χριστό, ώστε να είναι μαζί του και να αγάλεται αιώνια με την ωραιότητα του προσώπου του. Η εκδημία συνέπεσε με την ημέρα του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, γεγονός που σηματοδοτούσε ότι ο Άγιος είχε σταυρωθεί ολοκληρωτικά για τον κόσμο. Δεν είχε κανένα άλλο καύχημά του παρά το Σταυρό του Χριστού και άφησε τον κονιορτό του κάτω κόσμου και μπήκε καθαρός στην ουράνια πολιτεία.

Ύστερα από 30 χρόνια, όταν βασίλευε ο γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεος Πρόκλος, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έπεισε τον Αυτοκράτορα να φέρει στην πόλη το Άγιο Λείψανο του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας. Πράγματι, μετέβη στα κόμμανα αποστολή για να μεταφέρουν το Άγιο Σκήνομα, όμως συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Το Ιερό Λείψανο δεν μετακινούνταν καθόλου από τη θέση του, παρόλο που προσπάθησαν με κάθε τρόπο πολλοί άνδρες να το σηκώσουν. Η αποστολή των στρατιωτών γύρισε άπραγη. Είπαν δε στον Αυτοκράτορα ότι ο Άγιος δεν επέτρεπε να μετακινηθούν τα λείψανά του. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαθεύτηκε σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Θεοδόσιος αναγκάστηκε και έγραψε μία επιστολή στην οποία ζητούσε συγνώμη από τον Ιερό Χρυσόστομο. Την επιστολή τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του Αγίου και αμέσως μετακίνησαν το Ιερό Λείψανο χωρίς κανένα πρόβλημα. Από τον τάφο δε έβγαινε ένα θαυμάσιο φως και μια άρρητη ευωδία και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην όψη του ήταν σαν ζωντανός. Οι άντρες του Αυτοκράτορα έβαλαν το ιερό σκήνομα σε χρυσή λάρνακα και ξεκίνησαν την οδηπορία με λαμπάδες και θυμιατά και από όσες πόλεις και χωριά περνούσαν, μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονταν και μάλιστα έγιναν σε όσους προσεύχονταν με πίστη θαύματα πολλά. Όταν πλησίασαν στην Χαλκιδόνα και το έμαθαν στην βασιλεύουσα, έτρεξε όλος ο λαός, νέοι και γέροι, και η θάλασσα γέμισε με τόσα πλοία, ώστε έμοιαζε σαν να ήταν στεριά. Και ενώ περίμεναν στην Κωνσταντινούπολη να τον προϋπαντήσουν, ο Αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης και όλοι οι σύγκλητος, έγινε ακόμη ένα μεγάλο θαύμα. Όταν το καράβι ήταν στον Γαλατά, έπιασε μεγάλη τρικυμία και έχασε τον προσανατολισμό του και σταμάτησε μπροστά στο αμπέλι μιας φτωχής χήρας, η οποία τόσο είχε αδικήσει η Ευδοξία και εξαιτίας της είχε εξοριστεί ο Άγιος. Η τρικυμία δεν σταματούσε και μόνο όταν με βασιλική διαταγή απέδωσαν το κτήμα πίσω στη χήρα, σταμάτησε η τρικυμία και με ήρεμη θάλασσα ήλθε στη βασιλεύουσα. Η πομπή στους δρόμους έγινε με παλαϊκές εκδηλώσεις τιμής και αγάπης. Τη Λάρνακα αρχικά τη μετέφεραν στο ναό του Αγίου Αποστόλου Θωμά, όπου ο Αυτοκράτορας την σκέπασε με τη βασιλική χλαμίδα και παρακάλεσε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο να σταματήσει να τρέμει ο τάφος της μητέρας του, της Αυτοκράτορας Ευδοξίας, ο οποίος έτρεμε επί 31 χρόνια. Κατόπιν, μετέφεραν τη Λάρνακα στο ναό της Αγίας Ειρήνης και έβαλαν το Άγιο Λείψανο επάνω στο σύνθρονο και φώναξαν «Ανέλαβε τον θρόνο σου ο Πάτερ». Στη συνέχεια, με αυτοκρατορική άμαξα, μετέφεραν τη Λάρνακα στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Όπου έγινε ένα ακόμη μεγαλύτερο θαύμα. Έβαλαν το Άγιο Λείψανο πάνω στην Ιερή Καθέδρα και ο Άγιος φώναξε προς τον λαό «Ειρήνη πάση». Κατόπιν το έβαλαν μέσα στο Άγιο Βήμα, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Από τότε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που έγινε το 438, τιμάται στις 27 Ιανουαρίου κάθε έτους. Αυτά τα σπουδαία, αξιοθαύμαστα ιστορικά γεγονότα εορτάζουμε τιμώντας την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του ανθρώπου που θα αποτελεί για πάντα φωτεινό παράδειγμα απαράμιλου θάρρους, αγωνιστικότητας, ηρωισμού και αγιότητας
μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλλη Μάνου. Θα είμαστε και πάλι μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν. Εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν. Εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίω σας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ή να γένονται βάση της εξ αυτών μεταλαμβάνωσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσες επί την πέτρα της πίστεως, η να πήλε άδου μη κατησχίσω συν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν, και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών, μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

0: δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέσουμε το παιδί να διασώσουμε την ελευθερία του παιδιού. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνιες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη, τα μέτρα τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμαι θα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δι η προσευχή μας του προπάντων, όπως καταλαβαίνετε, να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κηρύττουμε εμείς τα παιδιά μας, να θέτουμε, να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα, να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Στο με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αυτό το με να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, α εκείνος πέταξε τα ράσα, α εκείνος αλήτεψε. Όχι, παιδιά του Θεού είναι, ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς ήρεμα. Ήρεμα, χωρίς φόβο και να λέγω ήσυχα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτό το με είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων τον περικλείωμε. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και των Θεών και των κόσμων. Γη και ουρανός είναι εδώ μέσα. Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω τη φράση που λέγει προφητικά «Ιδού εγώ και τα παιδεία, αν μη έδωκες, το κάνω εγώ, αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ, που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, διευχών του Αγίου Επισκόπου ημών, η σημερινή ημέρα και η αυριανή μπορούν κάλλιστα με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία να χαρακτηριστούν ως ο θρίαμβος της πίστεως. Και τούτο διότι ο προφήτης Ηλίας με την μεγάλη και δυνατή πίστη του, με την θαυματουργική προσευχή του, με την ευλογημένη και αγία ζωή του, κατάφερε επί της γης σάρκα φορών και τον κόσμο εικών να κάνει τέτοια μεγάλα θαύματα τα οποία ξεπερνούν και την φαντασία του ανθρώπου. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, εκλεκτόν σκεύος της χάριτος του Θεού, με την προσευχή του και την πίστη του εξουσίαζε και νικούσε και τα επίγεια και τα ανθρώπινα και τα υπερανθρώπινα και αυτόν τον θάνατο. Και επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά ο λόγος του Κυρίου, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Όποιος έχει πίστη, η πίστη κάνει το θαύμα διαμέσου της προσευχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα ελάχιστα λεφτά τα οποία απομένουν να ασκήσουμε όλη την μεγάλη αρετή της σιωπής και να ακούσουμε με προσοχή καρδίας τι μπορεί να κάνει η δύναμη της πίστεως. Αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς τρικυμία. Παντού η θάλασσα είναι αλμυρή και κάθε σπίτι έχει το πρόβλημά του και κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλημά του. Και θέλουμε και όλοι εμείς κάποτε ένα θαύμα και παρακαλούμε τον Θεό και λέμε «Κάμε ένα θαύμα και για μένα και για μας Κύριε». Αλλά δεν έχουμε την κινητήρια δύναμη του θαύματος που είναι η πίστη. Εμείς δεν έχουμε μαγικά κόλπα ή ταχυδακτυλουργικά κόλπα για να εξαπατούμε τους αφελείς. Η Εκκλησία μας, η πίστη μας έχει ως κινητήρια δύναμη την εμπιστοσύνη στο Θεό, τη συνεργασία με τον Θεό, την προσευχή και τον διάλογο. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, όταν πήγε και φιλοξενήθηκε στο σπίτι εκείνης της Χύρας και του παρουσίασε εκείνη η ευλογημένη και φιλόξενη ψυχή ότι έχει μόνο μια χούφτα αλεύρι και μια κούπα λάδι και δυο τσάκνα, δυο ξυλαράκια για να φτιάξει μια φωτιά και αυτήν την φωτιά και με αυτή τη φωτιά να ψήσει ό,τι έχει απομείνει, ο Άγιος Προφήτης Ηλίας μόλις είδε αυτό το φαινομενικό αδύνατον, το αντικειμενικό εξωπραγματικό, λέγει στη χείρα αυτό που πρέπει να λέγει ο καθένας μας: «Ζει Κύριος». Δηλαδή ο Θεός είναι ζωντανός και εφόσον ο Θεός είναι ζωντανός και αυτό το αλεύρι δεν θα πάψει να υπάρχει και αυτό το λάδι δεν θα σταματήσει να υπάρχει και θα ζήσουμε όπως και έζησαν επί 3,5 χρόνια χωρίς να σταματήσει και να ελαττωθεί το αλεύρι το οποίο κάθε μέρα θαυματουργικά αναπλήρωνε το επόμενο, το προηγούμενο και το λάδι και έζησαν και αυτοί και το παιδί και ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας είχε τέτοια πίστη που έβλεπε τον αόρατο Θεό ορατών ζώντα και παρόντα. Γι' αυτό είπε στη γυναίκα εκείνη: «Ζει Κύριος». Και με τον λόγο του και την πίστη του και την προσευχή του εξουσίασε την ποσότητα του αλεύρου και του ελαίου και έφερε αποτέλεσμα μέγα και θαυμαστόν. Αλλά για κακή τύχη πεθαίνει το παιδί αυτής της χείρας και παίρνει το νεκρό παιδί και το πηγαίνει μπροστά στον Ηλία και του λέει, γιατί οι άνθρωποι τα ξεχνάμε αυτά, «Για καλό ήρθες εδώ πέρα», λέει, «για κακό». «Ορίστε», λέει, «να ο Υιός μου πέθανε». Και απαντά ο προφήτης Ηλίας: «Ζει Κύριος».
και θα επιστρέψει η ψυχή του παιδίου σε αυτόν και παίρνει το παιδί και το ανεβάζει επάνω στον εξώστη και κάνει την προσευχή του και το σταυρώνει με τον τρόπο που είχαν τότε και επανέρχεται η ψυχή του παιδίου για να φανεί ακόμα μια φορά ότι αν είχαμε πίστη και θαύματα νεκραναστάσεως θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι μόνο τον καρκίνο, όχι μόνο τις ανίαιτες αρρώστιες αλλά και νεκρών εκ του τάφου όπως ο προφήτης Ηλίας θα μπορούσαμε να αναστήσουμε. Και βέβαια, όπως λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής, δηλαδή είχε σάρκα και αυτός σαν και εμάς, αλλά προσευχή προσήφξατο και ουκ έβρεξε. Και πάλιν προσήφξατο και έβρεξε. Και με την προσευχή του λέει έδεσε και έλυσε τον ουρανό για 3,5 χρόνια. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μόνο το χάρισμα της πίστεως αλλά προηγουμένως είχε και το χάρισμα της κατά Θεών ζωής και προσευχής. Προσευχόταν δηλαδή ο άνθρωπος, αγιαζόταν, εγκρατευόταν, αγωνιζόταν και μετά αυτό που έκανε ως άνθρωπος τον εαυτό του έβγαινε ως δυναμική πίστεως προς τα έξω και όχι μόνο στους φτωχούς και στους απλούς ανθρώπους που μας ακούνε και μας δέχονται αλλά παρέστηκε

και σήμερα γίνεται και ανακατεύεται. Πήρε λοιπόν τους ανθρώπους, τους πιστούς και τους άλλους, τους ανέβασε στο βουνό και έβαλε το σφάγιον επάνω εις τον βωμό και λέγει: «Για προσευχηθείτε», λέει, «φανερώστε πάνω στα πράγματα την πίστη. Ποιος έχει δίκιο, ο αληθινός Θεός του Ισραήλ ή ο Βάαλ της ειδωλολατρίας?» Και εφόσον εκείνοι δεν έκαναν τίποτα, έβαλε το ζώο επάνω, χωρίς φωτιά, με τα ξύλα, το βρέξε τρεις φορές, το κατάβρεξε, σήκωσε τα χέρια και λέει: «Ζει Κύριος ο Θεός ο αληθινός, καταβεί το πύρε του ουρανού». Και έφερε φωτιά και γέμισε εκεί πέρα η φωτιά αυτή και απέδειξε περίτρανα στο λαό του Θεού ότι η αλήθεια της πίστεως είναι με τον Άγιο Θεό. Πράγματα που έχουμε και εμείς σήμερα, διότι είναι τελείως, αδελφοί, ανόητοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι και κάτι άλλο μπορεί να είναι καλό. Όχι. Μία εκκλησία, μία πίστη, η Αγία Ορθοδοξία, μία πίστη η οποία έχει το Άγιο Φως, έχει τους εξορκισμούς και τα λείψανα, έχει τον αγιασμό που δεν χαλάει. Όλο αυτό που ζούμε είναι η δική μας πίστη, η αληθινή, και είναι θλιβερό άρχοντες και οτιδήποτε άλλοι να προσπαθούν να στρέψουν το λαό εκτός από αυτήν την παραδοσιακή πίστη και γραμμή. Και μη μας κακοφαίνεται, αδελφοί, όλα τα θέματα έχουν πνευματική αιτία και πνευματική θεραπεία. Και εμείς πρέπει να πιστέψουμε σαν άνθρωποι και να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Και πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό και πρέπει να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο και πρέπει να κολλήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να μην έχουμε μάτια για κανένα άλλο θέμα παρά μόνο για την πίστη μας, διότι έρχεται στιγμή που χρειαζόμαστε αυτή την πίστη. Βλέπεις άλλοι τα προβλήματα, κοιτάς γύρω σου ποιος να βοηθήσει, κοιτάς δίπλα κάτω πέρ τίποτα άλλο, σηκώνουν και οι γιατροί τα χέρια και έρχεται η ώρα της πίστεως και λέει και ο γιατρός: «Μόνο ο Θεός, μόνο ένα θαύμα, μόνο η πίστη, έχεις Άγιο, θα βρεις λύση». Και ο άνθρωπος τότε αναγκάζεται και καταφεύγει στο Θεό. Αυτό που τότε στην ανάγκη μπορεί να κάνουμε, τώρα πρέπει να το κάνουμε με την πίστη μας, με την αγάπη μας, και να λέμε και εμείς σε κάθε δυσκολία: «Ζει Κύριος». Λέει το παιδί για διάφορα θέματα, λέει η σύζυγος, λέει ο άντρας: «Μη φοβάσαι, ζει Κύριος, είναι ζωντανός ο Θεός, είναι ζωντανός, είναι κοντά μας, είναι παρόν, είναι ενεργής, είναι εδώ και τώρα ο Θεός, αρκεί να έχουμε πίστη». «Πιστεύεις», λέει, «και μεγαλύτερα θαύματα θα δεις, διότι όποιος πιστεύει δεν του αδυνατεί τίποτα ούτε στο Θεό ούτε σε αυτόν που πιστεύει». Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο προφήτης Ηλίας αύξησε τα άψυχα, το αλεύρι και το λάδι, έκλεισε και άνοιξε τον ουρανό, σήκωσε τον νεκρό και του δώσε ξανά την ψυχή με τη δύναμη του Θεού βεβαίως. Αλλά και αυτός στην προσωπική του ζωή δεν είδε το θάνατο. Δεν είδε το θάνατο. Πόσο τρέμομαι τον θάνατο. Υρπάγει εις των ουρανών. Όσοι στον ουρανών. Δεν ξέρουμε πού είναι. Ζει όμως. Θα ξαναγυρίσει στη γη για να κηρύξει την εποχή του Αντιχρίστου, τον αληθινό Θεό, πάλι σε μια εποχή αποστασίας και συγχύσεως. Δηλαδή, άμα είσαι πιστός άνθρωπος, ούτε τον θάνατο φοβάσαι. Όχι. Διότι έχεις τον Χριστό, ζεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Και ο άνθρωπος αυτός, ο προφήτης Ηλίας, που εμείς πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να διαμαρτυρηθούμε, πήγε στα βασιλικά ανάκτορα, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε: «Δεν θα καταργήσεις εσύ τον νόμο και τη διδασκαλία του Θεού. Είσαι από τον Θεό για να υπηρετείς τον Θεό και τον λαό και όχι να τον διαστρέφεις». Αυτό δεν έπρεπε να κάνουμε και σήμερα πολύ? Να πάμε και να πούμε: «Δεν θα καταργήσετε την Κυριακή αργία. Δεν θα ξανακάνετε παρελάσεις ντροπής μέσα στην Ελλάδα. Δεν θα αλλοιώσετε το θρήσκευμα. Δεν θα βγάλετε το θρήσκευμα από την ταυτότητα, διότι είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι. Δεν θα αλλάξουμε την πίστη μας που έκανε τέτοια θαύματα μέσα στην ιστορία». Έτσι είναι οι άνθρωποι οι χριστιανοί, δυνατοί εν λόγο και έργο, και στην ψυχή τους και στο λόγο τους και στους μικρούς και στους μεγάλους και στις καλύβες και στα ανάκτορα. Έτσι πρέπει να είμαστε, αρκεί να έχουμε πίστη. Να μας αξιώσει ο Άγιος Θεός να αποκτήσουμε αυτό το δώρο της πίστεως, και όποιος κλονίζεται το βράδυ να παρακαλέσει το Θεό, όπως έλεγαν οι Απόστολοι: «Πρόσθεση μην πίστη, δώσ'

0: η πίστη. Ακόμα περισσότερο. Άμα έχουμε πίστη, πατάμε πάνω στα κύματα και πετάμε μετά στον ουρανό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με το καλό αύριο, Κυριακή είναι. Μεταφέρομαι και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και των Αγίων εδώ Πατέρων και Ιεροψαλτών, να μας έχει ο Θεός καλά και να είμαστε πάντοτε κάτω από την σκέπη του. Αμήν.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

τι να σου κάνει η μόρφωση. Μόνο η χάρη του Θεού. Μόνο η αληθινή αγάπη μας που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς. Είπε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο διορατικός και θαυματουργός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Από το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα, μελέτη 31, όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο Σταυρό, στον οποίον πρώτον υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα, δεύτερον υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή και τρίτον μας άφησε ως διδασκαλία του τους 7 λόγους. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε το τρίτο μέρος αυτής της μελέτης που αναφέρεται στην τελευταία διδασκαλία του Κυρίου μας, την οποία έκανε επάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός εκείνη τη στιγμή λειτουργήσε για αυτόν ως άμβωνας ή αν θέλετε οι τελευταίες υποθήκες που δίνει κάποιος στα παιδιά του λίγο πριν φύγει από τούτη την ζωή.

Σκέψου, αγαπητέ, τους 7 λόγους που είπε ο Κύριος όταν ήταν επάνω στο σταυρό, τους οποίους σου άφησε σαν μία τελευταία και μυστήρια παραγγελία, για να την έχεις κρυμμένη πάντοτε στην καρδιά σου και στην μνήμη σου, όσο ζεις αυτόν τον εβδοματικό αιώνα της ζωής αυτής. Γι' αυτό και 7 μόνο είναι, και όχι περισσότεροι ή λιγότεροι, λόγω του σεβάσμιου και μυστηριώδους του αριθμού, ο οποίος και γι' αυτό τιμάται με διάφορα πράγματα και αναφέρεται σε πολλά μέρη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο πρώτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό είναι «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν», με τον οποίο λόγο, δείχνοντας ο Κύριος υπερβολή αγάπης και ανεξικακίας, δεν κάνει την γη να ανοίξει στα δύο και να καταπιεί τους σταυρωτές του, αλλά αντίθετα παρακαλεί τον πατέρα του να συγχωρέσει το σφάλμα τους. Και βέβαια, όπως ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος, αυτός θα μπορούσε να συγχωρεθεί αν αυτοί δεν παρέμεναν στην απιστία τους και αν είχαν πιστέψει και είχαν μετανοήσει. Ο Ιησούς, δείχνοντας υπερβολή πραότητος, προσεύχεται για αυτούς, και βέβαια θα μπορούσε να τους συγχωρεθεί το αμάρτημα αν κατόπιν δεν παρέμεναν στην απιστία. Από αυτόν το λόγο διδάχτηκε και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας να πει σε εκείνους που τον λιθοβολούσαν «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτία». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος με τον ίδιο λόγο διδάχθηκε να παρακαλεί για εκείνους που τον γκρέμισαν, όπως αναφέρει ο μεταφραστής, και γενικά όλοι οι Άγιοι ως μαθητές και οπαδοί του Χριστού από αυτόν τον λόγο έμαθαν να συγχωρούν και τους εχθρούς τους.

Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που είπε ο Κύριος τον ευγνώμονα ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο λόγος γεμάτος από τόση χάρη, με τον οποίο ο Κύριος κάνει κληρονόμο του Παραδείσου τον πριν φωνιά και κλέφτη. Πόσοι και πόσες φορές λένε τον λόγο που είπε ο ληστής τον Χριστό, «Μνήσθητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», αλλά δεν αξιώνονται να ακούσουν και το λόγο που είπε ο Χριστός στο ληστή, διότι δεν το λένε με την ίδια διάθεση και με την ίδια καρδιά του ληστού, και διότι αυτοί μεν λέγουν αφού πιστέψουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, ενώ ο ληστής χωρίς να πιστεύσει ότι ο Χριστός είναι Θεός, χωρίς να ειδεί θαύματα, εκφώνησε τον λόγον αυτόν προς ένα που ήταν μαζί του καταδικασμένο σε θάνατο και προς ένα σταυρωμένο, αφού δέχτηκε εσωτερικά την έμπνευση της Θείας Χάριτος, σύμφωνα με τον Άγιο Λέοντα, εξαιτίας της καλής του διαθέσεως, αλλά και της αυτομεμψίας που έδειξε, λέγοντας «Και εμείς μεν δίκαια, διότι απολαμβάνουμε αντάξια εκείνων που πράξαμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Γι' αυτό δίκαιο είχε ο ιερός Χρυσόστομος να αναφωνήσει για τον ληστή. Ο αξιοθαύμαστη ομολογία του ληστή, βλέπει σταυρωμένον και τον κηρύττει βασιλιά, βλέπει κρεμασμένον στο ξύλο και μνημονεύει ουράνια βασιλεία». Και ο Γρηγόριος ο διάλογος λέει: «Τα καρφιά έδαιναν τα χέρια του ληστή στον σταυρό, δεν μπορούσαν όμως να δέσουν την γλώσσα και την καρδιά του». Και ο Γεώργιος ο Κορέσιος είπε ότι η καρδιά του ληστή ήταν ελεύθερη ως προς την πίστη, διότι ανακηρύττει τον Χριστό βασιλιά, και ως προς την ελπίδα, διότι μνημονεύει την βασιλεία των ουρανών, και ως προς την αγάπη, διότι μαλώνει τον άλλον βλάσφημο ληστή λέγοντας «Δεν φοβάσαι εσύ ούτε τον Θεό αφού βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη».

Ο τρίτος λόγος ήταν εκείνος που είπε ο Χριστός προς την Παναγία Μητέρα Του και στον αγαπημένο Του μαθητή Ιωάννη, που βρίσκονταν κοντά στο Σταυρό Του, «Γυναίκα, να ο Υιός Σου». Κατόπιν λέει στο μαθητή, «Να η μητέρα Σου». Με τον λόγο αυτό ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός φρόντισε μόνο για τη μητέρα Του, μολονότι βρισκόταν εκεί κοντά και άλλες γυναίκες, παραδίνοντας την Παρθένος τον Παρθένο, την αγαπημένη στον αγαπημένο και την καθαρή στον καθαρό μαθητή, για να την προστατεύσει, και διδάσκει και εμάς να φροντίζουμε για τους γονείς μας μέχρι της τελευταίας μας αναπνοής, όταν αυτοί δεν μας εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή. Λέει επίσης ο Θεόφιλος, το αναφέρει και ο Κορέσιος, ότι ο Κύριος είπε σκληρό λόγο εκείνη τη στιγμή στην μητέρα Του, διότι δεν την ονόμασε μητέρα, αλλά γυναίκα, όπως τις υπόλοιπες, για να μην την λυπήσει περισσότερο με το όνομα της μητέρας, αλλά με την σκληρότητα να την κάνει να υπομένει ευκολότερα το πάθος Του.

Ο τέταρτος λόγος είναι το «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Αυτόν τον λόγο μολονότι τον ερμήνευσαν μερικοί, όπως αναφέραμε προηγουμένως, όμως ο θεολόγος Γρηγόριος λέει ότι ο Κύριος τον είπε, αναφέροντας στην δική του προσωπικότητα την δική μας και αποδεχόμενος στο δικό του πρόσωπο την εγκατάλειψη του Θεού που έπαθε η δική μας ανθρώπινη φύση, όπως αποδέχτηκε και την αφροσύνη και τα δικά μας σφάλματα, τα οποία περιέχει ο 21ος ψαλμός του Δαβίδ, που αναφέρεται στον Χριστό, από τον οποίο προέρχεται και ο λόγος αυτός, διότι αυτός δεν εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα του ή από την θεότητά του, αλλά στον εαυτό του δηλώνει την δική μας περίπτωση, διότι εμείς ήμασταν προηγουμένως εγκαταλελειμμένοι και περιφρονημένοι. Κατόπιν όμως και τώρα μας έχει αναλάβει και έχουμε σωθεί με τα πάθη του απαθούς, όπως προσέλαβε και την αφροσύνη μας και τα σφάλματά μας, τα οποία στη συνέχεια δηλώνει ο ψαλμός, επειδή ο 21ος ψαλμός αναφέρεται ολοφάνερα στον Χριστό. Αυτό το ίδιο λέει και ο σοφός Οριγένης στην ερμηνεία του 21ου ψαλμού, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον θεολογικό του λόγο.

Ο πέμπτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν «διψώ». Οι αιτίες για τις οποίες ο Κύριος είπε τον λόγο αυτό ήταν τρεις: σωματική, ψυχική και αλληγορική. Η σωματική αιτία ήταν η εξής: χύνοντας ο Κύριος τόσους υδρώτες στον κήπο που έμοιαζαν με αίμα, χύνοντας τόσα αίματα κατά την φρικτή του μαστίγωση και δεχόμενος τόσους κόπους στα πάθη, έμεινε το Πανάγιο σώμα του χωρίς την φυσική του υγρότητα. Γι' αυτό και φυσικά βασάνιζε τον Κύριο με μία φλογερή δίψα, όπως αναφέρει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας στην ερμηνεία του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η ψυχική αιτία ήταν το ότι ο Κύριος με την ψυχή του και την επιθυμία του διψούσε και επιθυμούσε να πάθει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Λέει ο Ιερός Αυγουστίνος χαρακτηριστικά: «Διψώ, λέει, την σωτηρία των ψυχών σας. Διψώ να χύσω το αίμα μου. Διψώ να σας πλουτίσω με τις ευεργεσίες μου». Και ο Άγιος Κυπριανός λέει: «Διψούσε ο Κύριος να πάθει ακόμα περισσότερο, επειδή η φωτιά της υπερβολικής του αγάπης προς τον άνθρωπο τόσο πολύ κατέκαγε την καρδιά του, που μολονότι υπέφερε πολλά, νόμιζε ότι λίγα υπέφερε, και όπως η αγάπη του δεν είχε όρια ούτε μέτρο, έτσι δεν ήθελε να έχουν μέτρο ούτε τα πάθη του, όπως αναφέραμε και προηγουμένως». Η αλληγορική αιτία της δίψας του Κυρίου ήταν ότι με τον λόγο αυτό που είπε «διψώ», έδειξε, λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι κανένα πράγμα του κόσμου αυτού δεν μπορεί να χορτάσει την επιθυμία του ανθρώπου. Αλλημέν ζωή του ανθρώπου τελειώνει, ενώ η δίψα του και η επιθυμία του δεν τελειώνει.

Ο έκτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν το «τετέλεστε». Με τον λόγο αυτό έδειξε ο Ιησούς ότι τελείωσαν όλες οι προφητείες που είπαν για Αυτόν οι προφήτες, ότι τελείωσε το θέλημα και το έργο του Πατέρα για το οποίο ήρθε και στον κόσμο και για το οποίο έλεγε «Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Ότι εξαντλήθηκαν οι σωματικές του δυνάμεις και δεν μπορεί άλλο να υποφέρει. Και γενικά με τον λόγο αυτό ο Κύριος έδειξε ότι έφτασε σε πέρας όλη η ένσαρκη θεία οικονομία του και πλέον δεν λείπει τίποτα. Όλα έγιναν και δεν λείπει τίποτα στην οικονομία, λέει ο ιερός Θεοφύλακτος.

Τρέξτε τώρα όλοι εσείς που ακούτε και μελετάτε αυτά τα λόγια. Τρέξτε μικροί και μεγάλοι κοντά στον Σταυρό για να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο σας Ιησού και να πάρετε τις ευχές και τις ευλογίες Του πριν ξεψυχήσει. Ελάτε με συντριβή καρδίας και με δάκρυα και ζητήστε συγχώρηση. Ιερείς από τον μεγάλο αρχιερέα σας, η παρθένη από τον νυμφίο σας, η πλανεμένη από τον οδηγό σας, η ασθενής από τον ιατρό σας, η αμαρτωλή από τον συμπαθέστατο σωτήρα σας και όλοι μαζί χριστιανοί από τον καλό σας πατέρα. Και άλλος ας του καταφυλίσει τα χέρια, άλλος ας του ασπαστεί τα πόδια, ο ένας ας γλύψει με τη γλώσσα την πλευρά που δέχτηκε την λόχη, ο άλλος ας πονγκίσει τα αίματά του και ο άλλος ας του κλείσει τα μάτια σύμφωνα με τη συνήθεια που υπάρχει τα παιδιά να κλείνουν τα μάτια των γονιών τους όταν πεθαίνουν, όπως και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος έκλεισε τα μάτια του πατέρα του Πατριάρχου Ιακώβ. Και ο Ιωσήφ θα σου κλείσει τα μάτια, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 46ο κεφάλαιο. Διότι έναν λόγο ακόμη πρόκειται να πει ο γλυκύτατος Ιησούς και παραδίνει το πνεύμα του. Νάτος που ψυχοραγεί, νάτος που βρίσκεται στην τελευταία του αναπνοή και αγωνία θανάτου. Νάτος που γέρνει την κεφαλή του για να καλέσει τον θάνατο και φωνάζει δυνατά και με εξουσία τον εντελώς τελευταίο και έβδομο λόγο του. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Πω πω, πέθανε η ζωή του κόσμου, εξέπνευσε η πνοή των αγγέλων, ξεψύχησε η ζωή των όλων. Ήλιε, κρύψε τις ακτίνες σου, γη, τρέμε, πέτρες σχεστείτε, μνήματα ανοιχθείτε, νεκροί αναστηθείτε, διαχώρισμα του ναού, το καταπέτασμα, σχίσου στην μέση από πάνω μέχρι κάτω και όλα τα δημιουργήματα συμπονέστε τον άδικο θάνατο του δημιουργού σας. Και να, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε σε δύο κομμάτια από πάνω μέχρι κάτω και τα μνημεία άνοιξαν και πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν.

Τώρα, πώς σου φάνηκε, αγαπητέ, το σχολείο αυτό που σου άνοιξε ο Ιησούς επάνω στο Γολγοθά? Πώς σου φάνηκαν αυτά τα μαθήματα και οι διδασκαλίες που σου παρέδωσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό? Δεν είναι άξια θαυμασμού και μεγάλα και δραστικότατα ιατρικά για κάθε πάθος? Και λοιπόν, όταν σου συμβεί οποιαδήποτε περίσταση, τρέχε στον Γολγοθά. Όταν σε ενοχλεί κάποιο πάθος, τρέχε στο Σταυρό. Όταν σε δαγκώσουν τα νοητά φίδια οι δαίμονες, τρέχε στον Σταυρό, διότι μόλι δεις τον Σταυρωμένο και θυμηθείς τις 7 διδασκαλίες που σου παρέδωσε από τον Σταυρό, αμέσως, λέω, θα γιατρευτείς και θα ζήσεις, όπως οι Εβραίοι εκείνοι που τους δάγκωναν τα φίδια και μόλις έβλεπαν το χάλκινο φίδι στην έρημο, γιατρεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών και δεν πέθαιναν. Ο Μωυσής, διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έστησε σε ένα κοντάρι, και όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε. Και όταν έχεις κάποιο εχθρό που σε αδίκησε ή σε έβρισε ή προσπάθησε να σε βλάψει μέχρι θανάτου, τρέξε στον Σταυρό και θυμήσου τον πρώτο λόγο που είπε ο Κύριος και συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Και μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου, συγχώρεσε και εσύ τον εχθρό σου. Όταν πάλι τύχει να δοκιμάζει ο Θεός με ασθένειες και με άλλες θλίψεις μέχρι θανάτου, τρέξε στο Σταυρό, αδελφέ, και γίνε σαν εκείνον τον καλό και ευγνώμονα ληστή, πιστεύοντας βέβαια και ομολογώντας ότι δίκαια και για τις αμαρτίες σου παιδεύεσαι, γνωρίζοντας όμως ότι υπάρχει και Θεός από τον οποίο κυβερνούνται όλα τα δημιουργήματα και κανένα δεν είναι απρονόητο, και δόξασε γι' αυτό την δικαιοσύνη του Θεού που σε πέδευσε για το συμφέρον σου, χωρίς να γονγκίσεις καθόλου. Διότι αν ο Κύριος μολονό ότι ήταν αναμάρτητος, καταδικάστηκε για τις δικές σου αμαρτίες, σαν ένας παράνομος και ληστής, χωρίς να γονγκίσει, πώς εσύ τώρα θέλεις να γονγκίσεις τη στιγμή που υποφέρεις για τις αμαρτίες σου και την στιγμή που έχεις μπροστά σου το παράδειγμα του αναμάρτητου Ιησού? Έτσι, για την ευγνωμοσύνη σου και την ομολογία σου αυτή, γνώριζε ότι θα ακούσεις και εσύ τον δεύτερο λόγο που είπε ο Κύριος στον ληστή, και θα εισέλθεις στον παράδεισο για να βασιλεύεις μαζί με τον Χριστό, αφήνοντας έξω τον βλάστημο και γονγκιστή ληστή, όπως σε συμβουλεύει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Αν σταυρωθείς μαζί με τον Χριστό ως ληστής, γνώρισε τον Θεό ως ευγνώμονα ληστής. Αν και εκείνος λογαριάστηκε μαζί με τους παρανόμους για σένα και για την αμαρτία, εσύ γίνε για εκείνον ένομος. Προσκύνησε εκείνον που κρεμάστηκε για σένα και κρεμασμένος κέρδισε κάτι από την κακία. Αγόρασε με τον θάνατο την σωτηρία. Μπες στον παράδεισο μαζί με τον Ιησού για να μάθεις από πού έχεις πέσει. Κοίταξε τα κάλλη που υπάρχουν εκεί. Άφησε τον γονγκιστή μαζί με την βλαστημία να πεθάνει έξω. Αν έχεις σαρκικούς γονείς ή πνευματικούς πατέρες και γέροντες, τρέξε στον Σταυρό και μάθε από τον τρίτο λόγο του Κυρίου να φροντίζεις για αυτούς και να δείχνεις το ενδιαφέρον σου φροντίζοντας για την διατροφή τους με υπηρεσία σωματική, με τιμή και υπακοή και κάθε άλλη βοήθεια, ιδιαίτερα όταν είναι πτωχοί και ασθενείς και γέροντες και δεν σε εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή. Όταν κάποιος σου κάνει κάποια ζημιά μικρή ή μεγάλη, τρέξε στον Σταυρό και μάθε από τον τέταρτο λόγο του Κυρίου να αναλάβεις και εσύ στον εαυτό σου το σφάλμα εκείνο του αδελφού σου, υπομένοντάς το
με την θέλησή σου και με αγάπη, σαν να το έκανες εσύ σε άλλον, όπως ο Χριστός αναδέχθηκε στο δικό του πρόσωπο την δική μας εγκατάλειψη και αφροσύνη και τις αμαρτίες μας. Διότι γνώριζα, αδελφέ, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, δύο είναι οι αναδοχές. Η μία είναι αυτή που γίνεται με εξαναγκασμό και με κακία, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος συγκοφαντεί τον άλλον ή τον αδικεί ή τον κατακρίνει ή του κάνει κάποιο άλλο κακό, τότε τον αναδέχεται με την βία και παίρνει πάνω του τις αμαρτίες και τους πειρασμούς που θα πάθαινε εκείνος, που συκοφάντησε ή αδίκησε ή κατέκρινε ή κακοποίησε, όπως το μαρτυρεί αυτό η Αγία Γραφή που λέει «Ο δίκαιος λυτρώνεται από την θλίψη και αντί για αυτόν παραδίνεται στην θλίψη ο αμαρτωλός». Και πάλι «Αυτός που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα και ο βράχος θα γυρίσει πίσω σε αυτόν που τον κυλάει». Η άλλη αναδοχή γίνεται με την θέληση και προέρχεται από αγάπη, όπως ο Κύριος αναδέχθηκε και πήρε στον εαυτό του τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ασθένειες και τους πειρασμούς και τα πάθη μας υπομένοντας μέχρι θανάτου, διότι λέει «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Και πάλι «Αυτός πήρε τις αδυναμίες μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Και για αυτούς εγώ αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι με την βοήθεια της αλήθειας. Όπως και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι αναδέχθηκαν τα σφάλματα για τους πειρασμούς που τους προκαλούσαν τόσο οι ασεβείς όσο κάποτε και οι ευσεβείς, υπομένοντας τα σαν δικά τους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει λέγοντας «Ο ένας να σηκώνει το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού».

όταν άλλοτε σε ενοχλεί το πάθος της πλεονεξίας και η δίψα και η επιθυμία του πλούτου και της δόξας και της ειδονής, τρέξε στο σχολείο του Γολγοθά, αδελφέ μου, και μάθε από τον πέμπτο λόγο που είπε ο Κύριος στο Σταυρό, να διψάς και να επιθυμείς όχι αυτά τα φθαρτά και παροδικά πράγματα, τα οποία όντας διαβατικά και ψεύτικα ποτέ δεν πρόκειται να χορτάσουν την επιθυμία του ανθρώπου, όπως ούτε το ζωγραφισμένο νερό μπορεί να ξεδιψάσει εκείνον που διψά. Γι' αυτό και η γυναίκα εκείνη του Λότ που γύρισε και κοίταξε στα Σόδωμα δεν έγινε πέτρα κάποιου άλλου πράγματος, αλλά πέτρα αλατιού, και έγινε, λέει, στήλη από αλάτι, διότι όπως εκείνος που τρώει αλάτι δεν μπορεί να ξεδιψάσει, έτσι και όποιος επιθυμεί τα πράγματα του κόσμου δεν μπορεί ποτέ να χορτάσει. Γι' αυτό λέω και εγώ, μη επιθυμείς αυτά, αλλά να επιθυμείς να ευεργετείς τους αδελφούς σου και να τους αγαπάς και να υποφέρεις για την αγάπη τους, να επιθυμείς τον Θεό και να έχεις την δίψα του Θεού και την ευτυχία που μόνη της μπορεί να χορτάσει την επιθυμία σου και την δίψα σου, όπως αναφέρει και ο Ψαλμωδός. Θα χορτάσω όταν ακατάπαυσα θα βλέπω και θα απολαμβάνω τη δόξα του θεϊκού σου προσώπου. Γι' αυτό και είπε ο ιερός Αυγουστίνος ότι μόνον η ουράνια μακαριότητα είναι το τέλειο αγαθό που αναπαύει απόλυτα την επιθυμία του ανθρώπου. Όταν πάλι ασθενήσεις ή γεράσεις και βλέπεις ότι πλησίασε ο θάνατος, τρέξε στο σχολείο του Γολγοθά και μάθε από τον έκτο λόγο του Κυρίου να αποτελειώσεις όλα εκείνα που συνηθίζονται και πρέπει να γίνονται από τους χριστιανούς, δηλαδή να φωνάξεις τον πνευματικό σου πατέρα και αμέσως να εξομολογηθείς τις αμαρτίες με κατάνοιξη και καρδιακή συντριβή, όλες τις αμαρτίες που έκανες από την νεαρή σου ηλικία μέχρι την ώρα εκείνη. Να συγχωρήσεις μέσα από την καρδιά σου όλους εκείνους που σου έφτεξαν με λόγο ή με έργο και να ζητήσεις συγχώρηση και εσύ από όλους εκείνους που λύπησες με οποιονδήποτε τρόπο. Να κάνεις το Άγιο και Ιερό Ευχέλιο, να κοινωνήσεις τα άχραντα μυστήρια, να γράψεις Διαθήκη και να διατάξεις για όλη σου την περιουσία που σου βρίσκεται γράφοντας να δοθεί και ελεημοσύνη σε πτωχούς, όπως παραγγέλει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας ότι η Διαθήκη του καθενός πρέπει να έχει μέσα και τα ονόματα του Χριστού και των πτωχών. Και όταν πρόκειται να παραδώσεις το πνεύμα σου, θυμήσου τον λόγο τον τελευταίο, τον έβδομο του Κυρίου, και αφιέρωσε με κάθε είδος ταπεινώσεως και με πόνο και με δάκρυα την ψυχή σου στο Θεό, λέγοντας με τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου», και με τον Ιερό Αυγουστίνο, «Η ζωή μου παράλαβε την ψυχή μου». Βλέπεις, αδελφέ, πόσο διδάχτηκες από το σχολείο του Γολγοθά, βλέπεις τι θαυμαστή και ηθική διδασκαλία σου παρέδωσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Πρέπει να αισθανθείς ντροπή που μέχρι τώρα δεν φρόντισες και δεν ζήτησες να μάθεις αυτήν την τόσο ψυχοφελή διδασκαλία. Ευχαρίστησε τον Ιησού διότι σε δίδαξε όχι μόνον όταν ήταν επάνω στη γη, αλλά ακόμη και κρεμασμένος επάνω στον Σταυρό δεν σταμάτησε να σε διδάσκει τα απαραίτητα για την σωτηρία σου. Και παρεκάλεσέ τον να σε αξιώσει με την χάρη του να θυμάσαι πάντοτε και να κρατάς στην καρδιά σου αυτήν τη διδασκαλία για να την χρησιμοποιήσεις όταν είναι ανάγκη και για να μην αμαρτάνεις, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ, «Μέσα στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω πλέον». Και επειδή ο Σταυρός στάθηκε σαν ένας υψηλός άμβωνας από τον οποίο σου κήρυξε ο Κύριος αυτά τα σωτήρια μαθήματα, ζήτησε
χάρη από τον Κύριο να σε αξιώσει να τον αγκαλιάζει σε κάθε σου θλίψη, για να βρίσκεις καταφυγή και παρηγοριά σε όλα σου τα πάθη, τον Σταυρό, για να έχεις δόξα και κάφημα σε όλου σου την ζωή τον Σταυρό, φωνάζοντας μαζί με τον πρωτοκορυφαίο Παύλο, «Όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση, εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που επάνω πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο».

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθώτης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντασι δώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέτη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλοτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μετά παρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξουσιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξος ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα τον λαόν σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγον εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίον άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων, και των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε,

0: Λέισον, δέσποτα, πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εντάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, υγάρο φθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς εν εγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν ή κατά διάνοιαν έχει και των αρτίωσι αναγινοσκομένων, μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων, συγγενών και φίλων, τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι εν σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασα στη Θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και εν δόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της καταπάσαν την Οικουμένην Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς Σιμών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σιμών. Μυστητή Κύριε.

Ευσεβούς και ο Φιλοκρίσου του αυτού της Ευσεβούς και του Φιλοκρίσου του αυτού της Ευσεβούς και του Φιλοκρίσου του αυτού της Ευσεβούς και του των εν μετάλλης και βασάνης και μικρές δουλειές όλων των πατέρων και αδελφών πολιμών, ειρηνικής επανόντοντας των πόλης στα υγεία. Μίστη την Κύριε, τον ελκύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων,

αποθεωμένης και επιστροφής των πεπλαβιανών. Μύστηκε Κύριε, τον ευαθενία και ευλαβία, και ασκήσει μια μενών του, και τον ενόρισε και σπηλαίες και δυσοπές της γης, αγωνισμένων οσίων πατέρων και κεντρικών ημών, και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών, και της ενθάδερ Χριστός συνοδείας ημών. Μύστηκε Κύριε των κοπιών των και διακονούν των ημών, πατέρων και αδελφών ημών, δια το όνομά σου το Άγιο. Μύστηκε Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε λέησον δέσποτα. Πάση ημίν διαλάγει. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα. Καθάριξον τους πολέμους. Πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών. Τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εντάξει κατάλυσον. Κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός. Ο σωτήρη μόνη ελπίς πάντων των περάτων της. Νύστη Κύριε. Ευκρασίας αέρων. Όμβρων ειρηνικών. Δρόσων αγαθών. Καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και τους στεφάνους που είναι αυτού της Χριστότητός. Η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύνδετος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώων ευλογίας. Νύστη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού Εκκλησίες και με μνημένο των περίτων και των εντυλαμένων ημί του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτε μνηστή εκαταξίωσον Κύριε και τον τας προσφοράς προς ενεκάνω επί σήμερον ημέρα επί του Αγίων επί του Άγιον σου ψυχαστήριον και υπερονέκας σου προσήνεγε ή κατά διάρκεια ανέχεις.

μετέρων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτον πάντων μίστη κύριον εμπίστημεν γιον και μίστημεν, ορθοδόξον. Αντί των σαφείς, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου.

0: Χριστόν, ερμηνευτών σαν το όμονα ζώτρα ή παρθένων, κύριος των ανακατεχόμενων, κύριος εκ νοδάμων διαγών, κύριο Χρήστο,
1: αξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.

η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου. Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της Εκκλησίας το Μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη Εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της Εκκλησίας. Επομένως, ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν, είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι. Και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή, καταλαβαίνετε, τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός. Είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνο το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των Αγίων, εις την οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά θα τον πάρει τον μοναχό, να τον αναργάγει ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλία όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώνεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που βγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοδήποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βγήμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος, αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό.
Και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη, κατά κάποιον τρόπο νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί τον ουρανόν, ότι βιεί τον Θεό.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Δεν θα περίμενε κανείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, μετά από 70 χρόνια αθεϊστικής εχμαλουσίας στους ορθοδόξους αδελφούς μας του Βορρά, δεν θα περίμενε κανείς στη χώρα της ευσεβίας που είναι η πατρίδα μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να διακηρύσουν φανερά και κατηγορηματικά ότι είναι άθεοι. Και τούτο διότι η αγαπημένη μας πατρίδα 2000 χρόνια συμπορευωμένη με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη από θαύματα και επεμβάσεις και παρουσίες του Θεού και είναι όπως η νύχτα κατάστηκτη από τα αστέρια, έτσι και η χώρα μας κατάστηκτη από Αγίους και θαύματα. Σε καμιά εποχή δεν άφησε ο Θεός αμάρτυρο τον εαυτό του. Ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει πόλης ανίερη, όπως λέει ο Πλούταρχος. Σε κάθε τόπο και σε κάθε χρόνο, σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι και σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε πατρίδα, ο Θεός δια των Αγίων Του, δια των μοναστηρίων και των εικόνων Του, δια των ευσεβών χριστιανών κάνει αισθητή την παρουσία Του με θαύματα συγκεκριμένα, διαπιστωμένα, αντικειμενικά, τα οποία τα βλέπουν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες σε όλη την οικουμένη. Βέβαια, η αθεία, ο αθεϊσμός δεν είναι μια θεωρία η οποία εμφανίστηκε σήμερα. Ήδη ο προφητάναξ Δαβίδ στον 14ο ψαλμό λέει, είπε άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο άμυαλος ο άνθρωπος προσπαθεί με την διατύπωσή του ότι είναι άθεος να βλάψει τον Θεό και τελικά βλάπτει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δυστυχώς σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αυξανόμενη ροή και εμφάνιση του αθεϊσμού. Ένα 10% παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι είναι άθεοι. Και γεννάται το ερώτημα, γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος έχει συνείδηση, ο οποίος γεννήθηκε πιθανόν από χριστιανούς γονείς, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ενώ αμαξίσει τα δόντια του θα βγάλει από το αντίδωρο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι είναι άθεος και ότι δεν πιστεύει και ότι είναι αθεράπευτο άθεος και να αλλάζει το όνομά του για να μην θυμίζει τίποτε από την πίστη τη χριστιανική. Γιατί υπάρχει ακόμα ο αθεϊσμός? Δεν θα μπορούσε ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτό του στους ανθρώπους και να αποδείξει περίτρανα ότι υπάρχει? Βεβαίως, το λέγει ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει ένα σεισμό σε όλη τη γη με αυξανόμενα τα ρίχτερ και όλοι να πέσουμε κάτω και να γονατίσουμε και να πούμε ότι τις Θεός μέγας όσο Θεός ημών. Δεν το κάνει όμως. Ενώ από όλη τη φύση, με τα διακρίσεως, με σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου, από τον ουρανό και από τη γη, από τους ανθρώπους και τη συνείδησή τους, από την επιστροφή των πεπλανημένων και των αθέων, από τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία, από το σύμπαν, από τη φύση, από τον μακρό κόσμο, από τον μικρό κόσμο, από παντού όλες οι φωνές, από αγγέλους και από ανθρώπους, ομιλούν και λένε ότι υπάρχει Θεός και Θεός μέγας και όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αν δει στρεβλή διάθεση και αν δει κακή συνείδηση, τότε περιμένει στην άκρη μέχρι ότου άνθρωπος
απελπισμένος από τα αδιέξοδα της ζωής, να υψώσει τα χέρια και να τον καλέσει. Έλεγε ένας μεγάλος ψυχολόγος, είτε τον καλέσεις είτε όχι, είναι παρόν, αλλά για να είναι ενεργόν πρέπει να τον καλέσεις. Ο Θεός βέβαια, αν εμφανιζόταν θα πίστευε ο καθένας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι με φόβο να παραδεχθώ ότι υπάρχει Θεός. Να αναγκαστώ ώστε να ομολογήσω την ύπαρξη του Θεού. Το πρόβλημα είναι να αγαπήσω τον Θεό, να πιστέψω στο Θεό και να πιστέψω στον Χριστό ως σωτήρα από τις αμαρτίες μου. Η επιθυμία του Θεού δεν είναι οι άνθρωποι να αποδεχθούν αναγκαστικά την ύπαρξη του Θεού, αλλά να αποδεχθούν τη σωτηρία που τους στέλνει δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός έχει δείξει την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία του κόσμου πάρα πολλές φορές, άπειρες. Κάθε βήμα της ιστορίας της ανθρωπότητος, από την ιστορία με τον Αβραάμ και μετά, από την ιστορία του Ισραήλ, από τη δική μας εθνική ιστορία, από τους αγωνιστές του 21, από τα προσκυνήματα της Παναγίας και των Αγίων στην Ελλάδα, ο Θεός έχει δείξει την παρουσία του χίλιες χιλιάδες φορές. Αλλά εκείνο που θέλει είναι να τον πιστέψουμε με την καρδιά μας. Και αυτό σημαίνει αγάπη, αφοσίωση, εμπιστοσύνη, υπακοή, ακολουθία. Αυτό όμως δεν βγαίνει με τη βία. Πρέπει ο άνθρωπος μέσα του να ακούσει την καρδιά του, να μιλήσει ο εσωτερικός άνθρωπος και να φωνάξει ότι ζητώ τον Θεόν και διψώ τον Θεόν. Ο Κύριος Ιησούς λέγει στον Απόστολο Θωμά, πίστηκες επειδή με είδες, ότι εώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακάριοι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν με τα σαρκικά τους μάτια, αλλά με τα μάτια της ψυχής, άκουσαν τη φωνή της καρδιάς τους και φώναξαν προς το Χριστό, όπως λέγει στο τέλος η Αποκάλυψη, ναι, αμήν, έρχου Κύριε Ιησού. Το ότι όμως ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει με την καρδιά του, δεν σημαίνει ότι η πίστη είναι χωρίς επιχειρήματα ή παράλογη. Δεν είναι παράλογη η πίστη. Και δεν είναι παράλογη διότι η πίστη έχει δική της λογική, που είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό και φανερώνεται μέσα από την Αγία Γραφή με τα αλλεπάλληλα θαύματα, όπως είπα. Η Αγία Γραφή διδάσκει καθαρά ότι υπάρχει ο Θεός και το βλέπουμε στη φύση, το βλέπουμε στην καρδιά μας, το βλέπουμε στο σύμπαν και μπορούμε κάλλιστα να το πούμε εμείς οι ίδιοι από τα γεγονότα της ζωής μας, ότι ξέρεις, ναι, πιστεύω στο Θεό ότι υπάρχει, διότι τον είδα εγώ, άκουσα αυτούς που τον είδαν, εμφανίστηκε στη μάνα μου, στην οικογένειά μου, μας έκανε θαύμα στο σπίτι, έκανε θαύμα στο χωριό μας. Μπορούν να το πούν οι κάτοικοι του Ορχομενού, μπορούν να το πούν οι κάτοικοι των Φιλιατρών, μπορούν να το πούν οι αγωνιστές του 40 στα βορειοϋπηρετικά βουνά, μπορεί να το πει ο Κολοκοτρώνης, μπορεί να το πει ο Καραϊσκάκης από την Προυσιώτισσα. Όλοι μπορούν να το πούν ότι υπάρχει Θεός. Και θα έρχονται σήμερα άνθρωποι ουτιδανοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά ιστορία και καμιά συνέχεια στην ιστορία της πίστεως και της Εκκλησίας, να υψώνουν τον ανώδες αναστημά τους και να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και να δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αποδείξεις. Όση πίστη χρειάζεται για να πεις ότι υπάρχει Θεός, άλλη τόση πίστη χρειάζεται για να γίνει κάποιος άθεος. Γιατί από πού βρήκε ο άλλος και μας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Ξέρει τα πάντα, έχει την απόλυτη γνώση, ξέρει τι υπάρχει πίσω από τον ήλιο, πίσω από τα φεγγάρια και τα αστέρια, ξέρει τι υπάρχει στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς, με ποια στοιχεία και επιχειρήματα έρχεται να μας πει ότι δεν υπάρχει Θεός?
Ο άλλος ο χριστιανός το λέει, υπάρχει, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει η ιστορία, το λέει η εκκλησία, το λέει η αρχαιολογία, το λέει η προφητεία, το λέει η καρδιά του ανθρώπου. Το λένε όλοι οι άνθρωποι, διότι από την παγκόσμια συνείδηση, από την συλλογική συνείδηση βγαίνει προς τα έξω η πίστη σε ένα Θεό και γι' αυτό βέβαια ήρθε ο Χριστός και μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό να διορθώσει τον ζόφο της αγνωσίας που επεκράτησε τότε στην πτώση στον Παράδεισο. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε και όλοι μας να το έχουμε στην καρδιά μας. Μόλις ανοίξεις την καρδιά σου στο Θεό και κάνεις την προσευχή σου και αυτό το οποίο θα πεις βγει μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς σου, όσο πιο αυθόρμητα και πηγαία αναδυθεί από τον έσω άνθρωπο, τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι απέναντί του υπάρχει ένα πρόσωπο που τον ακούει και αυτό το πρόσωπο είναι όχι ένα αμυδρά φωτιζόμενο, αλλά ο πάμφωτος ήλιος ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης που έγινε άνθρωπος, μας καταλαβαίνει, μας ακούει, μας προσέχει, επεμβαίνει στη ζωή μας, κάνει τα θαύματά του. Η κυριότερη απάντηση, η ισχυρότερη απάντηση ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει σε έναν άθεο είναι η καρδιά του, η ψυχή του, η συνείδησή του. Είναι το βίωμα που έχει όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Αγία Σοφία οι Ρώσοι, οι απεσταλμένοι του Τσάρου που δεν ήξεραν γρή λέξη από ελληνικά και μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά και άκουσαν τη Θεία Λειτουργία και η ψυχή τους ανέβηκε στα φτερά των αγγέλων. Αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν και είπαν «Εδώ μέσα βρίσκεται ο αληθινός Θεός». Αυτό το λέει κάθε άνθρωπος στις μυστικές του προσευχές όταν γονατίζει στο σπίτι. Γιατί? Γιατί είμαστε βαπτισμένοι, γιατί έχουμε μέσα τη χάρη του Θεού και όσο έχουμε καλή διάθεση αυτήν την φλόγα, τη σπίθα την φυσάει το Άγιο Πνεύμα και ενίοτε γίνεται φωτιά μέσα μας και καταλαβαίνουμε ότι καίει των παθών τα σακάνθας και ό,τι άλλες αμφιβολίες. Τα ουράνια φανερώνουν, λέει ο Δαβίδ, το μεγαλείο του Θεού και το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια μέρα μεταδίδει στην άλλη την πληροφορία ότι είναι μεγάλος ο Θεός και η μια νύχτα μεταφέρει στην άλλη τη γνώση ότι υπάρχει Θεός. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια τα ουράνια σώματα και οι αλλαγές της ημέρας και της νύχτας έχουν μια φωνή που ακούγεται ως φωνή καταρακτών και σε όλη τη γη απλώθηκε αυτή η λαλιά και οι λέξεις τους έφτασαν στα πέρατα της οικουμένης. Το βράδυ στην ησυχία της νύχτας, το πρωί στο ξημέρωμα στο φως, ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει την φωνή πάντων των περάτων της γης, πυρ, θάλασσα, χιόν, πνεύμα, καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Όλα αυτά φωνάζουν και μιλάνε ότι υπάρχει Θεός. Έλεγε κάποιος ο οποίος σε κάποια φάση της ζωής του δεν πίστευε. Πίστεψα, λέει, όταν κοίταξα για πρώτη φορά τον έναστρο ουρανό. Πίστεψα όταν κοίταξα για πρώτη φορά τα φτερά της πεταλούδας. Είπαν σε μια αμυγδαλιά αν υπάρχει Θεός και αυτή άνθησε. Ο δε Άγιος Παΐσιος μέσα στην καλύβη του έχει κάνει τέτοια άπειρα τεστ και πειράματα σε ανθρώπους που πήγαιναν εκεί. Ρωτούσε τις σαύρες, ρωτούσε τα έντομα, ρωτούσε τα ερπετά να απαντήσουν και εκείνα υπάκουα στην αγιαστική δύναμή του έλεγαν ναι για να πιστεί ο άθεος και άπιστος άνθρωπος. Τι είναι ο αθεϊσμός? Δεν είναι απιστία. Ο άθεος δεν είναι άπιστος. Ο άθεος πιστεύει αλλά αρνείται να πιστέψει στον υπάρχοντα Θεό. Απορρίπτει την εικόνα του επικρατούντος Θεού. Αρνείται να δεχθεί την προτινόμενη εικόνα του Θεού.
αυτός ο άθεος, γιατί δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος χωρίς πίστη, πιστεύει κάπου αλλού. Έχει μια άλλη πολιτική ή οικονομική θρησκεία ή κομματική θρησκεία, στην οποία κλείνει ευλαβικά το κεφάλι. Αυτές τις μέρες, με τις διαδηλώσεις των αγροτών, οικούστησαν πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν την πολιτική και βρίσκονται στη Βουλή. «Τι να κάνω», έλεγε ο άλλος, πιεζόμενος από τις φωνές των αγροτών, «να παραιτηθώ, μπορώ εγώ να παρακάμψω την κομματική πειθαρχία, μπορώ εγώ να αρνηθώ την ψήφο εις το κόμμα μου». Υπακούει τυφλά, έχει θρησκεία. Και αυτή η θρησκεία είναι ακριβώς η επίγεια, η φθαρτή, πολλές φορές η δαιμονιώδης. Υπάρχει αθεϊσμός, υπάρχει και εξτρεμιστικός αθεϊσμός. Είναι η βλασφημία και η εκκλησιομαχία. Όταν ο άλλος δεν είναι απλά άθεος μόνο για τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό να το επιβάλλει, βγαίνει δημοσίως και καταγγέλει την εκκλησία που τόσα έχει προσφέρει, βλασφημεί τα θεία με λόγια, όχι απλώς λεκτικές βλασφημίες, αλλά με λόγια τα οποία είναι βέβυλα. Άλλος λέει ότι είναι αγνωστικιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση του Θεού είναι αδύνατη. Ότι αδιαφορεί για το Θεό, δεν θέλει να ξέρει. Άλλος είναι αιρετικός και παραμορφώνει την εικόνα του Θεού, μορφή αθείας κι αυτή. Ο άλλος είναι ορθολογιστής, δηλαδή θεοποιεί το λογικό του ή τις αισθήσεις του. Ο άλλος είναι μαρξιστής και λέει ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού. Και απαντούν οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι, από τη στιγμή που ελέγχθη αυτός ο λόγος ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, το όπιον έγινε η θρησκεία του λαού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αθείας? Εμείς είπαμε πιστεύουμε, αλλά οι άνθρωποι πολλές φορές μπαίνουν σε μερικά διλήμματα τα οποία έχουν το χρώμα της αθείας. Λέει ο άλλος, τι να κάνω, προσευχή ή εργασία? Να ασχοληθώ με την εκκλησία θα με βγάλει κάπου, ή η πολιτική είναι εκείνη που θα λύσει τα προβλήματά μας? Ο Θεός ή ο άνθρωπος έφτιαξε τα πράγματα? Θα ασχοληθώ με τον ουρανό ή με τη γη? Θα έχω πίστη στο Θεό ή πίστη στον άνθρωπο? Η Θεία Αγάπη είναι που σώζει ή η ανθρώπινη που αλλάζει τον κόσμο? Ποια είναι η απάντηση σε αυτά? Ασφαλώς, αδελφοί, ο άνθρωπος θα κάνει ό,τι πρέπει και περνάει από το χέρι του, σαν να μην υπήρχε Θεός. Θα εργαστούμε, θα διαβάσουμε, θα τρέξουμε, θα κινηθούμε, αλλά και θα προσευχηθούμε σαν να υπήρχε μόνο ο Θεός. Εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, αν ήταν ο Απόστολος Παύλος, θα καθόταν σε ένα βουνό και θα έκανε μόνο προσευχή, αλλά είχε την μέρημνα πασών των εκκλησιών, αλώνει σε όλο τον τόπο, μαζί βέβαια με τις προσευχές νύχτα και μέρα, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θα εργαζόμαστε σαν να μην υπάρχει Θεός και θα προσευχόμαστε σαν να μην υπάρχει άνθρωπος, σαν να υπάρχει μόνο ο Θεός. Βέβαια, κατά την περίοδο του περασμένου αιώνος και του 20ου και του 19ου, επεκράτησαν στην Ευρώπη μορφές αθεϊσμού ακρότατες. Ο δαρβινισμός, η καταγωγή του ανθρώπου από το ζώο. Ο νιτσεϊσμός με τον υπεράνθρωπο, έλεγε αυτός ο φιλόσοφος, ότι ο Θεός πέθανε, και πήγαιναν οι άλλοι και από κάτω έγραφαν «Ο Νίτσε πέθανε, λέει ο Θεός, γιατί ο Θεός ζει και βασιλεύει εις τους αιώνας, ο ον ευλογητός εις τους αιώνας». Και φτάσαμε σήμερα σε αυτά τα οποία προ των Χριστουγέννων γίναμε μάρτυρες όλοι εδώ στην Ελλάδα, τις ανοησίες και τις εκτροπές από την φυσική και ομαλή ζωή, την οποία ψήφισε το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Ο αθεϊσμός δεν έβλαψε τον Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε παρόν στη ζωή μας, ζών, ενεργών, εγγύς κοντά μας. Ανά πάσα στιγμή, μόλις ζητήσει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού, ο Θεός για να σώσει την ψυχή για την οποία έχισε το αίμα του, κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να παρέμβει στη ζωή του ανθρώπου και να πει στον άνθρωπο ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Έχουμε τέτοιες θαυμαστές μεταμορφώσεις και αλλοιώσεις που όλα αυτά ομολογούν ότι ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή μας. Θαύματα, χιλιάδες θαύματα, καθημερινά και μυστικά που δεν τα ξέρουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Λίγο κανείς να σηκώσει το πέπλον του εξομολογητηρίου, θα δει μέσα εκεί τις ψυχικές μεταμορφώσεις, μέσα σε δεκαετίες, σε μια ολόκληρη ζωή, πως ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος και τον πιάνει ο Θεός από το χέρι και τον ανεβάζει στον ουρανό. Βέβαια σήμερα ο αθεϊσμός στην Ελλάδα στρέφεται κατά της δημοσίας πίστεως και εκφράσεως των χριστιανών. Επιχειρείται η επιβολή μιας αθεϊστικής επιλογής κάποιων ανθρώπων. Δεν θέλουν τα σύμβολα της πίστεως, τη σημαία, το εθνόσημο. Δεν θέλουν εικόνες στα δημόσια καταστήματα και στα σχολεία. Θέλουν να χωρίσουν την Εκκλησία από το κράτος. Να μην ευωδιάζει η πατρίδα μας από το λιβάνι της πίστεως. Να αλλάξουν μέχρι τελικής πτώσεως και αλλοιώσεως το μάθημα των θρησκευτικών. Και να παραδοθούν τα παιδιά της Ελλάδος σε μια κουλτούρα αθεϊστική, σε μια ζωή μηδενιστική, σε μια σχετικότητα στην ηθική και στην ζωή τους. Ποια είναι η απάντηση? Εμείς δεν είμαστε χθεσινοί. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εδώ παρέλαβαν από τους προγόνους τους ευσεβείς και διαμέσου του Αποστόλου Παύλου παρέλαβαν την σκυτάλη της ευσεβίας και της πίστεως. Δεν είμαστε χθεσινοί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Έχουμε ιστορία, έχουμε συντάγματα πριν από το παρόν, τα οποία ομολογούν, οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας, ομολογούν ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, πιστεύουμε στο Θεό. Δεν μπορείς να τεμαχήσεις, δεν μπορείς να κάνεις ανατομία στον Έλληνα και να τον κόψεις από την κορφή μέχρι τον πάτο για να τον ξεχωρίσεις σε ένα όν άθεο και σε ένα όν θρησκεύων. Είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και πρεσβεύουμε την Ελληνοορθοδοξία. Είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε ένας άλλος λαός τον οποίον κυβερνούν κάποιοι με το ζόρι και πρέπει να μας απαλλάξουν από τις αλυσίδες και τα δεινά και τα δεσμά της θρησκευτικής αυτής θεοκρατίας, όπως λένε. Δεν τους έδωσε κανείς το δικαίωμα αυτό. Ο αθεϊσμός είναι κάτι θνησιγενές. Είναι το τίναγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος μόλις βγάλει αυτά τα φτερά, όπως το μερμήγκι, πεθαίνει. Ποια είναι η απάντηση στον αθεϊσμό? Πρώτα-πρώτα είναι η εμπειρία ημών των χριστιανών. Ο καθένας από μας πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του. Πρέπει να ανοίξει ελεύθερα το στόμα του. Πρέπει να μην δηλιάσει και να μην λιγοψυχήσει μπροστά στο θράσος των αθέων. Αλλά πρέπει να δώσει την μαρτυρία του. Μαρτυρία σημαίνει εμπειρία, βίωμα και λόγος. Αυτό το οποίο πιστεύουμε, εάν πιστεύουμε πραγματικά, εάν νιώσαμε μέσα στη ζωή μας την παρουσία του Θεού έστω και ένα δευτερόλεπτο, αυτό οφείλουμε να το καταθέσουμε στο Παγκόσμιο Δικαστήριο της Ιστορίας και να πούμε ότι για μένα, βάσει της προσωπικής μου ιστορίας, υπάρχει Θεός. Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι η εμπειρία και το βίωμα το οποίο βγαίνει από τις καρδιές μας και από τη ζωή μας.
δεν είναι μια θεολογία του σπουδαστηρίου, αλλά είναι μια ζωή καθημερινή. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Ο καθένας από μας έχει ένα ίχνος της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Αυτό τον καθιστά άμεσα απολογητή και μάρτυρα και ομολογητή του χριστιανισμού. Είναι η εμπειρία μας. Κάποια στιγμή ο Θεός ήρθε και μας χτύπησε στην πλάτη και μας είπε «Είμαι εδώ». Αυτό πρέπει να το πούμε. Και έχουμε χρέος να το πούμε, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος στους Αποστόλους, «Έσες θέμη μάρτυρες έως εσχάτου της γης». Πρέπει να το πούμε. Το χρωστάμε στο Θεό, στην ψυχή μας, στους συνανθρώπους μας. Δεν μπορεί να ακούγεται από παντού, μέσα από τα κανάλια και τις τηλεοράσεις και στα καφενεία και παντού, να λένε όλοι την αθεία τους και να μην λέμε εμείς την εμπειρία μας. Και αν, που είναι πολύ παράδοξο, εάν κάποιος από μας δεν έχει καμιά παρουσία του Θεού στη ζωή του, αν και αυτή τη στιγμή, σαν κατακλυσμός και σαν βροχή μου έρχεται στο μυαλό πλήθος στοιχείων από προσωπικές μαρτυρίες, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στρατιώτες, ήταν παντού, πέρασαν από πολέμους, δυσκολίες, προσωπικές, οικογενειακές, πατρογονικές μαρτυρίες, πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται με καμιά άλλη λογική παρά μόνο με την πίστη. Αλλά λέω, κι αν κάποιος δεν έχει τέτοιο στοιχείο να καταθέσει, έχουμε τα στοιχεία τα διαπιστωμένα των Αγίων αυτών των ημερών που περάσαν και τους είδαμε και γίναμε μάρτυρες της προσωπικής τους αγιότητος. Πολλοί είδαν τον πατέρα Παΐσιο, πολλοί είδαν τον πατέρα Πορφύριο, πολλοί είδαν τον πατέρα Βυσαρίωνα, πολλοί είδαν τον πατέρα Αμβρόσιο στο Δαδί και έχουν προσωπικές μαρτυρίες. Η εμπειρία των Αγίων είναι κόλαφος, θεολογικό ράπισμα εναντίον της αθείας. Και οι Άγιοι αυτοί είχαν τρία χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δεν τα βρίσκεις και στον πιο καλό άπιστο και άθεο. Το πρώτο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν υπαρξιακή αγάπη. Ήταν ένα με τον πονεμένο άνθρωπο. Ζούσαν με πόνο και αγάπη για τον ανθρώπινο πόνο. Ήταν δίπλα σε αυτούς που έπασχαν, έκλαιαν με τα κλαιόντων και έχεραν με τα χερόντων. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν από το Άγιο Όρος ή από την Ομόνια ή από το μοναστήρι τους, πλήθος κόσμου και έσωσαν ψυχές, οικογένειες, ανθρώπους οι οποίοι επρόκειτο να αυτοκτονήσουν, να τρελαθούν, να πεθάνουν, είτε από ψυχολογικά είτε από σωματικά και οργανικά αίτια, αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μεγάλα προπύργια της Ορθοδοξίας και μπορούμε ανα πάσα στιγμή, όσο και αν ειρωνεύονται οι άλλοι, να τα φέρουμε στο προσκήνιο ως τα μεγάλα κάστρα της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας. Είχαν αγάπη, είχανε λόγο και λογική διαφορετική. Πήγαιναν οι άνθρωποι, έφπεφταν στα πόδια τους και γύριζαν πίσω διαφορετικοί από έναν καλό λόγο, απλό λόγο, αλλά όχι σαν τα λόγια των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν σημεία και θαύματα, τα οποία τα έχουν ζήσει άνθρωποι. Δεν μπορεί όλοι να ψεύδονται, δεν μπορεί όλα να είναι στημένα, δεν μπορεί όλα να είναι στοχευμένα ακριβώς για να υπηρετήσουν ένα μεγάλο κατάστημα το οποίο λέγεται Εκκλησία, φεφ της βλασφημίας. Όλα αυτά είναι από το Θεό. Και αν υπήρξαν κάποιες φορές κάποιοι απατεώνες οι οποίοι έστησαν εικονικά θαύματα, αυτούς τους πήρε το ποτάμι και τους εξαφάνισε. Αυτό όμως δεν καταργεί ποτέ την πίστη, την Εκκλησία και την ιστορία της πίστεώς μας. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται είναι να καταθέσουμε τη μαρτυρία μας. Το δεύτερο, να φανερώσουμε αυτούς τους Αγίους μέσα στην ζωή και να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστην. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών. Να θυμάστε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτές πρέπει να είναι οι συζητήσεις μας.
Δεν μπορεί να είμαστε υποτονικοί και άτονοι και να παρασυρώμαστε από τα γέλια και τα ανέκδοτα, να χάνουμε ώρες ολόκληρες μπροστά στον υπολογιστή και να μην ζούμε όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός. Έχουμε λίγο χρόνο στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν μας φτάνουν οι ώρες και τα λεπτά. Πρέπει να κάνουμε το καλό, να τρέχουμε διαρκώς και να μιλάμε στους άλλους ανθρώπους. Όποιος σώσει μια ψυχή, αυτός θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα εξομολογηθώ κάτι δημοσίως. Επάνω στο νοσοκομείο ήταν μια ψυχή, γραία άρρωστη 30 μέρες. Έφευγε η γυναίκα. Με παρεκάλεσε ο υιός της επανειλημμένος. Τη μια ήταν το ένα εμπόδιο, την άλλη το άλλο, την άλλη το παράλλο. Ήτανε μια ψυχή πάρα πολύ αδύνατη, ένας άνθρωπος ερείπιο, ένα κακέκτυπον θα έλεγα ανθρώπου, κρεμασμένη και δεμένη στο κρεβάτι. Έδωσε ο Θεός και κάποια στιγμή ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και είπα θα πάω. Και πήγα και διέσωσε την επικοινωνία της με το περιβάλλον και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή της. Και άνοιξε η καρδιά της στο Θεό και την άλλη μέρα μαθαίνω και έμαθα ότι την κάλεσε ο Θεός. Μέχρι δευτερολέπτων και λεπτομεριών η ζωή μας όλη είναι μπροστά στα μάτια και στο έλεος του Θεού και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμιμένες. Και θα έρχονται τώρα οι άλλοι να λένε που δεν τους γνωρίζει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας και η γειτονιά τους, να έρχονται να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Περίμενε ο Θεός μέχρι τέλους την εξομολόγηση αυτής της ψυχής. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές τι έβλεπε, για να αποδείξει και σε αυτήν και στο παιδί της και σε μένα ότι ο Θεός είναι εκεί και περιμένει, και όταν θα πει ο Θεός τον τελικό λόγο, τότε ο άνθρωπος θα φύγει από αυτή τη ζωή. Χρειάζεται και προσευχή. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, και πρέπει και εγώ να διορθώσω το λόγο μου τώρα, έλεγε ο Άγιος Σιλουανός που έζησε την λέλαπα του αθεϊσμού στη Ρωσία, «Δεν έχω φωνές και θυμώ στην καρδιά μου για τους αθέους, δεν βγαίνει τίποτα. Έχω αγάπη και προσευχή. Πρέπει να έχω αγάπη και προσευχή. Γιατί ο καθένας άνθρωπος, αγαπητότατη αδελφή, έχει τον εγωισμό του, έχει το πείσμα του και δεν νικέται παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού δεν έρχεται παρά μόνο με την προσευχή. Και αν δεν μπορούμε αλλιώς να βοηθήσουμε κάποιον, θα πρέπει εκεί στο σπίτι μας να καθίσουμε και να παρακαλέσουμε ονομαστικά. Θεέ μου, στείλε τη χάρη σου, στείλε το φως σου στις ψυχές αυτές. Φώτισε αυτούς τους ανθρώπους. Κάντε προσευχή, αδερφοί, για τους Εβραίους. Οι συγγενείς του Κυρίου είναι. Οι συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Οι συμπατριώτες τους είναι. Από τους μεγάλους Αποστόλους. Και είναι λαθεμένοι άνθρωποι, είναι αλλού. Σταύρωσαν τον δικό τους άνθρωπο. Για αυτούς πρέπει να προσευχηθούμε να αλλάξουν, να γυρίσουν. Και όλοι οι άλλοι βέβαια και οι δικοί μας. Ξέρετε με τι φανατισμό υπηρετούν αυτό που έχουν τώρα. Και είναι το ψέμα, είναι το μισό. Και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και είναι μια μαρτυρία, όχι μόνο ο λόγος, όχι μόνο η προσευχή, όχι μόνο οι Άγιοι, σας παρακαλώ μην τα ξεχάσουμε, είναι και να είμαστε κάθε Κυριακή στην εκκλησία μας. Να βλέπουν και οι άλλοι ότι κάτι γίνεται εκεί. Και δεν είναι ψέμα, πηγαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι, εφοδιαζόμαστε για μια εβδομάδα. Δεν είναι ψέμα αυτό, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να είμαστε παρόντες. Δίνει το αθάνατο νερό. Δίνει η Εκκλησία μας τον ίδιο τον Χριστό. Κοινωνεί ο άλλος και γίνεται άλλος άνθρωπος. Και πρέπει να είμαστε εκεί μέσα. Να βλέπουν ότι πηγαίνουν πολλοί στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι ένα πεθαμένο πράγμα του παρελθόντος, αλλά είναι ένα λίκνον ζωής του παρόντος. Και πρέπει να είμαστε εκεί, κοντά στους ιερείς, κοντά στον επισκοπό μας, κοντά στους επισκόπους, κοντά στους ανθρώπους της Εκκλησίας, κοντά στους αδελφούς μας. Εδώ θε με τους αδελφούς, εκεί θε με το χάρο, έλεγαν στο Μεσολόγγι.
Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αθεία? Υπάρχουν δύο ακόμα πράγματα χειρότερα από την αθεία, τα οποία οδηγούν στην αθεία. Δεν έρχεται έτσι η αθεία. Η αθεία είναι στραγγαλισμός της συνειδήσεως του ανθρώπου. Δεν μπορείς να είσαι άθεος. Μα μέσα από την ψυχή σου είμαστε δημιουργήματα του Θεού, η συνείδησή μας φωνάζει. Πρέπει να έχει συμβεί μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλο ατύχημα ψυχικό, δυστυχία, ώστε να φτάσει ο άλλος, η πλάνη του λογικού, να φτάσει ο άλλος να πει ότι δεν υπάρχει Θεός και εγώ δεν πιστεύω και είμαι αθεράπευτα άπιστος. Έλεγαν παλιά για έναν εκεί στη Γαλλία.

με μεγάλα λόγια. Πώς θα διαχειριστούμε τις ανίατες αρρώστιες? Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, έχει όρια. Είναι εύθραυστος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους ίδιους τους ανθρώπους. Βγάζει έρπιτες από τις αντιπαλότητες. Και έχει ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζεται φάρμακα για να αντιμετωπίσει ανθρώπους. Τόσο αδύναμοι είμαστε. Ποιο είναι το χειρότερο? Η λησμοσύνη του Θεού. Κάνει εντύπωση, αδελφοί, μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Άραξε η κυβωτός στο Αραράτ. Βγήκαν έξω οι άνθρωποι, 8, ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 παιδιά και οι νύφες, Σιμ, Χαμ και η Άφεθ. Πέρασαν οι πρώτες γενεές, κατακλυσμός, γεγονός τραγικό. Έπνιξε στο νερό την αμαρτία του κόσμου ο Θεός. Δεν ξεχνιέται αυτό το γεγονός, δεν ξεχνιέται. Πέρασαν μερικές γενναίες, 30 χρόνια κάθε γενναία, και οι άνθρωποι λησμόνησαν και το γεγονός και το Θεό και την σωτηρία των συγκεκριμένων ανθρώπων από τους οποίους προήρθαν. Και τι είπαν? Ότι θα φτιάξουμε τον πύργο της Βαβέλ, να μην πολυλογώ. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα υπαρξιακό φαινόμενο, ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Άμα ο άνθρωπος διώξει από μέσα του την πίστη στο Θεό, υπάρχει ένα δυσαναπλήρωτο κενό το οποίο προσπαθεί να το γεμίσει. Με τι? Με ουρανοξύστες, με καταδύσεις, με ταξίδια, με εκδρομές, με χόμπις, δεν ξέρω εγώ με τι, με ιδεολογίες. Γεμίζει το κενό που αφήνει ο Θεός από την ψυχή του ανθρώπου. Ποτέ. Έφτιαξαν τον πύργο της Βαβέλ να φτιάσουμε, λέει, να φτάσουμε στον ουρανό, να αφήσουμε όνομα στη γη. Πάλευε ο άνθρωπος με το κενό του μέσα. Όσα γυμναστήρια και να πάω, όσες ταινίες και να δω, άμα μου κόψουν την προσευχή και τη μελέτη, φτάνω σε αδιέξοδο ψυχής, σε δυσφορία εσωτερική. Δεν ζει ο άνθρωπος, είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Δεν ζει χωρίς το Θεό. Ξέχασαν το Θεό. Και εκείνο το γεγονός της λύθης του Θεού, το οποίο δεν είναι άμεση και επιθετική αθεία, αλλά είναι κάτι το οποίο έρπει ύπουλα στη ζωή μας. Ξεχνώ το Θεό εύκολα. Οι δουλειές μου, οι μεριμνές μου, τα ορατά υπαρκτά πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στο σπίτι, αυτό που έχω μπροστά μου να κάνω, είμαι και νέος, τα χρόνια που έχω μπροστά μου, με κάνει ώστε χωρίς να το καταλάβω ασυναίσθητα να ξεχάσω το Θεό. Όλα προέρχονται από αυτό. Σας παρακαλώ, αδερφοί, όσοι δεν το έχετε κάνει, να πάρετε αυτό το περιοδικό, το οποίο βγάζει η αδερφότης θεολόγων του Σωτήρος Χριστού, και αναφέρει το κύριο άρθρο του στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει δημοσίως. Αναφέρει έναν φοβερό λόγο του Αλεξάνδρου Σολτζενίτσιν, ενός Ρώσου, ο οποίος έζησε και αυτός την λέλαπα του αθεϊσμού, και τον κάλεσαν στο Λονδίνο, σε ένα πανεπιστήμιο, να βγάλει μια ομιλία. Αυτός έγραψε 8 τόμους για την Επανάσταση του 1917. Ακούστε τι λέει. Πάνω από μισό αιώνα, ενώ ήμουν παιδάκι ακόμη, άκουγα από ηλικιωμένους ανθρώπους τα εξής λόγια που ερμήνευαν τις συμφορές στη Ρωσία. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Από εκεί έρχονται όλα τα κακά. Από τότε, λέει ο συγγραφεύς αυτός, κοπίασα πάνω στην ιστορία της Επαναστάσεως παραπάνω από μισό αιώνα. Διάβασα εκατοντάδες βιβλία. Συγκέντρωσα εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες και έγραψα 8 ολόκληρους τόμους της ολοκληρωτικής καταστροφής που συνέβη από τον αθεϊσμό στη Ρωσία. Εάν όμως σήμερα κάποιος με καλέσει και με ρωτήσει ποια είναι η βασική αιτία που έγιναν όλα αυτά και τα 60 εκατομμύρια θύματα του κομμουνισμού στη Ρωσία και στις βόρειες χώρες, δεν θα μπορούσα να πω καλύτερα

0: από αυτό που έλεγαν οι γέροι και οι γιαγιές τότε. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό και από εκεί έρχονται όλα τα κακά. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός, λέει, σήμερα, στο τέλος του αιώνα, εάν κάποιος μου έλεγε επιστημονικά να φανερώσω στον κόσμο όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, πολέμους, διάφορα γεγονότα, θα επαναλάμβανα πάλι αυτόν τον λόγο. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Τα πάθη της ανθρώπινης συνείδησης καθόρισαν όλα τα μεγάλα εγκλήματα και τα τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Εμείς αγαπούμε το Θεό, αλλά μερικές φορές τον ξεχνούμε. Τον παρακάμπτουμε. Δεν βάζουμε πρώτα τον Θεό. Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάζει και αύριο, πάντα του Θεού δεύτερα. Όλα να είναι μετά από το Θεό. Να μην ξεχάσουμε το Θεό. Η προσευχή μας και η σχέση μας με το Θεό είναι το οξυγόνο μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Και υπάρχει και ακόμη κάτι. Ένας ορατός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αθεία, που είναι ένα μεγάλο κακό για την ψυχή του ανθρώπου, και μέχρι να ξαναβρει την πίστη του, δεινοπαθεί, ταράζεται, πάσχει, οδυνάται η ψυχή του ανθρώπου. Ένας ορατός κίνδυνος πέραν της λησμοσύνης του Θεού είναι η εκοσμίκευση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τι είναι η εκοσμίκευση? Είναι η αγάπη του χρήματος, της δόξης και της σάρκας. Η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Ο άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτά τα πράγματα αυτοδεσμεύεται και αυτοκαταργεί το ελεύθερο και αυτεξούσιο της ψυχής του. Τι σημαίνει εκοσμίκευση? Όχι ότι μισούμε τον κόσμο, αλλά ότι γινόμαστε κόσμος. Δηλαδή αποκτούμε την νοοτροπία των μακράν του Θεού ανθρώπων. Και είναι τόσο κακό να είναι κάποιος εκοσμικευμένος χριστιανός, δηλαδή κοσμικός. Ο κοσμικός, αδελφοί, αυτός που ανακατεύεται και μπερδεύεται με την νοοτροπία, τις συνήθειες, τη μόδα και την πρακτική του κόσμου, ο κοσμικός, θα γίνει και αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός θα γίνει και άπιστος. Και ο άπιστος θα δηλώσει και άθεος. Θα ξεχάσει και το Θεό, διότι μπήκαν άλλα πράγματα μέσα. Έχουμε ένα κορυφαίο παράδειγμα, πέραν του Ιούδα, μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος είχε έναν πιστό μαθητή ακόλουθο, τον Δημά, συναπόστολό του, ο οποίος μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, κοσμοπολιτισμός και κοινωνία του κόσμου τότε, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Δημάς, ο μαθητής του, το πνευματικό του παιδί, τον εγκατέλειψε αγαπήσας τον νυν αιώνα. Αγάπησε τον παρόντα κόσμο, τον παρόντα αιώνα. Αν αγαπήσεις τον παρόντα κόσμο, τον παρόντα αιώνα, αυτός που αγαπά τον κόσμο, δεν μένει η αγάπη του Θεού σε αυτόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι η φιλία του κόσμου έχθρα εις τον Θεόν εστί. Άρα λοιπόν υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Θα πρέπει πολλές φορές να περιορίσουμε τον εαυτό μας από τις κοσμικότητες, ας μας πούνε καθυστερημένους οπισθοδρομικούς δεν ξέρω τι άλλο, εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτό το οποίο έχουμε και ορκιστήκαμε και το πήραμε από το βάπτισμά μας, τον Χριστό τον Τριαδικό Θεό. Έχω και ένα τελευταίο, το οποίο μας αφορά. Η αθεία, είπαμε, είναι κάτι το μεγάλο κακό. Μπορεί ο άνθρωπος να γυρίσει. Στην αθεία οδηγεί η λύθη του Θεού, η λησμοσύνη. Στη λησμοσύνη η βιομέριμνα και η κοσμική ζωή. Υπάρχει και ένα άλλο. Είναι μια επιπολαιότητα εγγενής, την οποία την έχουμε εμείς σαν Έλληνες, η οποία χαρακτηρίζεται από την μεταβλητότητα στη γνώμη, την ελαστικότητα, την εστάθεια, την επιπολαιότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Και άλλοι λαοί πάσχουν από αυτό, αλλά έχουμε κι εμείς χώρια από την Φιλοπρωτεία και τη Διχόνοια, εύκολα βλέπουμε τα πράγματα υπό το κράτος της αστιότητος ή της επιπολαιότητος. Θα διαβάσω κάτι το οποίο είναι ακτινογραφία της καθημερινότητος στην οποία ζούμε και εδώ και στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε όλοι πόσο διαφορετικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Δεν θα καταργήσουμε τη λογική μας επειδή κάποιοι νομοθετούν αυθαιρέτως χωρίς να έχουν λάβει από μας τέτοιο δικαίωμα. Ακούστε. Έλεγε ένας Άγγλος στους Εγγλέζους πριν από μερικά χρόνια, επίσημος, έλεγε στις αρχές του 60, «Μη τους αφήνετε να μπαίνουν ανεξέλεγκτοι, θα μας αλλάξουν τον χαρακτήρα, θα χαθεί η Αγγλία». Σήμερα δεν μπορεί στο μπαλκόνι του ο Εγγλέζος να υψώσει την σημαία της Αγγλίας με τον κόκκινο σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Θα το απαγγελθεί αμέσως η κατηγορία για πρόκληση του θρησκευτικού αισθήματος των μουσουλμάνων. Για τη Γαλλία δεν γίνεται λόγος. Έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις μετά από το χτύπημα, αλλά είναι ένα πολυπολιτισμικό κράτος. Η Γερμανία ήδη τα βρίσκει σκούρα αυτή τη στιγμή. Η Σουηδία είναι πλέον χώρα μεταναστών. Η Δανία αγωνίζεται να το αποφύγει. Η Ολλανδία έχει παραδοθεί προπολού. Η μικρή Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 1980 κατοικεί το κατά το 95% από ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό. Μέσα σε 30 χρόνια μας άλλαξαν τελείως. Εκμεταλλευόμενη την ελαστικότητα των ελληνικών αρχών. Αφότου παραδοθήκαμε σε κάποιους προοδευτικούς, φτάσαμε στο σημείο σήμερα ο δήμαρχος κάποιου δήμου στη Ροδόπη, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, να διαμαρτύρεται επειδή στα σχολεία του δήμου, σχολεία του ελληνικού κράτους, γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα. Έτσι άρχισαν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα ένας δήμαρχος, έπειτα ένα τζαμί, έπειτα κι άλλο, έπειτα κατάργηση του συμβόλου του Σταυρού, έπειτα μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στα κοινοβούλια και την τοπική αυτοδιοίκηση, και όσο αν φαίνεται περίεργο, η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο προπύργιο του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Δεν υιοθετούμε καμιά βία και κανένα μίσος, φιλετικό, όχι. Για μας είναι το πρόβλημα. Εάν μπορούμε κάτι να αλλάξουμε σε αυτό το θέμα, ας το κάνουμε. Να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε έναν λόγο, ότι δεν πρέπει να χαθούμε μέσα στη χωάνη των μεταναστευτικών ροών. Αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε εδραίοι και αμετακίνητοι τις παραδόσεις μας, την πίστη μας, την ιστορία μας. Δεν μπορεί να αλλάξουν όλα. Και πρέπει μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας να λέμε αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος Πόλεως του Καναδά χθες. Είπε, αγαπητοί φιλοξενούμενοι μουσουλμάνοι μετανάστες που ήρθατε, ήρθατε εν γνώση σας σε μια χριστιανική χώρα. Δήμαρχος του Καναδά του είπε. Όχι κάποιος χωριάτης ο οποίος έχει στην ψυχή του φιλετικό μίσος. Άνθρωπος ο οποίος είναι επίσημος, μορφωμένος, αξιωματούχος της τοπικής κοινωνίας εκεί. Είπε, εάν δεν σας αρέσει εδώ που ήρθατε, υπάρχουν 57 μουσουλμανικά κράτη στα οποία μπορείτε να πάτε. Εμείς εδώ σας βοηθήσαμε, σας δώσαμε την μπουκιά μας, σας δείξαμε όλη την αγάπη, φερόμαστε με το καλύτερο τρόπο, αλλά όχι και να μας αλλάξετε την πίστη, τα ήθη και τα έθιμα, να μην γιορτάζουμε Χριστούγεννα, να μην φοράμε σταυρό, να μην υψώνουμε σημαία, να μην κάνουμε αυτά τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τα κάναμε. Εσείς θα μας σεβαστείτε. Εμείς σας φιλοξενούμε. Και οπωσδήποτε τους όρους της κοινωνίας αυτής των προσώπων τους βάζει η πλειοψηφία και η παράδοση ενός τόπου. Τελειώνοντας, τι ζητεί ο Θεός, αδερφοί, από μας τώρα? Τι ζητεί τελικά ο Θεός από μας σε αυτήν την έξαρση? Όλες οι άλλες χώρες επιστρέφουν στην πίστη μαζικά, οι χώρες του Ανατολικού Μπλόκου όπως λέγεται, και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για χωρισμούς εκκλησίας και κράτους, κουβεντιάζουμε για αθεία, για αθέους οι οποίοι κυβερνάνε έναν τόπο και υποτιμούμε την εκκλησία να την κάνουμε σωματείο, κάτι κατώτερο ακόμα και από τους μουσουλμάνους της Τράκης και τους καθολικούς της Δωδεκανήσου και των νησιών εδώ του Πελάγους. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Επιγραμματικά θα το πω και θα κλείσω. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα τα υλικά άλλα προστεθήσετε ημίν. Το πρώτο, θα ζητούμε όλοι μας μικροί και μεγάλοι την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τι άλλο? Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Θα μετανιώσουμε και θα πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Έχουμε και προβλήματα. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Και αν υπάρχουν προβλήματα, όπως είπαμε και επιμένουν, μη φοβήστε. Θαρσείτε, εγώ είμαι, λέγει ο Κύριος. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε, λέει ο Κύριος. Και επειδή μερικοί άνθρωποι διατυπώνουν απόψεις από αυτές που είπαμε, κανένα πρόβλημα. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση την κτήση. Μη προμελετάτε, απολογηθήνε. Εγώ θα σας δώσω πνεύμα και σοφία. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Έχουμε και το διάβολο. Και εκεί δεν χρειάζεται φόβος. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Προς το δυνηθήνε ημάς, στείνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγύει ημίν. Και αυτό το τελευταίο καλούμαστε όλοι να το κάνουμε. Ο καθένας το βράδυ, στην προσευχή του, στην ατομική του οικογενειακή προσευχή, στις μυστικές οι αρχές της ψυχής του, στη Θεία Λειτουργία, να ζητήσει από το Θεό αυτό που έλεγε ένας μεγάλος Άγιος, σύγχρονος κι αυτός, «Μη σε χάσω, Θεέ μου, και μη με χάσεις». Να μην χάσουμε τον Θεό και να μην μας χάσει ο Θεός. Εάν αυτό το πούμε, ο Θεός θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, θα ξεπεράσει και την ανθρώπινη αδυναμία, θα ξεπεράσει και τα εμπόδια του κόσμου και τις παγίδες του σατανά και θα μας οδηγήσει τελικά στη σωτηρία, την οποία ήθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: ούτε σπάντας δώσε ουνά.
1: Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Τυρνάβου για την ακολουθία του όρθρου και της θείας
0: λειτουργίας. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και καλιάσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.

Καθήλε την άστας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπνησεν αγαθών, και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς, την τιμιωτέρα των χέρουβιμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαδόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ιησύς γερέρουσα την ιεράν πανηγυρίν της Θεομήτωρος και βουά το χέρι σπαμακάριστε Θεοτό και αγνή αϊπαθενέ.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δαϊτώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: ελαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Αμήν.
1: Σπαναγία Σοκράντου υπερευλογημένης εδόξου,

εν φρονήσι τελεία, υπήρχε θαυμαστότατο Κύριε και Αγλοφόρε, συμπητρίτε γαλουχό, Ιουλίτηραστε, το της αθλής εωστέφος, με τα

0: ουρανός, ως κατάκαρπος άμπελος τες αρδίες του Πνεύματος, η ουλίτα ένδοξε έτων εκ της πλάγνου σου, αναβλαστήσαντα κήρυκον, ως άγιστη όμενον και ελληνίες μαρτυρικής, αληθώς εκνή βόμενον μεθουβλήσασα, κατανοίξε ως ίνων τας καρδίας, κατευραίνεται τον πίστη, επιτελούντον την ύμνη μου.
1: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε.

0: το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίσεις Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
1: Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για την μεγάλη σου δόξα.
0: Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πατέρα,

Κάθε καστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσον το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου

0: Γινοσκούσισε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Λογική Χριστού, αμνάση ουλίτα, συντριετία μου, αυτή στο Κυρίτκο, δικαστικού προβήματος παρέστησαν, ευθαρσός κηρύττοντες την Χριστόν ημου κλήσιν, που δόλος επτοείδησαν απειλάς των τυραννών και σε φιβόρην είναι ουρανής,

0: τους γέννηνους και πάσα τη ζωή ημών, σώδε ο παραθώμεθα.
1: Χι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: και ενήνους και πάσε τη ζωή ημών, και ο Θεό παραθώμεθα.
1: Και Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος, εις σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός.

Εν ίσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας. Ιησούν της Αγίας Τριάδος ενδοξαζόμενος ο Πατρί και το

0: Κατός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, η λογική Χριστού. Αμήν.

Πνεύματος παρέστησαν εδαρτος κηρύττοντες ειν Χριστόν ημών κλήσιν. Δόλος ευτοείδησαν απειλάς των τυράννων και σε φυφού.

Τη δάρκεση μαρτυρία του Κύριου πρόδρομε, ανεδείχθης χαρόντος και προφητών σεβασμιότερος,

και της εν Άδη, Θεόφανερωθέντα εν σαρκή, τον νερόντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα

πράγμα, ίδερ Χριστού εν αθλών γενναιότατα, ως Υιού μάρτης γεδεών, Παναίδη είμαι, πρέσβη να κοιμή τον Χριστό, σε προσάγουμε, συνεκίνδυνο τας

άπειρος εν στήλου, ανδριοφρόνους αυτών ασπασάμενους, και Παρισία Χριστόν ομολόγησας, αγαρινόν πασαπλάνην κατήσινας, νυν κρατέως ον πιστόν θεσσαλόν το πλήρωμα, και όργιε τυρνάβου,

0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.
1: Σοφία.
0: Τους Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, ότε ημιν ήπιος, ως ήπιον ελάλουν, ως ήπιος εφρόνουν, ως ήπιος ελογισμούν.

Σου όπτου εν ενηγματί, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτη γνώσκου εκ μέρους, τότε δε επιγνώσω με καθώς και επιγνώστη. Νην ειδεμένη πίστης, ελπίς αγάπη, τα τρία ταυτά, μίζον δε τούτον η αγάπη, διώκεται την αγάπη, υλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι απροφητεύεται. Ο γαρλανόν γλώσσι ο ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό, ο Δής γαρακούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί νοικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλόν γλώσσι αυτόν οικοδομή, ο δε προφητεύουν εκκλησία οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες

0: αυτό. Μία και αναξίω δούλο σου τα πόλα και το
1: ναι, μυζικό εικονίζω,
0: ναι, ήταν και ο Ρεφή μυστικός, ήμουν και ζωπιό τριάδι, με τις Άγιον ήμουν προς Άγιον.
1: Και

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάτησε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστο ημών στρατού, των κατοικούντων και βρισκόμενων την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, αφαιρετών,

Κύριμα πτυτώρων, ανακαινιστών και εφερωτών του ηρενοτούτου, των υπέ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επιπίδε Αναστάσεως, ο εις αιώνιου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των αημνήστων προκατόχων ιερέων ημών, των αημνήστων διδασκάλων, και την ψυχήν του εγκειμένου δούλου του Θεού Αποστόλου, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν, τη Θεία και

τη θέση και προσάγει το Αγίο Θυστήριο και ικάνωσον ημάς προς συγκίνηση δώρεται για θυσίες πνευματικάς υπέ των ημετέρων ονοματιμάτων των αναγνωημάτων και κατεξίωσεν ημάς ευρύ χαρινόποιόν σου του γενέστησε προς θεσίν ημών και επισκενώσει το πνεύμα της χάριτός σου τα καθόλου μας και επ' τα προκείμενα δω ταύτα και πάνω το λαό σου.

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ερωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννησέντα προπάντων των αιωνούν, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννησέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς, ότι της βασιλείας σου και έστε τελώς. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και οι όσοι προσκυνουμένον και εσύ δοξαζόμενον του Βαζίσαντε των Προφητών. Της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βαπτίσμα εις ταφέσιν αμαρτίων, προσδοκώ.

0: Το Κύριο
1: αξίουν
0: και δι
1: και εγώ.
0: Ευχαριστούμε εσύ και πέτρες γενεστάτες. Είναι το χειρονόν δέξασε, καταξιώσασε και τις υπαρεστήκες και εσύ χιλιάδες αλλαγέρων και μηριάδες αγγελωτά χειροβήμοι και τα εσέραφη με εξωτερικά πλειώματα μετά εσέπτερωτά.

Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά ο εν της ψίστης.

έντιμος και λογητά φιλοκέντρωτος και παρακολούμεσαι και δέμενα και γραμμένα. Κατά άπισον το πνεύμα σου και εμάς και έπτα προκύπτωτα και επίησον το μάλλον άρτου του το τίμεν σώμα του Χριστού το δε εν το πολίτο του τίμεν αίμα του Χριστού σου μεταβλών το πνεύμα στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως τα γενέστη της μεταλαμβάνωση, της νύψης της γης, της άφησης των αμαρτιών, της κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, της Βασιλείας του Αγίου, της Παρησίας, την προσευχή, την προσευχή, την λογική τάφη, υπέ των επίστελα παψαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, φυτών, αποστόλων,

0: τους γέννηλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Χι Κύριε.
0: Καταξίωσε εμάς με τα λαβήν. Τον επορωνία σου και αυτό μυστήριο ταύτης. Τυράς πνεύ με τραπέζες. Μετά κατοίκη το εισάφη σαματιών. Εις η χώρη συμπλημενημάτων. Σπέντα η κοινωνία βασιλεία ορώνα πείραμα. Εις παρησία τύπου το κατάδρυμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίαζα κατά Κρήτος, τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάσθαι το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σημερών και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σαβέμεν στο βιλέτε ημών. Και μη συνεγγίζει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς

Αυτός δέσπρος γνωρώθε, έπειτε επί τους, είπε ο κράτος της Αγίας Βαλάς. Ού καρέκλας αρκείς έμε την αρσίσα Θεό, σύν δέσπρος τα προκείμενα πάση μην. Εις αγαθόν εξομάλισον κατά δικάστην διακρίνον, της πλέους εις ύμνουσον, της οδη προύσινον σου, τους νοσούντος ίεσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Μετά την ημίν, το έχω το σώμα τόσο και το είμαι με το δρόμο. Ο Θεός η λάστη μου, ο Θεός η λάστη μου, ο Θεός η λάστη μου, ο Θεός η λάστη μου, ο Θεός η λάστη μου.

0: Αγαλιάστε δικαίν Κύριο της ευθές υπερέπειεν εσείς, μακάριος τον εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τον πλημνωσινόν αυτού εις γενεά και γενεά, αλληλούια. Άμου μη ενωδού, αλληλούια, ευλογητός η Κύριε, διδαξώνε τα δικαιώματά σου, αλληλούια. Επεπόδησεν η ψυχή μου, του επιδημήσε, τα κρυμματά σου εν παντή καιρό, αλληλούια. Νίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαιωσόμεν τις λόγοι σου, αλληλούια. Κλείνουν την καρδία μου εις τα ματήριά σου και μη σπλονεξίαν, αλληλούια. Αδημία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλείμμανών του νόμου σου, αλληλούια. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε, και το φυλασσόντον τα ζέντολά σου, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια. Εχείρε σου, επίησαν με και πλασάν με, συνέτησον με και μαθήσον με τα ζέντολά σου. Ελέησον με, Κύριε, ότι εγεννήθηνος εσύ δεν πάγνει, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Λέησον με, Κύριε, σώζει μη, εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Λέησον με, Κύριε, αφού τον κρυμάτο σου και ξεκνίνα, ότι γενομοθέτησάς με. Λέησον με, Κύριε, έγνινα την καρδία μου του πείσε, τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Λέησον με, Κύριε, καιρός του πείσε το Κύριο, διασχέδασαν τον νόμο σου. Λέησον με, Κύριε, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με, Κύριε, Κύριε, και ελέησον με, αλληλούια, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, αλληλούια. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθώμην, αλληλούια. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιός σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, αλληλούια. Αργοντές κατεδιώξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σε δηλιάσαν η καρδιά μου, αλληλούια. Είσαι τε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθηνος πρόβατον απολολόγητησον των δούλων σου, ό,τι τα σεντουλά σου και πελαθούμι. Μακάριος τον εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, και τον μνημόσυνον αυτού εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια. Ναι.
1: Μεταπόπου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
0: Δεκούσου του μυστικού συμπερονίε Θεού κοινωνούμε παράλλα. Ο μηγάρτης εχθρήσου το μυστήριο νύπου, φίλοι μας εδώ καθάπερο Υιού. Αλλά σ' όλης της ομολογώσει μνηστή μου, Κύριε, εν τη βασιλείας

Συνόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες.

0: Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεώς σου, Κύριε, όπως ανυμνήσουμε την δόξα σου, ο δίκτυος ας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηριών. Τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Πορτή με τα λαμπότες των Θείων Αγίων Αγράτων, αθανάτων επορανία και σοπιών, φρικτών των Χριστών μυστηρίων αξίας, ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετησά.

0: Ελέησον Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισήπε επιθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείραμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπει του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξους ο δική σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίοντας επισέ. Ειρήνη το κόμμα σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσης, της άρχουσιν ημών το στρατό, και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσαγατε και παδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού το Πατρός το Φώτον. Και στη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναβέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πείρωμα των ούτων.
0: Αμήν. Το όνομα Κύριου ευλογημένον από του νυν και

Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειώνων πλάσεσμε και εικόνη σου θεία τιμησάς, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον καλός αναμόνιον.

0: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ανάπαυσον ο Θεός τον δούλο Σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσου, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ο σωστήρες, τον κεκειμένον δούλο Σου ανάπαυσον, παρόλον αυτού πάντα τα εγκλήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του τριλαμβέστας Θεότητος εσέβος υμνήσω με βοώντες, Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος ή ο

και εις τους αιώντας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνή, ιδεώς αρχιτεκούσα εις πανού σωτηριάν, εις γένους των ανθρώπων εύρετο την σωτηριάν. Δια σου εύρημεν παράδεισον,

Στην καταβάψη σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, Κύριε, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σ' αθάνατο.

0: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και άχρωντος Παρθένος, ιδεώνας σπόρος χύσασα. Πρέσβευε του ελεηθήνε και σωθήνε την ψυχή του δούλου σου.
1: Ελεήσον ημάς.

0: Άψεως της ψυχής του κειμένου δούλου του Θεού Αποστόλου και υπέρ του συγχωρητήνη αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιντε και ακούσιο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν

0: Ο Θεός το πνευμάτο και πάει σαρκός, ο το θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωή του κοσμοδορισάμενος. Αυτός Κύριε άπαυσον και την ψυχήν του εγκυμένου δούλου σου Αποστόλου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημου πρακθέν, εν λόγο, ή έργο ή διανία, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος, όσοι έχω αμαρτήσει, σίγα αρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Του Κυρίου δαηθώμε,
1: Κύριε δεήσον,
0: ότι εσύ ανάσταση, ζωή και ανάπαυση του εγκυμένου δούλου σου Αποστόλου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν τον άρχου σου Πατρί, και το Παναγία και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Χριστός αληθινός το σημών, της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμαγιές του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σοπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νιπωρονίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Παδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιών Εδόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατήρων ημών, του Συμπατρός ημών και Θεών του Ετυρνάβου Τελειοθέντους, των Αγιών Εδόξων και Δαματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, και πάντων και Πασών, των Αγιών Εδόξων και Δαματουργών Αγίων Αργύρων, των Αγιών Εδόξων και Νεοφανών Μαρτύρων,

Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, και ο Θεός να τον απαύσει και ο Θεός να τον συγχωρέσει.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη λυθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσιν με τον δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εσγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε εν επαιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου σγιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνεις μης λάκων. Ακουστόν ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησες εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πριν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιωθείς εν του λόγη σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαρίστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθηση σου. Ότι ήθελες αισθησία νεδοκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επιθυσίες θηριών σου μόσχους.

Αρτιέσιμον, δέσποτα συγχώρησον Θεσσαλονία, ημιν Άγιε, επίσκεψη και ίαση τα ασθενία ημών, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλές.

της πρεσβείας της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

15 Ιουλίου. Οι Άγιοι Μάρτες Ιουλίτα και Κήρυκος ο Υιός αυτής. Ζούσαν στα χρόνια του Διοκλητιανού, 3ο προς 4ο αιώνα, εκεί στη Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η Ιουλίτα είχε το γιο της τον Κήρυκο που ήταν 3 ετών παιδί. Έγινε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και έφυγε από τη Σεβάστια. Πήγε να κρυφτεί, πήγε στη Σελεύκεια, πιο κάτω στην Κιλικία. Αλλά και από εκεί ήταν δυσκολία μεγάλη και πάει στην Ταρσό της Κιλικίας, στην πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί όμως ο φιλόμαρχος, ένας τύραννος, Ανθίπατος Ρωμαίος, ήταν πολύ σκληρός και βίαιος και εφαρμόζοντας το διάταγμα του Διοκλητιανού περί διωγμών, έκαμε σημεία και τέρατα. Ήταν βασιλικότερος του βασιλέως. Συνελάβαν τους χριστιανούς και τους τιμωρούσε αν δεν άλλαζαν. Συνέλαβε και την Ιουλίτα και την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μπροστά στο γιο της τον Κήρυκο. Ύστερα πήρε το παιδάκι από την αγκαλιά της μανούλας του και το βασάνιζε και το προσπαθούσε με γλυκόλογα μάλλον να το αλλάξει. Εκείνο όμως δεν κοίταξε καθόλου τον τύρανο, αλλά κοίταζε κατάματα τη μανούλα του και υποψέλιζε το όνομα του Χριστού. Και σε κάποια στιγμή τέντωσε τα ποδαράκια του και χτύπησε στην κοιλιά τον τύρανο. Εκείνος πόνεσε και οργίστηκε και αρπάζει το παιδάκι και το πετάει στα σκαλιά του διοικητηρίου. Χτύπησε στο κεφάλι θανάσιμα και παρέδωκε την ψυχούλα του στο φιλάνθρωπο Χριστό. Η μητέρα του έκανε υπομονή βλέποντας το σπλάχνο της να μαρτυρεί για τον Χριστό και τον ευχαριστούσε όσο και αμπονούσε η μητρική της καρδιά. Και ύστερα την υπέβαλε και σε άλλα φοβερότερα βασανιστήρια ο τύραννος και μέσα σε αυτά παρέδωκε την πανέμορφη ψυχή της Ιουλίτα στο φιλάνθρωπο Χριστό, πηγαίνοντας να βρει τον Κήρυκο και να πάνε και οι δυο στη Θεία Βασιλεία του.

για να ακούω τη φωνή του Θεού. Ψαλμός δεύτερος. Κύριε, τι έπαθαν οι άνθρωποι και συμπεριφέρονται τόσο ξέφρενα και ανόητα? Γιατί όλοι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο συμπεριφέρονται τόσο εχθρικά προς το θέλημά σου? Γιατί στρέφονται με τόση μανία προς τους πιστούς ανθρώπους? Συναντήθηκαν όλοι μαζί και πήραν την απόφαση να καταστρέψουν κάθε τι που μας κρατά κοντά σου και να γκρεμίσουν κάθε τι που μας διδάσκει την εφαρμογή του Θείου θέληματός σου. Αλήθεια, Κύριε, πώς μας βλέπεις όταν έτσι σου συμπεριφερόμαστε? Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, ενώ δεν είμαστε. Νομίζουμε ότι εξουσιάζουμε τον κόσμο, ενώ εξουσιαζόμαστε από τον θάνατο. Μοιάζουμε με τα παιδιά που φαντάζονται ότι είναι παντοδύναμα, ενώ είναι μικρά και ανίκανα, και έτσι γινόμαστε μπροστά στα μάτια σου γελοί. Όμως η δική σου αγάπη, Κύριε, με πολλούς και διαφόρους τρόπους ας μας ταρακουνήσει για να μας ξυπνήσει και να μας συνεφέρει από την καταστροφή. Τι ανόητοι που είμαστε, γιατί δεν βλέπουμε το μεγαλείο που μας έχεις χαρίσει κάνοντάς μας δικά σου παιδιά? Γιατί δεν ακούμε την γεμάτη αγάπη φωνή σου που λέει: «Ω άνθρωπε, τι άλλο θέλεις? Εγώ σε έκανα δικό μου παιδί και σε ανέβασα τόσο ψηλά. Γιατί ξεγελιέσαι με τόσο φτωχά και ανόητα πράγματα? Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου χαρίσω τα πάντα, όπως και τότε μέσα στον παράδεισο. Θα σου δώσω εξουσιαστική δύναμη για να μπορείς να κατευθύνεις τους πειρασμούς μακριά σου και να τους συντρίβεις σαν τα πύληνα κατασκευάσματα. Σε παρακαλώ, Κύριε, βοήθησε με να ακούω τη φωνή σου και να μετανοώ κάθε φορά που αμαρτάνω ενώπιόν σου. Να μάθω να πειθαρχώ και να υπακούω στο θέλημά σου, ώστε γεμάτος αγαλίαση να επαγρυπνώ για να μην χάσω τη γαλήνη της ψυχής μου. Ακόμη αξίωσέ με, Κύριε, να βρίσκω την δύναμη ώστε να μην θυμώνω όταν με παιδαγωγείς, αλλά να αρπάζω τις ευκαιρίες εκείνες που με οδηγούν στο δικό σου δρόμο. Τις ευκαιρίες εκείνες που με κάνουν να ζω κοντά σου, έχοντας την ελπίδα της ζωής μου στραμμένη μόνο σε σένα. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός δεύτερος. Βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Ο εκλεκτός του Θεού Βασιλιάς. Ινατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει π' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε παρε μου και δώσωσι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη φράση «αληθεύονται σε αγάπη»? Μπορούν να προσλάβουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την ιαματική ιδιότητα της Θείας Κοινωνίας? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν?
1: Αυτό το «τι σοι μεταδίδος», «σε ποιους μεταδίδεις τα άγραντα μυστήρια», είναι ό,τι χειρότερο έχει πει ο Μέγας Βασίλειος σε εμάς τους κληρικούς. Κοίτα πού μεταδίδεις τα άγραντα μυστήρια, όχι όπου θες εσύ. Δεν είναι δικά σου. Δεν μπορείς να κάνεις χατήρια. Δεν μπορείς να πεις ότι «α, πώς θα προσβάλλω, δεν αγαπώ». Συγγνώμη, στις μέρες μας εξαιτίας και της γνωστής έτσι θεματολογίας, φούντωσε πάλι ο αγαπησμός, η αγαπολογία, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όλοι μιλάνε για αγάπη και δεν ξέρουν τι εννοούν. Μιλάμε για αγάπη στην εποχή που έχουν υπερπληθυνθεί τα διαζύγια. Μιλάμε για αγάπη την εποχή που η ενδοοικογενειακή βία δίνει και παίρνει και μάλιστα κατά στατιστικές στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια ανδρών είναι τριπλάσια από ό,τι στα ετερόφυλα. Έχουμε λοιπόν μία κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο λόγος περί αγάπης και μόνο αγάπη δεν βρίσκεις. Όταν λοιπόν πας να διαφοροποιηθείς και να πεις «παιδιά, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα», αμέσως δεν έχεις αγάπη. Πού είναι τα κηρύγματα περί αγάπης? Επειδή έχω αγάπη, είμαι υποχρεωμένος να πω την αλήθεια. Γιατί και ο Χριστός μου και πολλοί, όχι μόνο από τους πατέρες αλλά και από τους Αποστόλους, κήρυξαν το «αληθεύονται σεν αγάπη». Όχι απλώς αγάπη, αλλά αληθεύονται σεν αγάπη. Για να είναι η αγάπη μου αληθινή, πραγματική, γνήσια, πνευματική και όχι ψευτοσυναισθηματική, πρέπει να έχει ως βάση της την αλήθεια. Την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια των πραγμάτων, την αλήθεια του ήθους, την αλήθεια που βγήκε από το αψευδές στόμα του Χριστού. Αν αυτή η αλήθεια δεν διακονείται, τότε δεν υπάρχει και αγάπη. Υπάρχει υποκρισία. Υπάρχει συσχηματισμός εξωτερικός. Υπάρχει κάτι το φαινόμενον, που όμως δεν είναι ουσιαστικό και πραγματικό και το ψηλαφάμε στη ζωή των ανθρώπων. Πάμε πάλι σε κοινωνίες σκληρότητας. Πάμε πάλι σε κοινωνίες απανθρωπιάς. Όχι διότι εντωμεταξύ υπήρξε κάποιος πόλεμος που μας εσκλήρινε, διότι πάντα στα πλαίσια πολέμου οι άνθρωποι ξέφευγαν από τα όρια τους και κάναν πράξεις ανεπίτρεπτες. Αλλά εκεί υπήρχε η δικαιολογία του πολέμου. Εδώ σε περίοδο ειρήνης, διαστρέφοντας το ήθος, πορευόμαστε σε καταστάσεις σκληρότητος, καταντάμε αδυσόπιτοι και την ίδια στιγμή υποκριτές, φθεγγόμενοι ψευδώς ρήματα Άγια. Τι γίνεται στην εποχή μας? Επειδή λοιπόν η Εκκλησία δεν μπορεί να συσχηματίζεται, δηλαδή να ακολουθεί στην τρέλα του τον κόσμο, επειδή η Εκκλησία δεν μπορεί, βλέποντας την κατηφόρα της κοινωνίας, να κατηφορήσει κι αυτή, να πέσει από το ύψος της. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία, βλέποντας τους ανθρώπους που επιλέγουν κατά τον εγωισμό τους τα διάφορα, δεν μπορεί να υποκληθεί σε αυτόν τον εγωισμό και να πει «μάλιστα, ό,τι θέλετε, έχετε δίκιο». Όχι. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, εμένει στην αλήθειά της και βάζει τους όρους της και εξηγεί πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η πόρτα της Εκκλησίας δεν ανοίγει μόνο προς τα μέσα, ανοίγει και προς τα έξω. Όποιος δεν αντέχει αυτά που λέει η Εκκλησία, στο καλό δεν υποχρεώνουμε κανέναν. Όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε για τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς να καταλαβαίνουν βέβαια οι Ιουδαίοι, γιατί ακόμα δεν είχε παραδώσει το μυστήριο, όταν έλεγε ότι «ο τρώγων μου το σώμα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό», ή όταν έλεγε ότι «δεν μπορεί άνθρωπος να σωθεί παρά μόνο αν φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου», φάνηκε σκληρός ο λόγος στους Ιουδαίους. Τι ανθρωποθυσία, θα κάνουμε ανθρωποφαγία? Και σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν τον Χριστό. Φύγανε μακριά του. Εκεί λοιπόν οι μαθητές που ακόμα δεν είχαν πνεύμα Άγιο, το δικαιολογεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και που στενοχωρήθηκαν που χάσαν τον κόσμο, διότι οι μαθητές θέλανε να έχουν κόσμο γύρω τους, να έχουν οπαδούς, να φαίνονται ότι είναι ισχυροί, έχω κόσμο γύρω μου. Ενώ εμείς στην Εκκλησία τι λέμε, λειτουργώ με την πλάτη στον κόσμο, είτε έχω έναν είτε έχω ένα εκατομμύριο, δεν με νοιάζει. Οι μαθητές λοιπόν πάνε στον Χριστό και του κάνουν παρατήρηση. Πες τα πιο μαλακά. Τις γωνίες λίγο αμβλινέτης. Μην τα λες κάθετα. Μας φεύγουνε, βλέπεις. Και γυρίζει και τους λέει ο Χριστός πολύ απλά. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Με αυτά που λέτε μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Άντε στο καλό. Αλίμονό μας αν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Άλλο η οικονομία της Εκκλησίας. Να οικονομήσω τα πράγματα ώστε να διευκολύνω έναν να έλθει πιο κοντά. Κι άλλο η έκπτωση της Εκκλησίας. Η χαλάρωση του ήθους. Η αμνίστευση παθών, αμαρτιών. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ναι, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο και προσφέρεται σε όλους, δεν μπορούν όμως όλοι να το προσλάβουν. Όπως ένα φάρμακο στο νοσοκομείο κάνει καλό μόνο σε όποιον είναι ασθενής ή έχει μια συγκεκριμένη αρρώστια. Δεν είναι όλα τα φάρμακα για όλους τους ασθενείς. Σε έναν ο οποίος έχει καρδιά, ένα φάρμακο για τα νεφρά θα του κάνει κακό. Δεν μπορεί να το πάρει. Έτσι και η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, αλλά για να μεταδοθεί στο λαό, στον κόσμο, στους ανθρώπους, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, την κατάλληλη προετοιμασία. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Τίσι μεταδίδος, βλέπε, κοίτα σε ποιους μεταδίδεις τα άχραντα μυστήρια, ποιους επιτρέπεις να προσέλθουν, σε ποιους επιτρέπεις να κοινωνήσουν». Η ευθύνη λοιπόν του κληρικού είναι τεράστια και αυτό μου λένε κάποιοι, επειδή έχουμε έλλειψη στα χωριά από κληρικούς, έναν να χτυπάει την καμπάνα. Δεν θέλω έναν να χτυπάει την καμπάνα. Άμα θέλω να χτυπάει η καμπάνα, βάζω ηλεκτρικό μηχανισμό και μάλιστα υπάρχουν και τηλεχειριστήρια τώρα, το πατάω από μακριά και βαράει η καμπάνα. Το ζητούμενο δεν είναι να βαράει η καμπάνα. Το ζητούμενο είναι να βρω άνθρωπο κληρικό που να καταλαβαίνει τι κάνει. Και αν δεν υπάρχει επίγνωση των τελουμένων, τότε δεν χρειάζεται να τον κάνω. Αν δεν μπορεύετε με συνείδηση, με κατανόηση, με πίστη, με πεποίθηση σε αυτό που κάνει,

πιστεύετε ότι αυτά τα παραγγέλματα είναι η ευθύνη μας. Είναι και η καταδίκη μας, αν δεν τα προσέξουμε. Γι' αυτό και επειδή δεν είναι απλά τα πράγματα στη Θεία Λειτουργία, επειδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη Θεία Λειτουργία, και εσείς θα κάνετε πολύ προσευχή να αναδεικνύει ο Θεός αξίους κληρικούς ή και εμάς τους υφισταμένους, να μας φωτίζει και να μας βοηθά, ώστε να μην ξεχνάμε την ευθύνη μας, αλλά και διαρκεί την προσευχή θα κάνετε ώστε να αναδεικνύονται σωστοί κληρικοί για να στελεχώνεται το Ιερό Θυσιαστήριο και να υπουργούνται τα άχραντα μυστήρια και να διακονείται ο λαός του Θεού. Ειδικά εσείς οι μανάδες, οι παπάδες βγαίνουν από καλές μανάδες. Πριν περιλάβω εγώ τους κληρικούς για να τους παιδαγωγήσω κατά Χριστόν, τους έχετε περιλάβει εσείς ως παιδιά σας και τους παιδαγωγείτε. Προσέξτε τι παιδιά βγάζετε. Έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, όταν του σχολίαζε ένας επίσκοπος, ότι δεν έχουμε πολλούς κληρικούς πια στις μέρες μας. Η απάντησή του ήταν δέσποτα. Αυτοί που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Το θέμα είναι πριν γίνουν, από πού έχουν περάσει. Από το κατηχητικό ή από τον μπαρ. Θα γίνουν αυτοί που είναι να γίνουν. Τι όμως έχει προηγηθεί. Ποιος έχει βάλει θεμέλιο πνευματικό. Πώς πορεύονται, με τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις, με τι αρχές, με τι αξίες, με τι τραύματα, με τι εμπειρίες. Όλα αυτά σημασιοδοτούν τον τρόπο με τον οποίο θα διακονήσουν. Κι όσα κι αν διδαχθούν στη θεολογική, κι όσα κι αν πει ο πνευματικός, αν κάποια πράγματα δεν τα κάνει και ο γονιός, δεν γίνονται. Αυτό είναι το πλέγμα συνεργασίας γονιών εκκλησίας, μακάρι και σχολείου. Αλλά όπως βλέπετε, αυτό το πατραπαράδοτο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο πάντα στήριζε και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια υγιή κοινωνία, στις μέρες μας καταστρέφεται και δεν υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα ως κοινωνία. Γι' αυτό και θεωρούμε, και το λένε όλοι, δεν το λένε μόνο οι άνθρωποι της Εκκλησίας, είμαστε μια κοινωνία σε κρίση. Και είμαστε σε κρίση, διότι δεν τηρούμε τις προϋποθέσεις των Αγίων Πατέρων μας. Είμαστε μια κοινωνία σε κρίση, γιατί είμαστε μια κοινωνία αντιμαχόμενη τον Άγιο Θεό, προτιμώντας την αμαρτία και το θέλημά μας, παρά τον σεβασμό προς όσα οι αιώνες μας έχουν παραδώσει ως σωτήρια πιστεύματα προς όσα το ψευδές στόμα του Χριστού μας έχει διδάξει. Λοιπόν, απόφαση, εργασία πνευματική, εργασία στην ψυχή μας, ώστε να γίνονται τα πράγματα όχι όπως παραγγέλει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά όπως θέλει ο Άγιος Θεός, όπως περιμένει να μας δει. Αμήν.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Η προσευχή έχει δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που χωρίς αυτές δεν γίνεται και τέσσερα στοιχεία προαιρετικά. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως λέει ο Κύριος, είναι πρώτον η πίστη του Θεού και δεύτερον η πίστη ότι αυτό που ζητάμε θα μας δοθεί. Δια τούτο λέγω ημίν πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτήστε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Τα τέσσερα προαιρετικά στοιχεία στα οποία ανάλογα με την ανάγκη που νιώθει ο προσευχόμενος βάζει λιγότερο ή περισσότερο στην προσευχή του είναι εξομολόγηση, αίτημα, ευχαριστία, δοξολογία. Για μένα το σημάδι που δείχνει ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μου είναι όταν ξεχνάω το αίτημα και ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό. Γιατί το θεωρώ σημάδι? Γιατί η ανάγκη να ευχαριστήσω τον Θεό πηγάζει από την εσωτερική βεβαιότητα ότι το αίτημά μου αρέσει στο Θεό. Ένα παράδειγμα, όταν προσευχόμουν να βοηθήσει ο Θεός την ελευθερία της πατρίδας μου, ήμουν βέβαιος ότι αρέσει στο Θεό και ότι θα βοηθήσει. Γιατί ο Κύριος μας προτρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Άρα ο Κύριος νοιάζεται για την ελευθερία μας, την εσωτερική.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Το μέτρο της αγάπης μας προς τον Θεό είναι το να αγαπούμε χωρίς μέτρο. Αγαπώ τον Θεό θα πει, θέλω ότι Εκείνος θέλει. Όσο περισσότερο αγαπά κανείς τον Θεό, τόσο πιο πολύ βυθίζεται στα μυστήρια της θεότητος και γνωρίζει τον Θεό. Η εγκατάλειψη των ειδονών δεν αποτελεί αρετή όταν δεν γίνεται από αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη του Θεού συνίσταται στο να κουραζόμαστε ομέν για τους δε. Η αγάπη προς τον Θεό χωρίς την αγάπη προς τον πλησίον δεν μπορεί να υπάρχει. Τι ωραία και επενετή που είναι η αγάπη προς τον πλησίον, εάν η μέρημνά της δεν μας αποσπάσει από την αγάπη προς τον Θεό. Όταν βλέπει και ίχνη μίσους μέσα στην καρδιά σου για οποιοδήποτε παράπτωμα και για οποιοδήποτε άνθρωπο, πρέπει να ξέρεις ότι είσαι τελείως ξένος προς την αγάπη του Θεού, διότι η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται καθόλου το μίσος προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος αναζητά τις καρδιές που είναι γεμάτες αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Να ο θρόνος πάνω στον οποίο αρέσκεται να κάθεται και πάνω στον οποίο εμφανίζεται με όλη την ουράνια δόξα του. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τον Θεό με όλη του την καρδιά και συγχρόνως να κρατά μία στάση ψυχρή και απρόσιτη απέναντι των αδελφών του. Τα χρέη μας προς τον Θεό είναι πληρωτέα στους ανθρώπους. Εάν η αγάπη μας προς τον Θεό είναι γνήσια, θα περιλάβει και τους ανθρώπους. Εάν η μακροθυμία και η καλοσύνη είναι γνώρισμα της αγάπης, εκείνος που θυμώνει και πονηρεύεται γίνεται ξένος της αγάπης και εκείνος που αποξενώνεται από της αγάπης, αποξενώνεται από τον Θεό και εφόσον ο Θεός είναι η αγάπη. Λίγο κρατά ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά. Όπου διατηρείται άσβηστη η φωτιά της αγάπης, δεν ανάβουν εύκολα οι φλόγες της οργής. Αν ήταν δυνατόν να βρω λεπρό και να του δώσω το σώμα μου, ευχαρίστως θα το έκανα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Συνεχίζουμε στις διάφορες χώρες να δούμε την προχριστιανική αγάπη. Είμαστε στις Ινδίες. Ο σύγχρονος του Κομφουκίου Βούδας έθετε ως καθήκον να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους πλέον άθλιους και περιφρονημένους. Με την ίδια αγάπη πρέπει να περιβάλλουμε και τα ελάχιστα μεταξύ των ζώων και γενικώς όλες τις ζωντανές υπάρξεις. Αλλά στον Βουδισμό η αγάπη των άλλων ανθρώπων έχει σκοπό την πλήρη εκρίζωση της αγάπης του εαυτού μας. Διότι η αγάπη αυτή του εαυτού μας είναι το πρώτο στήριγμα της ύπαρξής μας. Ο Βούδας δηλαδή θέλει να καταργήσει τον πόνο, και για να καταργήσει τον πόνο δεν βλέπει κανένα άλλο μέσον παρά να πνιγεί η ατομική ψυχή καθενός στη γενική παγκόσμια ψυχή, η οποία είναι το Νιρβάνα, το μηδέν. Επομένως, ο Βουδιστής δεν αγαπά τον αδερφό του από αγάπη προς εκείνον, αλλά από αγάπη προς τον εαυτό του, για να αποφύγει τον πόνο, για να κάνει ένα βήμα προς την εξαφάνιση. Η παγκόσμια αγάπη του είναι παγερή. Είναι μία μορφή στοικής απάθειας στον πόνο και στη χαρά. Στην Αίγυπτο, εκεί κάθε νεκρός έφερνε στον τάφο του ένα αντίγραφο του βιβλίου των νεκρών, μία απολογία της ψυχής του απέναντι στο δικαστήριο του Όσιρη, του Θεού Όσιρη. Ο νεκρός αυτοεπαινείται λέγοντας: «Δεν έκαμα ώστε να πεινάσει κάποιος. Δεν έκανα κανένα να κλάψει. Δεν σκότωσα. Δεν διέταξα να δολοφονηθεί κάποιος. Δεν έκανα καμία απάτη. Έδωσα το ψωμί μου στον πεινασμένο, το νερό μου στον διψασμένο, το ρούχο μου στον γυμνό. Θυσίασα στους θεούς. Έκανα επιμνημόσυνα δείπνα για τους νεκρούς». Εδώ βρίσκουμε ως τελειότερα έργα τα έργα της δικαιοσύνης και ευσπλαχνίας. Άρα γιατί τα έκαναν αυτά. Αλλά δεν βρίσκουμε καθόλου αγάπη, και μάλιστα αγάπη των εχθρών. Για να δούμε πώς οι Αιγύπτιοι μεταχειριζόταν τους εχθρούς τους, ας μελετήσουμε μία επιγραφή του μεγάλου βασιλέως Πεπί Μυρίρη. «Η στρατιά αυτή επορεύθη εν ειρήνη, εισήλθεν όπως ήρεσεν εις αυτήν, στη χώρα του Χιρουσάιτου». Η στρατιά αυτή εισήλθε εν ειρήνη. Κατέκοψε τα σικάς και τα σαμπέλους. Έθεσε πυρ εις όλας τας οικίας. Η στρατιά αυτή εισήλθε εν ειρήνη. Έσφαζε τους στρατιώτες τους κατά μυριάδες. Η στρατιά αυτή επορεύθη εν ειρήνη. Έφερεν εχμαλό τους μέγαν αριθμό ανδρών, γυναικών και παιδιών. Εκ τούτου περισσότερον παντός άλλου αγάλεται για την αγιότητά της. Πόσο διαφορετική από την αγάπη των εχθρών. Βλέπετε, για όλα αυτά τα κακά που έκανε, πορευόταν εν ειρήνη. Στην Περσία. Ο Ζαρατούστρα άφησε ένα νόμο στους κατοίκους του Ιράν. Αυτός ο νόμος διέτασε τους πιστούς του Αχούρα Μάγδα να είναι καλοί προς τους ομοθρίσκους τους, να δώσουν φόρεμα στους γυμνούς και να μην αρνηθούν το ψωμί στον πεινασμένο εργάτη. Και εδώ πρόκειται περί υλικής αμοιβής εκείνων οι οποίοι μας υπηρετούν, ανήκουν σε μας, για τους γειτονές μας κλπ. Για την αγάπη όμως των εχθρών δεν γίνεται λόγος. Στην Ελλάδα, στο τελευταίο βιβλίο της Ιλιάδας, βλέπουμε τον Πρίαμο, ο οποίος φυλάει το χέρι του σκληρότερου εχθρού του, εκείνος ο οποίος σκότωσε τα παιδιά του και ο οποίος προολίγου σκότωσε το περισσότερο αγαπητό του παιδί. Ο Πρίαμος, ο αρχαίος βασιλιάς της Τρίας, ο κύριος των μεγάλων υλικών αγαθών, ο πατέρας 50 παιδιών, είναι γονατισμένος στα πόδια του Αχιλλέα, του μεγαλύτερου ήρωα από τους Έλληνες, του πιο δυστυχισμένου των ανθρώπων, του εκδικητή του Πάτροκλου και φωνιά του Έκτορα. Το λευκό κεφάλι του γέροντα σκύβει ενώπιον της άκαμπτης νεότητας του νικητή. Ο Πρίαμος κλαίει τον σκοτωμένο γιο του, τον γιο του που φωνεύθηκε, τον ισχυρότερο, τον ωραιότερο, τον αγαπητότερο από τους 50 γιους του, και φυλάει το χέρι εκείνου ο οποίος τον σκότωσε. «Και εσύ», λέγει στον Αχιλλέα ο Πρίαμος, «έχεις μακριά πατέρα, μεγάλο στην ηλικία, αδύνατο και ανυπεράσπιστο. Εν ονόματι της αγάπης του πατέρα σου, δώσε μου τουλάχιστον το πτώμα του γιού μου». Ο Αχιλλέας, αυτός που έσφαξε, ο άγριος, απομακρύνει μαλακά τον οικέτη γέροντα και αρχίζει να κλαίει. Και οι δύο εχθροί, νικητής και νικημένος, ο πατέρας ο οποίος δεν έχει πλέον παιδιά και ο γιος ο οποίος δεν θα δει πλέον τον πατέρα του. Ο γέροντας ο ασπρομάλης και ο νέος με τα νεανικά μαλλιά κλαίνε και οι δυο μαζί, αδερφοί για πρώτη φορά μέσα στον πόνο. Οι παριστάμενοι παρατηρούν έκπληκτοι και σιωπηλοί. Και εμείς σήμερα, έπειτα από 30 αιώνες, μας είναι αδύνατον να μη συγκινηθούμε από τους λυγμούς τους. Αλλά στο φίλημα του Πριάμου δεν υπάρχει ούτε συγνώμη, ούτε αγάπη. Ο Πρίαμος ταπεινώνεται στα πόδια του Αχιλλέα για να επιτύχει μία χάρη δύσκολη και ασυνήθιστη. Και ο Αχιλλέας δεν κλαίει τον Έκτορα, ούτε τον Πρίαμο, αλλά τον νεκρό φίλο του, τον Πάτροκλο. Κλαίει τον Πηλέα, τον εγκαταλελειμμένο στην φθία, τον πατέρα του, που ποτέ πλέον δεν θα τον ξαναδεί, διότι γνωρίζει ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Επομένως, καθένας από τους δύο κλαίει για τον εαυτό του. Το φίλημα του Πριάμου δεν είναι αγάπη, αλλά σκληρή ανάγκη Ο Αχιλλέας δίνει το πτώμα του γιού του στον πατέρα, αφού το έσυρε στο χώμα, και διότι ο Ζεύς, ο Θεός, το διέταξε, και όχι διότι κόπασε ο θυμός του. Στον ευγενικότερο, ηρωικότερο κόσμο της αρχαιότητας δεν υπάρχει θέση για την αγάπη η οποία καταστρέφει το μίσος, αλλά και αντικαθιστά αυτό. Δεν υπάρχει αγάπη ισχυρότερη του μίσους. Δεν υπάρχει αγάπη φλογερότερη, πιο αδάμαστη, πιο πιστή από το μίσος. Υπάρχει μόνο λησμονιά του κακού. Δεν υπάρχει αγάπη του εχθρού. Για την αγάπη των εχθρών, επομένως, μόνο ο Χριστός μίλησε στην επί του όρους ομιλία του. Είναι η αγάπη αυτή το μεγαλείο και ο μεγαλύτερος νεωτερισμός του Χριστού, το πάντοτε αιώνιο και νέο μεγαλείο του. Είναι νέο και για μας ακόμη, διότι δεν το εφαρμόσαμε. Είναι όμως αιώνιο σαν την αλήθεια. Είναι δυνατόν στην αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι η πηγή κάθε μορφώσεως, να μην βρίσκεται εκεί αγάπη των εχθρών? Στην αρχαία Ελλάδα, λένε οι αρνητές του Χριστού, υπάρχουν όλα. Ας το δούμε. Στον Έαντα του Σοφοκλή, ο περίφημος Οδυσσέας συγκινείται ενώπιον του εχθρού του, διότι αυτός κατήντησε στη μεγάλη αθλειότητα. Η Αθηνά, η ελληνική δηλαδή φρόνηση, προσωποποιημένη στην ιερά Γλαύκα Κουκουβάγια, υπενθυμίζει σε αυτόν ότι το περισσότερο ευχάριστο γέλιο είναι να γελά κάποιος για τη δυστυχία του εχθρού του. Ο Οδυσσέας δεν πείθεται και λέγει: «Εγώ τον συμπονώ, μολονότι υπήρξε εχθρός μου, διότι τον βλέπω δυστυχισμένο, και βλέποντας αυτόν, συλλογίζομαι τη ματαιότητα των ανθρώπων, ότι όλοι είμαστε φαντάσματα και ελαφρές σκιές». Δεν είναι σωστό να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει, έστω και σου έχει κάνει κακό. Ο πονηρός εδώ Οδυσσέας δεν είναι τόσο πανούργος, ώστε να μην φαίνονται τα αίτια της λίγης φυσικής τρυφερότητάς του. Συμπονεί τον εχθρό του, διότι συλλογίζεται τον εαυτό του, και τον συγχωρεί, διότι τον βλέπει ελεηνό και έτοιμο θάνατο. Ένας άλλος σοφότερος από τον Οδυσσέα, ο Σωκράτης, μίλησε για το πρόβλημα της αγάπης των εχθρών. Με έκπληξη όμως παρατηρούμε ότι διακρίνουμε δύο Σωκράτες με αντίθετη γνώμη. Ο Σωκράτης κατά τον Ξενοφόντα δέχεται ρητός την κοινή γνώμη ότι πρέπει να κακομεταχειριζόμαστε τους εχθρούς και να καλομεταχειριζόμαστε τους φίλους. «Φαίνεται άνθρωπος πολύ αξιέπαινος», λέγει στον Χερεκράτην, «εκείνος ο οποίος προηγείται των εχθρών, κακοποιών αυτούς και των φίλων ευεργετών αυτούς», και επιλέξει: «Και μην πλείστου για δοκί ανήρ επένου άξιος είναι, ως αν φθάνει τους μεν πολεμίους κακός ποιών, τους δε φίλους ευεργετών». Ξενοφών, από Μνημονεύματα, 11,3, παράγραφος 14. Αλλά ο Σωκράτης του Πλάτωνα δεν δέχεται τη γνώμη αυτή. «Ισου δε να πρέπει», λέγει στον Κρήτονα, «να αποδίδομεν αδικίαν αντί αδικίας, κακόν αντί κακού, οποιαδήποτε κι αν είναι η προσβολή την οποία λάβαμε». Το ίδιο βεβαιώνει και στην πολιτεία του ο Πλάτων, προσθέτοντας ότι «οι κακοί με την εκδίκηση δεν γίνονται καλύτεροι». Εκείνο επομένως το οποίο κυριαρχεί στο κεφάλι του Σωκράτη είναι η σκέψη της δικαιοσύνης και όχι το αίσθημα της αγάπης. Σε καμία περίπτωση, ο δίκαιος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει το κακό. Όχι από αγάπη προς τον εχθρό, αλλά από σεβασμό προς τον εαυτό του. Ο καθένας πρέπει να τιμωρείται μόνος του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τον τιμωρήσουν μετά τον θάνατό του, οι κριτέ του Άδου. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, θα επανέλθει στην παλιά δημόδη ιδέα «Όποιος δεν ανταποδίδει τις προσβολές», λέγει στα ηθικά «Νικομάχια», «Είναι δειλός και δούλος». Και πάμε να δούμε τι γινόταν στη Ρώμη, πώς σκεφτόταν στη Ρώμη για την αγάπη προ Χριστού. Οι αρνητές του Χριστού βρήκαν ισότιμο προς το Χριστό μέσα στη Ρώμη τον Σενέκα. Ο Σενέκας αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος διήφθηνε τις συνειδήσεις των αρχόντων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τον μεταρρυθμισμένο κινησμό του. Ήταν ο φιλόσοφος αριστοκράτης με τις αφηρημένες έννοιες του, χωρίς καμιά συγκίνηση στα βάσανα των ταπεινών. Ήταν ο πλούσιος, ο οποίος με τα λόγια του περιφρονεί τα πλούτη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ζηλότυπος φύλακας αυτών. Αυτός κήρυτε την ισότητα μεταξύ ελεύθερων και δούλων, και όμως είχε αρκετούς δούλους. Αυτός είχε δαιμόνιο ανατομικό των διαφόρων περιπτώσεων του κακού, των ανησυχιών, των πραγματικών ελαττωμάτων, των αβέβαιων αρετών, αλλά και αυτοκτόνησε. Αυτός έλεγε ότι ο σοφός δεν πρέπει να εκδικείται, αλλά να λησμονεί την προσβολή. Πρέπει να μιμείτε τους θεούς κάνοντας καλό στους αχάριστους. Διότι ο ήλιος φωτίζει τους κακούς και η θάλασσα ανέχεται τους κουρσάρους. Πρέπει να βοηθούμε τον εχθρό με χέρι φιλικό. Ο ηθικός Σενέκας έγραψε τα περισσότερα έργα του μετά Χριστόν, διότι αυτοκτόνησε κατά το 65 μετά Χριστόν. Επομένως, πολλά λόγια του είναι χριστιανικά και όχι δικά του. Και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με το πώς ένιωθαν την αγάπη, πώς ζούσαν την αγάπη και οι Παλαιστίνιοι. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

0: Σύ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξιοι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σι γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη. Πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου.

λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο λόγος έχει τεθεί πάλι στον άνθρωπο και είναι σε μια αναζήτηση, σε μια έρευνα, να βρει ο άνθρωπος τη σοφία και να βρει τελικά το Θεό Λόγο, ο οποίος έθεσε το Λόγο μέσα στον άνθρωπο. Και το τελευταίο που αναλύει πάλι ο Άγιος Μάξιμος είναι ότι ο Θεός είναι η ζωή των ζώντων και ζωουμένων, δηλαδή ενώ έθεσε τη ζωή ως Άγιο Πνεύμα, είναι και ο στόχος να συμμετάσχει ο άνθρωπος, αυτό το λογικό, σε αυτή τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος ξεκινάει με μια φυσική παθητικότητα που νιώθουμε ότι μας πάνε τα πράγματα κάπου που εμείς δεν το ελέγχουμε. Υπάρχει αυτή η φυσική παθητικότητα, η οποία είναι φυσική για τον άνθρωπο ή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε από κάπου, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Έρχεται στη συνέχεια η παθητικότητα που θέτει η αμαρτία, η οποία γίνεται πλέον ένας δυνάστης για τον άνθρωπο και τον μετακινεί εκεί που θέλει. Έχει τονιστεί και από τους πατέρες και στο Ευαγγέλιο από τον Χριστό ότι εκείνος που κάνει την αμαρτία είναι δούλος από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο δούλος δεν αποφασίζει που πάει, άλλος αποφασίζει που πάει. Και να έχουμε υπόψη ότι αν υποθέσουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε έξω από αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχουν πάθη τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία καθοδηγούν τις υπάρξεις μας, θέτουν τους στόχους, χωρίς να έχουμε καν ιδέα ότι αγόμαστε από αυτά τα πάθη, τα οποία πολλές φορές μπορεί να αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι έξω από μας. Επομένως, η εμπάθεια προσθέτει σε αυτή τη φυσική παθητότητα που έχει ο άνθρωπος και στο τέλος βλέπουμε φαινόμενα όχι μόνο κάποιες φορές να δημιουργούνται και ψυχικές νόσοι από αυτή την εμπάθεια, που εκεί βλέπουμε το άτομο πλέον να μην ελέγχει την κατάστασή του ή να μην ελέγχουν την κατάστασή τους άτομα με εντάσεις, μεγάλες άγχους, να πέφτουν μέσα σε μια παθητικότητα που δεν μπορούν να κάνουν πλέον τίποτα. Αυτή η παθητικότητα συνδέεται, όπως είπαμε, με την εμπάθεια, η οποία οδηγεί σε αυτή την απώλεια της ελευθερίας.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής
2: με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Πολλές φορές, αδελφοί μου, εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε μοιηθεί ακόμα στο θέμα της προσευχής, δεν έχουμε, αν το θέλετε, γευθεί αυτήν το όφελος, την γλύκα, την ομορφιά της προσευχής. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, το πώς να προσευχηθούμε, τι προσευχές να πούμε, τι λόγια να χρησιμοποιήσουμε, τέχνικες διάφορες. Ή πολλές φορές πάλι δεν αισθανόμαστε έτσι την ευχαρίστηση αυτήν την γλύκα, όπως είπα προηγουμένως, τη γλυκύτητα της επικοινωνίας του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου με τον Θεό, και προβληματιζόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, και αν το θέλετε δυστυχώς πολλές φορές εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο Βασιλειών, το πρώτο Βασιλειών, αδελφοί μου, συναντάμε την εξής φράση στο 16ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο. Λέγει το εξής: «Άνθρωπος όψετε εις πρόσωπον, ο δε Θεός όψετε εις καρδία». Ο άνθρωπος, λέγει, προσέχει τα εξωτερικά, ο Θεός τα εσωτερικά. Αυτό σημαίνει και για μας ότι ο Θεός προσέχει την καρδιά που προσεύχεται, αδελφοί μου, και όχι τα λόγια που βγαίνουν από την καρδιά. Καλή καρδιά, καλή προσευχή. Σύμφωνα με το εσωτερικό σου, λέγει, το περιεχόμενο της καρδιάς σου είναι και τα λόγια σου, η συμπεριφορά σου, αν το θέλετε γενικότερα. Υπήρξαν χριστιανοί που έλεγαν την προσευχή τους, θα έλεγα, αλλαντάλλων. Όποιος την άκουγε μπορεί ακόμα και να γελούσε. Όμως ο Θεός, θα έλεγα, την βαθμολόγησε με άριστα. Εξέταζε την καρδιά και ανακάλυπτε αυτό το χρυσάφι που υπήρχε μέσα στην καρδιά. Πιστεύω, αδελφοί μου, όλοι μας θα έχουμε ακούσει το περιστατικό εκείνο του ανθρώπου, του αγραμμάτου μοναχού, ο οποίος δεν ήξερε πώς να προσευχηθεί και ρώτησε κάποιον πώς να προσεύχεται. Αλλά η απόσταση που χώριζε μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων ήταν η θάλασσα, ήταν σε ένα νησάκι αυτός ο μοναχός. Και αφού πληροφορήθηκε ότι πρέπει να λέγει το «Κύριε ελέησον», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με», ο μοναχός ανεχώρησε για να πάει στο νησάκι του, στο κελί. Όμως στον δρόμο, όπως πήγαινε, επειδή ήταν αγράμματος, δεν το θυμήθηκε, μπέρδεψε την προσευχή και άρχισε να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης». Θυμήθηκε τότε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν είναι σωστό, δεν του το είχε πει έτσι ακριβώς. Και σκέφτηκε να ξαναγυρίσει, να πάει εκεί στον γέροντα. Βέβαια δεν υπήρχε καραβάκι, δεν υπήρχε κάποια συγκοινωνία για να πεταχτεί απέναντι. Τότε ρίχνει το ράσο του πάνω στα νερά της θαλάσσης, πάτησε πάνω στο ράσο και έκανε την προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», και προσπαθούσε, πλέοντας πάνω στο ράσο σαν να είναι σε βάρκα, προσπαθούσε να μεταβεί απέναντι, να βρει τον γέροντα. Τότε φωνάζει από μακριά: «Γέροντα, τι να λέω, τι λέω καλά την προσευχή», του λέγει από μακριά. Τότε, βλέποντας εκείνος να έχει κάνει βάρκα το ράσο του και να πλέει πάνω στα νερά, του λέει: «Καλά την λες, παιδί μου, καλά την λες, έτσι να την λέγεις». Έλεγε την προσευχή λοιπόν με την καρδιά του, με την καρδιά ενός μικρού παιδιού, και έφτασε, παρότι ήταν αντίθετα τα λόγια σύμφωνα με τη λογική τη δική μας, έφτασε να πλέει πάνω στο ράσο του σαν να είναι μια βάρκα. Και εμείς προσπαθούμε με λόγια, με ωραίους τρόπους, με ωραία λόγια, με ωραία αλληλουχία των σκέψεων, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό κατά τον τελειότερο τρόπο. Αλλά η καρδιά μας είναι παιδική. Έχει την καθαρότητα ενός μικρού παιδιού. Έχει την ανεξικακία ενός μικρού παιδιού. Είναι απονήρευτη η καρδιά μας όπως ενός μικρού παιδιού? Είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε όπως συγχωρούν τα μικρά παιδιά και ξανασυνάπτουν φιλία πάλι και ξανά και προχωρούν τη ζωή τους με χαμόγελο? Επισκέφθηκαν κάποτε, αδελφοί μου, βρίσκομαι στο γεροντικό στον Αβά Μωυσή γραμμένο, κάποιοι μοναχοί αυτών των πρώην ληστή, τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα, που ζούσε στην ερημιά.
Ο γέροντας δεν είχε νερό για να τους δροσίσει, τότε αγχώθηκε, στεναχωρέθηκε. Άφηνε την παρέα μέσα στο κελί και έβγαινε προς τα έξω, μετά πάλι ξανά μέσα. Μετά από λίγο ξανά έξω, είχε έτσι μια έτσι ανησυχία, ένα άγχος, κάτι τον απασχολούσε. Τότε του λέγουνε οι άλλοι μοναχοί που πήγανε και τον επισκέφθηκαν, «Γέροντα, συμβαίνει κάτι, να βοηθήσουμε?» «Τα βάζω με τον Θεό, βρε παιδιά, τι να κάνω? Να, δεν βλέπετε, με έφερε εδώ στην ερημιά και δεν έχω νερό για να σας δώσω λίγο να ξεδιψάσετε, να πιούν οι δούλοι του, οι άνθρωποι του». Και εκείνη την ώρα ήρθε ένα σύννεφο, στάθηκε ακριβώς εκεί που έμεινε ο Όσιος και έβρεξε μόνο εκεί, γεμίζοντας όλα τα δοχεία που είχε απ' έξω από το κελί του. Ο Όσιος λοιπόν, ο πρώην ληστής, ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας, τα έβαλε με τον Θεό. Θα έλεγε κανένας, τι θράσος είναι αυτό? Είναι αμαρτία, είναι, δεν τρέπεται? Με τον Θεό τα βάζει? Που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, να βάλει μετάνοια και να αποδεχθεί αυτήν την τιμωρία, θα έλεγε κανένας, από τον Θεό, διότι τόσα που έκανε στη ζωή του. Κι όμως, εκείνος τα έβαλε με τον Θεό. Άλλο να τα βάζει με τον πατέρα του ένα παιδάκι 2-3 χρονών και άλλο ένας άνδρας που μπορεί να είναι 40, 30, 50 ετών. Το πρώτο είναι πράγμα άκακο, είναι ταπεινό που σαγηνεύει τον πατέρα. Πόσες φορές τα μικρά παιδιά έρχονται και τα βάζουν και έρχονται και κλωτσάνε καμιά φορά τα πόδια του πατέρα γιατί δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Ένα παιδάκι το οποίο τι μπορεί να κάνει 2-3 ετών. Το οποίο τελικά έρχεται και δίνει χαρά, γελάει ο πατέρας με τη συμπεριφορά του παιδιού και ικανοποιεί το θέλημά του. Το δεύτερο, το να είσαι μεγάλος και να συμπεριφέρεσαι έτσι, να τα βάζεις δηλαδή με τον πατέρα σου, είναι σίγουρα υπερήφανο. Περιέχει κακία, εκδίκηση, εξαγριώνει τον πατέρα. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Όσιος Μωυσής τον Θεό ήταν σαν αυτό που κάνει το άκακο παιδί στον πατέρα του. Αυτό άρεσε στον Θεό και γι' αυτό τελικά έκανε το θαύμα. Ας μην αρκούνται λοιπόν οι καλοί γονείς στην δική τους προσευχή. Ας βάζουν και τα παιδιά να προσεύχονται στον Κύριο για τα αιτήματά τους. Διότι εμείς αδερφοί μου σαν μεγάλοι δεν έχουμε καλοσύνη μέσα μας. Δεν έχουμε καρδιά μικρού παιδιού. Όταν όμως πούμε το μικρό παιδάκι να προσευχηθεί για τα δικά μας τα αιτήματα, των μεγάλων τα αιτήματα, τα προβλήματα τα δικά μας, τότε το παιδί θα προσευχηθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο και θα εισακουστεί η προσευχή χάριν των παιδιών. Θυμηθείτε στην πόλη τη μεγάλη την Νινεβή, γιατί δεν κατέστρεψε ο Θεός την πόλη? Τι λέγει? Εγώ δεν βλέπω τα παιδιά αυτά, τα χιλιάδες παιδιά που υπάρχουν, δεν πονάει η ψυχή μου για αυτά τα παιδάκια? Και έγινε αφορμή η παρουσία των παιδιών, η ακακία των παιδιών, η αθωότητα των παιδιών να περισσώσει την πόλη. Ξεκινώντας αδερφοί μου την περίοδο του Τριωδίου, στον εσπερινό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, θα ακούσουμε ένα τροπάριο να λέγει «Διανυστίας κράζοντες ο Θεός ηλάς θητήμη το αμαρτωλό». Δεν λέει «λέγοντες», διανυστίας λέγοντες προς τον Θεό η λάστη τίμη το αμαρτωλό, αλλά λέγει κράζοντας, δείχνοντας με αυτό ότι όταν η προσευχή συνδυάζεται με σωματικό πόνο, θυμηθείτε παλιότερα μάλιστα η νηστεία σήμαινε και πείνα, όχι να έχουμε όλα τα καλούδια και να περνάμε μια χαρά και καλύτερα μάλιστα από ότι την περίοδο που τρώγαμε απ' όλα, τότε η προσευχή γίνεται κραυγή προς τον Θεό. Θυμηθείτε τον Χριστό αδελφοί μου πως προσευχότανε, τι γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Φανερώθηκε τότε σε αυτόν τον Ιησού άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυε εκεί στον κήπο. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν για πολλή ώρα, λέγει. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στην γη. Είχε πόνο ο Χριστός την ώρα που προσευχόταν. Γι' αυτό εξάλλου οι Απόστολοι χρωμάτιζαν την προσευχή τους με νηστεία. Αν διαβάσουμε το βιβλίο των πράξεων στο 14ο κεφάλαιο, στο 24ο στίχο, εκεί θα το συναντήσουμε.
Γι' αυτό όταν παλαιότερα σε περιόδους δοκιμασίας, επί παραδείγματι ανομβρίας, έκαναν λιτανία για να βρέξει, νίστευαν πρώτα αυστηρά. Και ενώ ήταν ξαστεριά, έβλεπε κανένα σε λίγο να πέφτουν αστραπές. Και εν συνεχεία, κατακλυσμός, βροχή. Σήμερα ζητάμε 1000 πράγματα από τον Θεό, αλλά δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να στερήσουμε έστω από κάτι τον εαυτό μας. Να κλείσω την τηλεόραση την περίοδο εκείνη που έχω αυτόν τον προβληματισμό, αυτό το πρόβλημα και ζητώ από τον Θεό κάτι να εκπληρώσει το θέλημά μου. Όχι, ζητώ από τον Θεό τα πάντα, αλλά και εγώ να μην στερηθώ τίποτα, να έχω τα πάντα. Όταν η προσευχή συνδυάζεται και με την αγρυπνία, που είναι ένα επίπονο πράγμα, τότε ακόμα έχει πιο μεγάλη δύναμη. Ο πατήρ Εμιλιανός έλεγε «Να σηκωνόμαστε ο γέροντας ο Σιμωνοπετρίτης». Έλεγε στα παιδιά του ότι η προσευχή η τέλεια είναι να σηκώνεστε εκεί κατά τις 12 η ώρα, γιατί τότε ξεκινάνε τα διαολάκια να κάνουν το έργο τους, γιατί βλέπετε

μας γιατί μας αρέσει αυτό το γεγονός. Πόσες φορές, αδελφοί μου, από κάποιο περιστατικό ή κάποιον πόνο, αν το θέλετε, ιατρικής φύσεως, δηλαδή μια αρρώστια, ένα κάτι, ή μια αγωνία που μας διακατέχει, ένας λογισμός που βιδώνει μέσα στο μυαλό και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Αλήθεια, σκεφτήκαμε να πάρουμε να κάνουμε λίγο προσευχή εκείνη την ώρα. Να πιάσουμε το προσευχητάρι, να πιάσουμε το ψαλτήρι και να αρχίσουμε την προσευχή. Αφού ο διάβολος εξάλλου ήρθε να μας χαλάσει την ησυχία του ύπνου μας. Δεν θέλει να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της επόμενης μέρας με γαλήνη, με ξεκούραση. Θέλει εκεί να μας σκοτεινιάσει το μυαλό για να κάνουμε λάθη. Αυτό το εργαλείο που μας δίνει ο διάβολος για να μας καταστρέψει, γιατί να με το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να βελτιώσουμε το είναι μας και την αυριανή μας πορεία, κάνοντας προσευχή και χαλώντας τα σχέδια του διαβόλου? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί έχουμε έναν πόνο? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί στριφογυρίζει ένας λογισμός? Δεν έχουμε απλά, αντί να καθίσουμε να πάμε να ανοίξουμε τη τηλεόραση για να ξεχαστούμε, αντί να πιάσουμε το κινητό στο χέρι ή χίλια δυο άλλα πράγματα, να σηκωθούμε, να κάνουμε προσευχή. Απλά, να διαβάσουμε μία προσευχή, αδελφοί μου, μία παράκληση, ένα κάτι. Ο Κύριος, για να δείξει πόση δύναμη έχει μια τέτοια προσευχή, παρουσιάζει σε μια παραβολή του κάποιον να ζητάει τη νύχτα από τον φίλο του μια χάρη. Και μάλιστα τη στιγμή που ο φίλος του είχε κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού του, είχε ξαπλώσει το κρεβάτι του και ήταν έτοιμος για ύπνο. Τέτοια ώρα πήγε. Πήγε δηλαδή, θα έλεγε κανένας, να του χαλάσει την ησυχία. Αυτή λοιπόν τη στιγμή ο φίλος του χτυπάει την πόρτα και του ζητάει επιγόντως τρία ψωμιά. Και θα έλεγε κανένας, κοίταξε ανέδεια. Τότε ο φίλος θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα ο Άγιος Ισαάκ, το βλέπουμε και στο γεροντικό, λέγει την ώρα που κάνεις προσευχή και επικοινωνείς με τον Θεό. Εάν έρθει ο μοναχός από το δίπλα κελί, κάποιος άλλος, και σου χτυπήσει την πόρτα, μην σκεφτείς, α, εγώ κάνω προσευχή τώρα, επικοινωνώ με τον Θεό, δεν με ενοχλεί κανείς άλλος. Άσε, λέγει, την προσευχή και πήγαινε να δεις τι θέλει ο αδελφός, διότι η αγάπη, το ενδιαφέρον προς τον άλλον άνθρωπο είναι ανώτερο, λέγει, από την προσευχή που κάνεις εκείνη την ώρα, από την επικοινωνία που έχεις με τον Θεό. Βλέπετε τι αξία έχει η παρουσία του αδελφού, του άλλου ανθρώπου στη ζωή μας, και τι αξία έχει η συμπεριφορά, η στάση, η θέση που έχουμε απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και ο Κύριος, αδελφοί μου, για να αφήσει παράδειγμα σε μας, προσευχότανε τη νύχτα. Έτσι, πολύ δε πρωί, όταν ακόμα ήταν νύχτα, σηκώθηκε, λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, βγήκε σε ένα ερημικό τόπο και εκεί προσευχόταν. Κάποια άλλη φορά ανέβηκε, ενώ είχε βραδιάσει, στο βουνό μόνος του. Γιατί? Για να προσευχηθεί. Η νύχτα προχώρησε και αυτός ήταν μόνος του, προσευχόμενος, πάλι λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήτανε μόνος του εκεί στο βουνό. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας προσευχότανε τη νύχτα. Και ο Δαβίδ στο ψαλτήρι του, αδελφοί μου, στον 118ο ψαλμό, στο 14ο στίχο, θα δούμε ότι γράφει «Ξύπνησα, Κύριε, βαθιά χαράματα, για να μελετήσω τα λόγια σου». Παράλληλα με τον σωματικό πόνο υπάρχει και ο ψυχικός πόνος, αδελφοί μου. Ο πόνος της ψυχής μας για τις αμαρτίες μας, για τα χάλια μας, για την κατάντια μας, για το ότι έχουμε καταπικράνει τον Θεό. Έτσι, όταν ο Δαβίδ έλεγε «εκβαθαίωνε και έκραξάσει, Κύριε», δεν εννοούσε ότι προσευχόταν φωνάζοντας δυνατά με το στόμα του, αλλά από ότι προσευχότανε από τα βάθη της ψυχής του, με πόνο, με συντριβή, με συνέστηση της καταστάσεως του, το ποιος ήτανε πραγματικά και όχι αυτό που κτίζουμε για να βλέπουν οι άλλοι, αλλά το ποιοι πραγματικά είμαστε. Μια τέτοια προσευχή, αδελφοί μου, ανεβαίνει, θα έλεγα, τρέχοντας προς τον Θεό. Και πάλι στο βιβλίο Πρώτο Βασιλειών θα δούμε, στο πρώτο κεφάλαιο μπροστά μπροστά στο βιβλίο, από τον 13ο μέχρι 19ο στίχο, θα δούμε ότι η Ιουδαία Άννα προσευχότανε ψιθυριστά, λέγει, αλλά με πόνο, για να της χαρίσει τι, να της χαρίσει ο Θεός.

Κύριος ένα παιδάκι. Και της χάρισε τον προφήτη Σαμουήλ. Τι λέγει ο ψαλμωδός πάλι, ο 119ος. Εκέκραξα προς τον Κύριο με πόνο ψυχής και με άκουσε. Τέλος, αδελφοί μου, όταν ο ψυχικός πόνος ενωθεί με τον σωματικό κόπο, τότε η προσευχή μας έχει τεράστια δύναμη. Είναι η πιο μεγάλη προσευχή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος πάνω στη γη. Τι είχε πει στους μαθητάς? Αυτά, λέγει, τα δαιμόνια δεν φεύγουν παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Η Αγία Μάρτης Θέκλα, μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, κατά τη στιγμή του μαρτυρίου της προσευχήθηκε στον Κύριο για να βγάλει από την κόλαση μια νεαρή κοπέλα, την Φαλκονίλα, που μόλις είχε πεθάνει. Και ο Κύριος της έκανε την χάρη, την έβγαλε από την κόλαση. Αυτό το διαβάζουμε, αδελφοί μου, στο μεγάλο συναξαριστή της Εκκλησίας μας. Για να θυμίσω, αδελφοί μου, πάλι το θέμα της κατάρας, που τρομάζουμε ότι ο άλλος με καταράστηκε και λέμε «θα πιάσει, δεν θα πιάσει, έπιασε». Και βλέπουμε ότι πολλές φορές δυστυχώς πιάνουν κάποιες κατάρες. Γιατί πιάνουν? Γιατί είναι δίκαιες. Είναι γιατί προέρχονται εκβαθέων της καρδίας του αδικουμένου. Είναι προσευχή η οποία είναι κραυγή, βγαίνει με πόνο. Έχει φτάσει να γογγίζει ο άνθρωπος, να πονάει, δεν μπορεί, δεν έχει τρόπους να μηνθεί. Αν αδικήσετε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, αδελφοί μου, στο 22ο κεφάλαιο, 23ο στίχο, αν αδικήσετε αυτούς και κράξουν βοώντες εναντίον σας προς εμέ, θα τους ακούσω, λέγει ο Κύριος. Βλέπετε, αν δίναμε και τις ευχές μας τους άλλους ανθρώπους, προς τους άλλους ανθρώπους, από τα βάθη της καρδιάς μας, ναι, αδελφοί μου, θα έπιαναν, αλλά εμείς ευχόμαστε επιπόλαια. Ο Κύριος, αδελφοί μου, πρώτης εκλογής των 12 Αποστόλων, είχε γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, είχε ανεβεί στο βουνό και προσευχήθηκε, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν πρόκειται να κάνουμε, μήνυμα σε εμάς δηλαδή, ένα παράδειγμα, πρότυπο προς μίμηση, πως όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι το σημαντικό, οφείλουμε να προσευχόμαστε, ζητώντας εκαρδίας και μεταπείνωση την ευλογία του. Πόσες φορές εμείς, αδελφοί μου, όταν σκεφτόμαστε κάτι να κάνουμε ή έχουμε ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε μια επέμβαση, κάτι να βρούμε τρόπο να επιλέξουμε σωστά το επόμενο βήμα, πόσες φορές, αλήθεια, δεν παίρνουμε στον πνευματικό μας και του ζητάμε να ευχηθεί και λέμε «σας παρακαλούμε ευχηθείτε γιατί θα πάω να κάνω αυτήν την επέμβαση ή έχω αυτήν την δυσκολία να μου τα φέρει ο Θεός κατευχήν». Και βλέπουμε τελικά να εκπληρώνεται η επιθυμία αυτών των ανθρώπων. Αλήθεια, τι ήτανε? Ήτανε η πίστη του γέροντα, η αγιότητα του γέροντα, του πνευματικού, του ανθρώπου που ζητήσαμε να προσευχηθεί? Όχι, αδελφοί μου, είναι η δική μας ταπείνωση. Είναι το ότι καταδέχτηκα, εγώ που τα ξέρω όλα, να ζητήσω από κάποιον να προσευχηθεί για μένα. Με ταπείνωση όμως, όχι απλώς και μόνο για το Θεαθήνε, με αίσθηση αδυναμίας, όπως ένα μικρό παιδί που λέγει στον πατέρα του «βοήθησέ με, σε παρακαλώ να κάνω αυτό». Με αυτή την αίσθηση, μόνο όταν καταφύγουμε σε κάποιον, στον πνευματικό μας, στον αδερφό μας, σε κάποιον άνθρωπο, τη μητέρα μας, κάποιον να προσευχηθεί για το πρόβλημά μας, μόνο τότε βοηθάει ο Θεός, ακούει την προσευχή, γιατί βλέπει την πραγματική μας ταπείνωση. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Θεός δεν βλέπει το έξω, βλέπει το μέσα μας, λέγει η Αγία Γραφή. Προσευχήθηκε πάλι ο Κύριος, αδελφοί μου, και λίγο πριν σταυρωθεί στον κήπο της Γεθσημανή, αφήνοντας και πάλι παράδειγμα σε μας πως σε δύσκολες στιγμές πρέπει να καταφεύγουμε κοντά Του με απλότητα. Αν δεν το κάνουμε, είναι σαν να περιφρονούμε την ευσπλαχνία, την αγάπη του Θεού, την παντοδυναμία Του. Γι' αυτό και ο Θεός κατέκρινε τον βασιλιά Ασά, διότι ενώ αρρώστησε βαριά, δεν ζήτησε την βοήθειά του.
Κάποτε ο Θεός κάλεσε έναν άγγελο και του είπε «Κατέβα κάτω στη γη να δεις πώς ζούνε οι άνθρωποι και έλα να με ενημερώσεις». Ο άγγελος πρώτη φορά κατέβηκε στη γη. Πήγε στα σπίτια των χριστιανών. Είδε χριστιανούς να διασκεδάζουν, να καταλύουν τις νηστείες, να μαλώνουν, να βρίζουν τον Θεό. Άλλους Κυριακή να κοιμούνται χωρίς να πηγαίνουν εκκλησία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και γυρίζει στον Θεό. «Τι είδες, άγγελέ μου, εκεί κάτω στη γη?» «Είδα αυτό και αυτό», λέγει, «και το ένα και το άλλο», άρχισε να του απαριθμεί όλα όσα είδε. «Για μένα άκουσες να συζητάνε, άκουσες να προσεύχονται, να επικοινωνούν, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Άκουσα δυστυχώς πολλούς να σε βρίζουν, αλλά να προσεύχονται είδα πολύ λίγους. Ζουν σαν να μην υπάρχεις», λέγει. Μετά από λίγες μέρες ο Θεός ξανακαλεί τον άγγελο και τον ξαναστέλνει στη γη. Τώρα ο άγγελος είδε έκπληκτος μια τεράστια αλλαγή. Όλοι προσευχόταν με τα δακρύων μάλιστα. Και μάλιστα είχαν αρχίσει και μια αυστηρή νηστεία. Πήγαιναν στις εκκλησίες ακόμα και τις νύχτες. Όλος χαρά γύρισε τότε ο άγγελος στον Θεό και του λέγει «Το και το άλλαξε ο κόσμος». Πώς έγινε τελικά και άλλαξε αυτός ο κόσμος? Και του λέγει ο Θεός «Τους έκανα ένα γερό σεισμό και τους ξύπνησα. Αλλά εγώ δεν θέλω να εκβιάζω τον κόσμο, να τον ξυπνάω με σεισμούς, αλλά θέλω να ξυπνάνε από μόνοι τους και να είναι πάντα ξύπνοι, σαν να κάνω πάντα σεισμό. Δεν θέλω να με θυμούνται μόνο στα δύσκολα», λέγει ο Θεός, «και στα εύκολα να με ξεχνάνε, όπως θυμούνται την ομπρέλα όταν βρέχει, ενώ όταν δεν βρέχει την ξεχνάνε, όπως θυμούνται τον γιατρό όταν φτάνουν να είναι άρρωστοι βαριά, ενώ όταν είναι καλά τον ξεχνάνε. Δεν θέλω έτσι», λέγει ο Θεός. «Θέλω πάντοτε να με θυμούνται και στα δύσκολα και στα εύκολα, για να τους θυμάμαι κι εγώ. Για να τους θυμάμαι κι εγώ και στα δύσκολα και στα εύκολα. Αν με ξεχάσουν, τους ξέχασα κι εγώ». Κάποτε ένας ασκητής και ένας λαϊκός, αδελφοί μου, καθώς βάδιζαν, βρέθηκαν απέναντι σε ένα ποτάμι που έπρεπε να τον περάσουν και να πάνε στον προορισμό τους. Ο λαϊκός, εν ώψη του κινδύνου, έκανε θερμή προσευχή ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για να περάσει το ποτάμι, αλλά ο Θεός δεν τον βοήθησε και πνίγηκε. Ο ασκητής έκανε απλά το σταυρό του και πέρασε τον ποταμό. Ο λαϊκός θυμόταν τον Θεό μόνο στα δύσκολα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο το έριχνε, όπως λέμε, στο σωρολόπ. Γι' αυτό και ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή του. Αντίθετα, ο ασκητής θυμόταν πάντα τον Θεό, καθημερινά, σαν να ήταν κάθε μέρα στα δύσκολα. Γι' αυτό και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. «Έγινε κατά την πίστη αυτού», όπως είπε ο Κύριος και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Για να θυμηθούμε και τον προφήτη Δανιήλ, τρεις φορές την ημέρα προσευχόταν γονατιστός στον Θεό. Ήταν το καθημερινό του πρόγραμμα. Κατά την εχμαλωσία την Βαβυλώνια, ο βασιλιάς Δαρίος όμως έβγαλε νόμο που απαγόρευε την προσευχή στον αληθινό Θεό. Παράβαση βέβαια εντολής που σήμαινε θάνατος. Τότε ο Δανιήλ πώς αντέδρασε? Συνέχισε την προσευχή του όπως και πριν. Τότε, θυμηθείτε, τον έριξαν μέσα σε λάκκο που είχαν βάλει πεινασμένα λιοντάρια για να τον κατασπαράξουν. Σκέπασαν το λάκκο με μια μεγάλη πέτρα και έφυγαν για να μην φύγουν ούτε τα λιοντάρια, ούτε ο Δανιήλ το βάλει στα πόδια, όπως νόμιζαν. Και ο Δανιήλ τι έκανε? Συνέχισε την προσευχή του. Γονατιστός προσευχότανε. Αποτέλεσμα, ο Θεός έκλεισε τα στόματα των λιονταριών και έτσι έσωσε τον Δανιήλ. Ενώ άλλους τα λιοντάρια τους έκαναν κομμάτια, τον Δανιήλ δεν τον πείραξαν. Θυμόταν τον Θεό καθημερινά, αδελφοί μου, ο Δανιήλ. Καθημερινά και κάθε στιγμή. Και τον θυμότανε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γι' αυτό και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του. Εμείς πότε θυμόμαστε τον Θεό, αδελφοί μου? Στα εύκολα, στα δύσκολα, τον θυμόμαστε ποτέ? Νιώθουμε ότι ο Θεός μας βλέπει και είναι πάντα δίπλα μας? Υπάρχει, καλύτερα να πω αυτό που πάντα λέγω, όχι απλώς υπάρχει ο Θεός,
αλλά ότι εμείς υπάρχουμε μέσα στην παρουσία Του, διατηρούμε διαρκώς αυτήν την επικοινωνία μαζί Του ή Τον ξεχνάμε. Αν Τον ξεχνάμε, αδελφοί μου, μας ξεχνάει και Εκείνος δυστυχώς.

0: Άγιε, ο εναγής αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρίπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρίπας δέσποτα, Άγιε εσύστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Το να κηρύττεις είναι εύκολο, σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό προς τα κάτω. Το να πράττεις τα κηρυττώμενα είναι τόσο δύσκολο, σαν να κουβαλάς τις πέτρες με τα χέρια εκεί πάνω. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

0: Γεράντος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας να έχουμε. Βρισκόμαστε σε μια πραγματική πνευματική όαση στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αμερικής κοντά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε, όπως είπατε, στο κέντρο της Αθήνας κοντά, πολύ κοντά στην πλατεία Αμερικής. Είναι το μοναστήρι μας εδώ, είναι η έδρα, η επίσημη έδρα της μονής μας, στην Οδό Ιδύρων. Πολύ κοντά είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην Οδό Λευκοσίας, το οποίο, από το οποίο ξεκινήσαμε. Εκεί ήταν ο γέροντάς μας για 50 χρόνια εφημέριος. Από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η προσπάθεια να γίνει το μοναστηράκι, γιατί ήταν ένα όνειρό του να υπάρχουν μοναστήρια μέσα στην Αθήνα. Ένα όνειρο κρυφό, θα λέγαμε. Ο πατήρ Γαβρίλο Τσάφος, που ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου για 50 χρόνια. Το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου είναι τόπος μαρτυρίου. Εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέα Αθηναία, μοναστήρι ήταν. Εκείνος λοιπόν διακονούσε όλα αυτά τα χρόνια και ονειρευότανε πώς θα γίνει να υπάρχουν μοναστηράκια μέσα στην Αθήνα. Γιατί και επειδή η Αγία Φιλοθέα ζήσε εδώ και διακόνησε την περιοχή και άφησε το στίγμα της, αλλά και επειδή το λαχταρούσε και ο ίδιος. Σαν μικροπαιδί ανέβαινε στα Τουρκοβούνια στο μοναστήρι. Και γιατί έμενε εκεί στα Τουρκοβούνια και ήταν πολύ χαρά, νιώθει πολύ χαρά να είναι ένα μοναστηράκι κοντά στο χώρο που κατοικούσε. Και επειδή έβλεπε και από την εξομολόγηση, έτσι, αφού γραζόταν τον πόνο των ανθρώπων, τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις τρομερές στην περιοχή, όλες αυτές τις δεκαετίες τελευταίες, και πίστευε πάντοτε ότι ένα μοναστηράκι θα είναι ένας πόλος έλξης για τους ανθρώπους. Και αυτό το ζήσαμε.

0: όταν ξεκινήσαμε εδώ, ξεκινήσαμε το 1996. Και έπρεπε να βρούμε ένα χώρο, επειδή ανήκουμε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έπρεπε να βρούμε ένα χώρο που σαν ένα κατάλημα εδώ. Ψάχνοντας λοιπόν σε πολλά μέρη εδώ κοντά στην Αθήνα, βρέθηκε αυτός εδώ ο χώρος που είμαστε τώρα. Είναι τρία διαφορετικά οικόπεδα, τα οποία τα είχαν οικογένειες παλιές αθηναϊκές, ήταν όλα εξαδιαιρέτου και φυσικά είχαν ρημάξει όλα. Κανένας δεν ασχολούταν και σε κατάσταση πραγματικά τρομακτική. Από αυτόν τον δρόμο φοβόσουν να περάσεις.
1: Ούτε φώτα. Αυτά.
0: Αυτά εμείς όταν ήρθαμε το 96.
1: Ήταν έτσι όπως λέτε,
0: ήταν έτσι όπως λέμε, ναι, ούτε φώτα υπήρχαν στο δρόμο. Από τις πίσω αυλές, γιατί έχει τα εσωτερικά μπαλκόνια των πολυκατοικιών, πέτουσαν τα σκουπίδια τους. Μια χαρά οι κάτοικοι. Είχε πάρει και φωτιά. Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το εκκλησάκι μας, είχε υπόγεια τα οποία είχαν, βρήκαμε απίστευτους θησαυρούς εντός εισαγωγικών μέσα. Μια τραγική κατάσταση. Αυτά όλα τα βουλιάξαμε κάτω και φτιάχτηκε έτσι το πρώτος χώρος. Στο δεύτερο χώρο που είναι το μοναστήρι, που είναι το κεντρικό μας κτίριο, εκεί ένας παππούς το είχε το χώρο, είχε απομείνει από τους κληρονόμους, ο οποίος ήταν ρακοσυλλέκτης και για 30 χρόνια μάζευε σκουπίδια. Αυτό το τοπίο βρήκαμε. Το τρίτο οικόπεδο το καθαρίσαμε σχεδόν μόνες μας. Ήταν μια ζούγκλα με πάρα πολλά δέντρα, φίδια, υπόγεια.
1: Χώρος που είναι το παρεκκλήσιο
0: του Αγίου. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά, ναι. Όπου εκεί πέρα μέσα στα υπόγεια βρήκαμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλά σιδερικά. Ήταν μάστοροι αυτοί, μαστόροι. Βρήκαμε ένα τεράστιο τόρνο, το χαρίσαμε στο Πολυτεχνείο. Ούτε μπορείς να φανταστούν αυτό το απίστευτο δώρο που τους κάναμε. Τεράστιο τόρνο. Πολύς αγώνας να καθαρίσει και το τρίτο οικόπεδο, πολλές περιπέτειες να το καταδαφίσουμε, σας λέω ερυπωμένα όλα. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος βρέθηκαν και δύο πηγάδια, γιατί θυμάμαι πολύ για τον πατήρ Γαβρίλ, θυμόταν γιατί και αυτός στην Αθήνα μεγάλωσε, ότι η Αθήνα έχει πολλά νερά, σίγουρα θα υπάρχουν πηγάδια. Μέσα σε όλα αυτά τα σκουπίδια καταφέραμε να ανακαλύψουμε κάποιες καταπακτές, τέλος πάντων, κάποια καπάκια, ανοίξαμε, εκεί βρέθηκαν τα πηγάδια και από αυτά τα πηγάδια ποτίζουμε.
1: Από αυτά τα δύο
0: πηγάδια ποτίζουμε, ναι, και τα λουλουδάκια μας από εδώ και τα λουλουδάκια από εκεί. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκε πάλι ο χώρος και πήρε ζωή. Μείναμε εδώ για περίπου 10 χρόνια. Στην αρχή, μέχρι να φτιάξουμε το πρώτο κατάλημα εδώ, μέναμε στην πολυκατοικία απέναντι. Ήταν αρκετά δύσκολες και οι συνθήκες. Αλλά μετά φτιάχτηκε εδώ το μοναστηράκι. Ένας από τους ιερείς μας, τα παιδιά μας που είναι ιερέας και μένει εδώ δίπλα, θυμάμαι τότε όταν είχαμε πάρει το πρώτο οικόπεδο ακόμα. Είχαμε αγωνία. Λέγε ο πατήρ Γαβρίλ, τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε το ναό, πρέπει να κάνουμε ένα χώρο να μένουν οι αδελφές. Έπρεπε να γίνει σαν πολυκατοικία ουσιαστικά, γιατί ήταν μικρός ο χώρος ο πρώτος. Και ένας από τους ιερείς λοιπόν λέει, κάντε λέει ένα απλό εκκλησάκι, ώστε να λειτουργηθεί ο χώρος να αγιαστεί.

Και ερχόμαστε εμείς λοιπόν μετά από αρκετό καιρό, αγοράζουμε το χώρο και λέει λοιπόν αυτός ο ιερέας, κάντε ένα ναό. Και πραγματικά κάναμε αυτό το ναό, ήταν προκατασκευασμένος ο ναός, για να λειτουργηθεί, να γιαστεί ο τόπος. Και πραγματικά από τη στιγμή που έγινε η πρώτη θεία λειτουργία, πραγματικά ένιωσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κυριολεκτικά. Δηλαδή, και να σας πω κιόλας ότι η περιοχή ήταν, επειδή είναι ακριβώς δύσκολη περιοχή, είχε αρχίσει να αλλάζει δραματικά, δεκαετία του 90, πάρα πολλοί άνθρωποι μας εκμυστηρεύτηκαν ότι δεν φύγανε επειδή έγινε το μοναστήρι. Γίνανε φίλοι, πήγαιναν να ψωνίσουν στα σούπερ μάρκετ εδώ γύρω και μιλούσαν μεταξύ τους. Ερχόντουσαν να διακονούσαν. Πάρα πολλές κυρίες μας έχουν διακονήσει με την καρδιά τους πραγματικά σε αυτό το μοναστήρι. Και κύριοι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Δηλαδή αυτό το μοναστήρι αγαπήθηκε πάρα πολύ.

μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Παναγία των Βριούλων, όπως είναι το όνομα της μονής μας. Εδώ είναι η επίσημη έδρα στην Αθήνα. Όμως εδώ υπάρχει μόνο μία ιδιαιτερότητα, ότι στα Βουρλά, στην πατρίδα μας, γιορτάζαν 15 Αύγουστο. Στον οροπό, στο μετόχι μας, έχουμε ένα ναό αφιερωμένο στην Παναγία που γιορτάζει το 15 Αύγουστο, όπως ήταν στα Βουρλά, και κάνουμε πανηγυράκι. Εδώ ο ναός μας γιορτάζει το γενέθλιο της Παναγίας. Το ήθελε έτσι, μας το ζήτησε ο πατήρ Γαβρίλ, ο γεροντάς μας, για να έχουν τη χαρά και εδώ να το λειτουργήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε ταυτόχρονα και τα δύο. Αλλά και όπως έλεγε, πάντα νιώθει ότι είμαστε στην αρχή, στη γέννηση, και γι' αυτό και έτσι τιμούμε εδώ το γενέθλιο της Παναγίας μας. Και επίσης έχουμε ένα παρεκκλησάκι εδώ δίπλα, το οποίο το αφιερώσαμε στην Αγία Φιλοθέη, γιατί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, από το οποίο ξεκινήσαμε, που είναι εδώ από κάτω, όπως είπαμε, στην οδό Λευκοσία 40, έζησε και μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη. Οπότε για μας είναι τιμή ότι η Αγία μας έζησε σε αυτή την περιοχή και τα πάντα τα οφείλουμε σε εκείνη και στον Αγιατρέα. Και γι' αυτό και αφιερώσαμε αυτό το μικρό παρεκκλησάκι στην Αγία Φιλοθέη.

επειδή ακριβώς έγινε η πρώτη θεαλειτουργία και έγινε με τόση λαχτάρα αυτός ο χώρος, αλήθεια δηλαδή μας πείραζε. Δηλαδή η κυρία ας πούμε, που τραγούδαγε έρχονταν εδώ μετά. Κάποιοι άλλοι ξένοι που άρχισαν να έρχονται, οι οποίοι δεν ξέραν τι είναι ο χώρος εδώ, με πάρα πολύ σεβασμό. Σας διαβεβαιώ με πάρα πολύ σεβασμό. Τους λέγαμε, αν θέλετε, σταματήστε λίγο τη μουσική ή σταματήστε να μαρσάρετε τα αυτοκίνητα. Μαρσάρανε εδώ, τα αυτοκίνητα τους τα φτιάχνανε. Μα ζητούσαν συγγνώμη, λέει, δεν ξέραμε πού να ξέρουν οι άνθρωποι από τις χώρες που ήρθαν, το Ανατολικό Μπλοκ ειδικά, πού να ξέρουν τι είναι εδώ. Μα ζητούσαν συγγνώμη. Κάποιοι που ήταν από Αφρική, τους παρακαλούσαμε, παραμονή του Πάσχα είχαμε εμείς την τελετή της Αναστάσεως και αυτά. Για το μοναστήρι, λέει, το κλείνουμε, όχι απλά σταματάμε. Ζήσαμε όμορφες, πολύ όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους εδώ, τους κατοίκους, οι οποίοι το αγκάλιασαν και πολλοί ερχόντουσαν να δουν τι είναι αυτός ο χώρος.

0: ήταν ένα όνειρο του πατρός Γαβρίλ, όπως σας είπα. Και γιατί η Λαχταρούς έβλεπε έτσι τις μοναχές στη Μαρφωμήτα Τουρκοβούνια, αλλά και επειδή ακριβώς έζησε η Αγία Φιλοθέη. Θυμάμαι όταν δίπλα στον Άγιο Ανδρέα υπάρχει μια πολυκατοικία, όπου εκεί έχουμε στον ημιυπόγειο χώρο ένα παρεκκλήσι δικό μας, το έχουμε αγοράσει, και στον πρώτο όροφο τη βιβλιοθήκη μας, που είναι και εκείνη και η επίσημη έδρα της Μονής. Όταν λοιπόν αγοράσαμε την βιβλιοθήκη και το παρεκκλήσι, τότε ο πατήρ Γαβρίλη, εμείς ήμασταν φοιτητές ακόμα, μαζί με ένα άλλο παιδί που γι' αυτό έγινε ιερέας. Θυμάμαι ότι γύρισε και μας είπε, μπαίναμε στην πολυκατοικία για τα συμβόλαια. Και σαν ύποπτη στιγμή, ήμασταν μια παιδιά τότε, γυρίζει και μας λέει: θα δείτε που μια μέρα τα μοναστήρια θα γίνονται σε πολυκατοικίες. Ήταν η λαχτάρα του. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η λαχτάρα του. Δηλαδή, ήξερε, εφουγκραζόταν τις ανάγκες των ανθρώπων, ότι ένα μοναστηράκι, πάντα ξέρετε, και ειδικά τα γυναικεία, τραβάνε τους ανθρώπους, νιώθουν πολύ άνετα, πολύ οικογενειακά. Ένας λοιπόν μικρός χώρος που θα μπορούσες να διακονήσεις και να νιώσεις άνετα, είναι μια παρηγοριά. Έρχονται και στον οροπό μας, έρχονται από παντού, πολλοί κόσμος. Αλλά είναι άλλο να το έχεις μες στα πόδια σου.
1: Έρχονται και εδώ.
0: Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση της περιοχής, ο πατήρ Γαβρίλ μας είπε, αφού ζήσαμε 10 ολόκληρα χρόνια εδώ και λειτουργούσαμε κανονικά Κυριακές, απόδειπνα, ακολουθίες με παιδιά, εκδηλώσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ατυχητικά πάρα πολλά εδώ. Μετά μας είπε και επιστρέψαμε πίσω στο μετόχι μας και εδώ ερχόμαστε μέσα στην εβδομάδα και κάνουμε μια βραδινή θεία λειτουργία, 6.30 με 9. Επειδή και η περιοχή είναι έτσι, δεν κάνουμε πιο αργά γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Έχουμε πάντα τα λείψανα του Αγίου Λουκά του ιατρού που έχουμε το παρεκκλήσι, έχουμε τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου και είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους. Και μας βλέπουν, που μας αγαπούν και μεταξύ τους βρίσκονται και λειτουργούνται. Παίρνουν κουράγιο να συνεχίσουν την εβδομάδα. Και είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ευκαιρία να βρεθούν και οι άνθρωποι μεταξύ τους και στην αγκαλιά της Παναγίας μας.

0: Παρηγοριά.
1: Είναι Παρηγοριά, ναι.
0: Το μοναστήριο εδώ.
1: Και χαρά, είναι και χαρά και για μας, γιατί τον αγαπάμε το χώρο πάρα πολύ, τον έχουμε πονέσει και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό το χώρο και συνεχίζει βέβαια να έχει αυτή τη λειτουργική δραστηριότητα στο μέτρο που μπορούμε πλέον.
0: Τι σας λένε ο κόσμος που έρχεται και ρώτησε εδώ?
1: Χαίρονται πάρα πολύ. Περισσότερο απελπισμένοι, όπως ξέρετε, έχουν τα προβλήματά τους, αλλά θέλουν ένα αποκούμπι. Όλοι θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να πούν τον πόνο τους. Αυτό θέλουν. Τι άλλο θέλουν, δεν θέλει κανένα. Θέλουν κάποιον να τους ακούσει. Γι' αυτό και έρχονται από πολλά μέρη έρχονται να μας βρούνε. Έτσι, τη Δετάρτη, ας πούμε. Είναι, σας λέω, μια Παρηγοριά. Έτσι.
0: Και είναι και το παρεκκλειστό Αγιουλκά που έχετε φτιάξει μαζί, γίνανε όλα αυτά.
1: Όταν πήραμε το τρίτο οικόπεδο, μετά από τεράστιες περιπέτειες για να μπορέσουμε να κατεδαφίσουμε το ερυπωμένο σπίτι που υπήρχε και να φτιάξουμε αυτό που. Να πάρουμε την άδεια, πέρασαμε πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν χτίζεις ένα σπίτι, έχεις περιπέτειες. Φανταστείτε ένα μοναστήρι που δεν είναι ιδιωτικό. Εκεί πολλοί πειρασμοί. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα ξεπεράστηκα και για ευχαριστία στους Αγίους μας, είπαμε να κάνουμε αυτό το παρεκκλήσι στον Άγιο Λουκά που έχουμε τα γυαλίψανα και στον Άγιο Νεκτάριο που έχουμε τα γυαλίψανά του. Και που η οικογένεια από την οποία αγοράσαμε το ρητο οικόπεδο είχαν κάποια επαφή με τον Άγιο. Ο Άγιος δηλαδή ήταν μια παλιά αθηναϊκή οικογένεια και ο Άγιος όταν ερχόταν, από ό,τι μας είπανε, όταν έμενε στην Αθήνα, επισκεπτόταν αυτό το χώρο. Οπότε κάναμε αυτό το παρεκκλήσι αφιερωμένο και στους δύο και πάντοτε στο πανηγύρι του Αγίου Λουκά που είναι καλοκαίρι, πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος έρχεται να προσκυνήσει.
0: Εδώ,
1: έστω και για να προσκυνήσει. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούν όλοι να μείνουν στην Αγρυπνιούλα, έρχονται να προσκυνήσουν έτσι, να πούνε ένα ευχαριστώ στον Άγιο που τους έχει βοηθήσει.
0: Έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, έτσι, περισσότερο.
1: Έχει ανάγκη, το βλέπετε κιόλας τι γίνεται, ναι. Τώρα που είναι ελεύθερα και μπορούν και τόσες άγιες εικόνες, τόσα ιεραλείψα να πηγαίνουν σε ενορίες και βλέπετε χιλιάδες κόσμος πηγαίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη, όλοι το έχουμε ανάγκη, κατά ψέματα. Αυτή είναι η παρηγορία του. Ποια θα είναι η παρηγορία? Με τι να παρηγορηθεί ο άνθρωπος, πού να κουμπίσει? Εκεί ακουμπάνε.
0: Πού να βρει ελπίδα πλέον?
1: Δεν υπάρχει. Ειδικά μέσα στην εποχή της κρίσης που ζήσαμε και της δοκιμασίας αυτές τα δυόμιση τελευταία χρόνια με την περιπέτεια της υγείας, έβλεπες πολλούς ανθρώπους με αφορμή το διαδίκτυο, γιατί ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, πόσο γνώρισαν τον Χριστό και πόσο αγάπησαν την Εκκλησία. Πολύ συγκινητικό. Και νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι, που ίσως αν δεν υπήρξε αυτή η περιπέτεια, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να καθίσουν σε ένα μέρος και να νιώσουν ανάγκη να ζητήσουν μια παρηγοριά. Βλέπετε, κάθε τι που γίνεται, όπως λέγει και ο Παΐσιος, όπου παίρνει ο διάβολος, στερίζει ο Θεός. Αυτό γίνεται πάντοτε.
0: Πνευματική όαση. Να σας πω ότι και μια πάρα πολύ καλή έτσι, ηρεμία και γαλήνη. Δεν έχει θόρυβο.
1: Ναι, αυτό είναι το θαυμαστό, ότι ενώ είναι μέσα στην καρδιά της Αθήνας, έχει ησυχία. Κανείς δεν το πιστεύει μέχρι να το δει. Και την άνοιξη έχει και πουλάκια. Έχουμε βάλει δέντρα, πολύ όμορφα δέντρα. Έχει παντού πράσινο. Και σου γλυκαίνει την καρδιά, πραγματικά. Δηλαδή και εξωτερικά να το δει, σου γλυκαίνει την καρδιά.

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με, ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος και ο τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αχιλλείου φωνή. Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον Σταυρό του Χριστού μας. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοιο όπλο παντοδύναμο, πανίσχυρο, ισχυρότατο όπλο και να το αχρηστεύουμε, είτε με την αμέλειά μας, είτε με το να μην το χρησιμοποιούμε γιατί δεν το ξέρουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόση δύναμη δίνει και πόσο σφραγίζει αυτό το σημείο του Σταυρού αίτητα τα δεδομένα, τα πράγματα, τα σπίτια μας, οπουδήποτε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητά μας, παντού, να μάθουμε να κάνουμε τον Σταυρό μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Λαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την αιχμαλωσία και, την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχει κάποια ελπίδα. Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή, έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκομαι τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω, λέει, να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στον πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε, λέει, στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς.

Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε λέει να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλιστον επιθρόνου δόξης, αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην εκκλησία βασιλεύει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτον. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μεταπαίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγου χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς θυμίος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τον δυναρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και σε ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους? Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας, θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά, περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: «Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε, σε μια γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια, πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα, πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ανεκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε ευρύ μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θαλώνησε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ., πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί. Και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα τεμιφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιος αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις στη θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική, αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει. Θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσον καρατίνο χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα και τα λοιπά. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμη. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά. Ένας πάει στην εφορία και λέει: «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνετε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε». Πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν τω μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. «Θα το ανοίξω», είπα, «όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη». «Ας μην το ανοίξω τώρα», και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. «Θα το φυλάξω», είπα, «για τα παιδιά της Αθωνιάδος». Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνανθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά? Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν? Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, Τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μία μέρα δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν», δεν θα κάνω αδικίες. Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σε οριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά. Απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις δύο αδερφές του. παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες και τα λοιπά. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι, ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε με το ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει, «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησε που τον ρώτησε για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερε πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησε μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρος του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού, ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού. Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε, «Κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγου χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ, αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί, όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν, το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελάτους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τόνδυνα αρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και σε ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον. Θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους, εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά, περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε, σε μια γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια, πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα, πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή. Γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ανεκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ, πουλούσαν όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ και φτώχεψαν, θα τεμιφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιος αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως

ζωή αμείβει τον αδικημένο, αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, είμαι αδερφός τους. Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους. Αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια. Και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει, θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιώτης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί.

θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση, θα χωρίσει τον Μπακύρη από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση, θα φανεί πόσον καρατίν χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε», τους είπα. «Κοιτάξτε, να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνετε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε». Πώς ψεύτησε ο κόσμος? Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος? Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν τω μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο? Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. «Θα το ανοίξω», είπα, «όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη». «Ας μην το ανοίξω τώρα», και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. «Θα το φυλάξω», είπα, «για τα παιδιά της Αθωνιάδος». Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνανθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό, «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια.
Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι, τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον, του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μία μέρα, δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες». Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σε οριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία
με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά. Απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις δύο αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι, ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει, «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησε που τον ρώτησε για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερε πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησε μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρος του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: Έφρα να σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρα να σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άθραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως, τα χίλια γαλιάσεως, την καρδία χαράς και ευρωθήν, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

«Οι γνώσεις περί Θεού είναι όρασης του Θεού». Καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση, όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης αυτών. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήτη νοός μόνο εν ώρα της προσευχής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Η ζωή είναι μία τέχνη. Είναι τέχνη τεχνών. Τεχνίτης είναι ο άνθρωπος. Υλικά είναι τα περιστατικά της ζωής. Κάποια από τα υλικά είναι εύκολο δούλευτα. Κάποια άλλα είναι ανοικονόμητα. Δεν βολεύονται, δεν εργάζονται. Ένα από τα τελευταία, δηλαδή από τα ανοικονόμητα υλικά, ένα ή αν θέλετε δύο, είναι ο πόνος και οι θλίψεις. Τι μέσο να χρησιμοποιήσει κανείς, τι σπάτουλα να χρησιμοποιήσει κανείς, τι σμήλι να χρησιμοποιήσει κανείς για να αξιοποιήσει τα υλικά αυτά της ζωής. Υπάρχει κάποιος να μας απαντήσει? Πώς μπορεί κανείς ως καλός τεχνίτης να μετέλθει τα δύο αυτά υλικά της ζωής με τρόπον συμφέρον? Ναι, είναι η Εκκλησία η οποία απαντά. Απαντά διαστόματος Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα υπομονής χάρισέ μη το σώ δούλο. Απαντά λοιπόν η Εκκλησία μας ότι με το μέσον της υπομονής είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δύο πασίγνωστες πτυχές της ζωής μας, ο πόνος και η θλίψη. Τι είναι η υπομονή? Τι είναι η υπομονή η αληθινή και η βεβαία? Η υπομονή είναι το να υποφέρεις. Η υπομονή είναι το να υποφέρεις ευχαρίστως. Όταν δεν υπομένεις ευχαρίστως, εσύ δεν μπορείς να λες και να καυχέσαι ότι έκανες και κάνεις υπομονή. Η υπομονή είναι όχι δύο και τρεις ημέρες να πάσχεις, αλλά πολύ καιρό. Κατά τον Απόστολο Παύλο, καθημέρα να αποθνίσκω, έλεγε ο Απόστολος, κάθε μέρα πεθαίνω. Η υπομονή λοιπόν είναι να υποφέρεις κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, μόνιμο. Και είναι υπομονή το να υποφέρεις χωρίς προηγουμένως να έχεις απολαύσει κάποια αγαθά που δυνάμει εξ ονόματος αυτών των αγαθών. Τώρα λες, αξίζει να υπομείνω. Χωρίς να έχεις υπομείνει κάποια αγαθά, να υπομένεις. Χωρίς να έχεις γευτεί, συγγνώμη, κάποια αγαθά, να υπομένεις παρά τα αυτά. Αυτό που πάλι ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Ρωμαίους. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Δηλαδή, ο δίκαιος άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, από την πίστη ζει, με την πίστη ζει και κάνει υπομονή. Ενώ μπορείς να δεις και κάποιον άλλον να κάνει υπομονή, αλλά έχει ήδη προγευθεί κάποια πράγματα και λέγει, τα γεύτηκα τώρα, ας πληρώσω και κάτι. Δεν είναι έτσι η υπομονή η αληθινή? Εδώ δεν πρόκειται για υπομονή, εδώ πρόκειται για τους καρπούς των έργων μας. Όταν δηλαδή ζήσουμε έναν τρόπο απρόσεκτο, πίνουμε έτσι απρόσεκτα και τελικά γινόμεθα άρρωστοι από το πιωτό. Τώρα που είσαι άρρωστος δεν μπορεί να πεις ότι κάνεις αληθινή υπομονή, γιατί έκανες απροσεξίες στη ζωή σου. Και τώρα απλώς απολαμβάνεις τους καρπούς. Ενώ η υπομονή είναι να κάμεις να έχεις πόνο και θλίψη χωρίς να έχεις κάτι προηγουμένως απολαύσει και ως εκ τούτου να μην υπάρχει αίρισμα. Δηλαδή είναι η χριστιανική υπομονή που ο χριστιανός υπομένει χωρίς να έχει απολαύσει κάτι εκ των προτέρων. Άλλο ότι μέσα στη ζωή του έχει κάποιες εμπειρίες για την αλήθεια της πίστεώς του. Παρά τα αυτά, μόνο ο πιστός ζει υπομονητικά, γιατί ζει πιστεύοντας στις ελπίδες τις οποίες κατέθεσε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ελπίζοντας τα λόγια του Χριστού, χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο, καμιά υποδομή. Πρόκειται για μια υπομονή η οποία ελπίζει. Κύριε, πιστεύω στα λόγια σου. Μου είπες να υπομένω. Θα υπομένω. Αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Ο προφήτης Αβακούμ, συγγνώμη. Εάν αποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Δηλαδή, είναι μια φράση η οποία είναι ακόλουθος της προηγουμένης. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, είναι προφητεία. Και το έχει πάρει αυτό το χωρίον ο Απόστολος Παύλος. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, το έχει πάρει από τον προφήτη Αβακούμ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά στην προφητεία του προφήτου Αβακούμ αναφέρεται και μια άλλη πρόταση. Και αν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Δηλαδή, πιστεύεις στον Θεό. Κάνε υπομονή εξ ονόματος της πίστεως. Αν υποστήλεις, θα πει υποστέλω. Έχετε δει όταν σε μια κατασκήνωση στο σχολείο έχουμε υποστολή σημαίας. Κατεβάζουμε τη σημαία. Υποστέλω σημαίνει παραδίδω τα όπλα. Αν υποστήλετε και αν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Και αν, ενώ λες ότι είσαι πιστός, αν παραδίδεις τα όπλα, τότε δεν αναπαύει η ψυχή μου σε σένα. Δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά ότι η υπομονή είναι εκείνη, την οποία υπομένει ο πιστός, ελπίζοντας τις υποσχέσεις του Θεού και που ξέρει ότι αν πάυσει να υπομένει, τότε δεν είναι αυτό ευάρεστο εις τον Θεό και η ελπίδα των υπεσχημένων, των όσων υπεσχέθη ο Κύριος, η ελπίδα αυτή καταρρύπτεται αν κανείς παραδίδει το όπλα και λέγει «Ε, όχι πια». Η υπομονή είναι όχι μόνο αυτή που υποφέρεις ευχαρίστως, αλλά αυτή που θεωρείς ότι είναι αναγκαία. Ποιος είναι υπομονητικός άνθρωπος, αυτός που λέγει «Μου είναι απαραίτητη η υπομονή». Δεν πρέπει να την αποσύρω από πάνω μου. Γιατί, λέγει επίσης ο Απόστολος Παύλος, «Υπομονής γαρέχεται κρύα». Από υπομονή έχετε ανάγκη, αδελφοί μου. Μάνα, πατέρας, που εδίδαξε τα πάντα, δίδαξαν τα πάντα στα παιδιά, δεν μίλησαν για την υπομονή, παιδάκι μου. Σχολείο θα πας, μαγαζί θα ανοίξεις, οικογένεια θα κάνεις. Βάλε σαν πρώτο λιθάρι την υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς υπομονή κάτι να κατορθώσεις. Πολύ περισσότερο και την χριστιανική ζωή. Υπομονή σε έχετε χρία. Άρα, υπομονή δεν είναι απλώς να υπομένω ευχαρίστως, αλλά υπομονή είναι να αισθάνομαι ότι αυτό μου είναι αναγκαίο. Διότι υπομονής έχουμε χρία, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την φράση του Αποστόλου Παύλου και λέγει «Τώρα μπορείτε να πείτε ότι εγώ απόκτησα πολλές αρετές». Παρά τα αυτά, η υπομονή είναι η κορυφαία εντολή που θα επιστέψει, θα στεφανώσει όλες τις άλλες εντολές. Λέμε κάποτε για κάποιον ότι «Μα αυτός ο άνθρωπος εργάστηκε πνευματικά». Αυτός πρόσεξε, αυτή πρόσεξε στη ζωή της. Τώρα στο τέλος, μα γιατί τώρα στο τέλος να συμβεί αυτό. Αδελφοί μου, όταν βλέπεις ότι τις εντολές του Θεού τις τηρείς, να ξέρεις, σαν επίλογος θα σου επιτρέψει ο Θεός, θα επιτρέψει ο Θεός έναν πειρασμό, ώστε να περάσεις και από το στάδιο της υπομονής για να φανεί αυτή η εργασία των εντολών σου, αν πράγματι είχε υπόβαθρο, είχε υποδομή, είχε θεμέλια δηλαδή, ή ήταν για τα μάτια του κόσμου, για παράδειγμα. Ή δεν είχε τέλος πάντων βάθος. Η υπομονή είναι απαραίτητο στάδιο ένα τούνελ, θα το έλεγα, που θα περάσει οπωσδήποτε ο κάθε πιστός σαν επίστεψη της όλης πνευματικής του ζωής. Και τι λένε οι άπιστοι και οι αθείοι? Αν πράγματι ήταν άνθρωπος του Θεού, γιατί δεν τον προστατεύει ο Θεός τώρα στο τέλος? Γιατί τον επέτρεψε έναν τέτοιον πειρασμό τώρα στο τέλος? Το λένε αυτό γιατί δεν ξέρουν ότι η υπομονή είναι απαραίτητη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι απαραίτητος ο πόνος και η θλίψη. Γιατί γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή. Γι' αυτό ποτέ μη πούμε ότι εγώ πάω με τον Θεό για να μην έχω πειρασμούς. Αδελφοί μου, εδώ πρόκειται για μεγάλο σφάλμα. Ή πάω με τον Θεό και να έχω καλές εσοδιές. Ή για να πάνε καλά τα χρήματά μου για να έχω υγεία. Είναι λάθη μέγιστα. Δεν είμαστε χριστιανοί ούτε για να έχουμε καλή υγεία, ούτε για να έχουμε καλή εφορία, δηλαδή καλή εισόδια, ούτε για να έχουμε κάποια υλικά αγαθά. Αδελφοί μου, αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε μια για πάντα. Πιστός δεν είμαι, πιστή δεν είσαι, πιστός δεν είσαι γιατί θέλεις να έχεις κάποιες οικονομικές υπολαβές, αλλά είσαι γιατί θέλεις να καθαρίσεις την καρδιά σου και να γίνει κατοικητήριο του Θεού και να ζεις εν Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί μου, δεν έχουν πολλά χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουν, δεν πρέπει να έχουν πολλά χρήματα. Πρέπει να έχουν τόσα ώστε να τα φέρουν βόλτα. Αν θέλετε, τσίμα τσίμα, που λέμε. Προσέξτε το σημείο αυτό. Γι' αυτό και οι άπιστοι έχουν λόγους εναντίον των πιστών. Γιατί δίδομαι δικαίωμα. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητος ο πειρασμός. Είναι απαραίτητος ο πόνος. Απαραίτητη η θλίψη. Και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η υπομονή. Είναι, θα έλεγα, το τελευταίο τελώνιο. Λένε, υπάρχουν πατέρες που διδάσκουν ότι η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα περνάει κάποια τελώνια. Δηλαδή, το τελώνιο της υπερηφανίας. Το τελώνιο της κλοπής. Το τελώνιο της οργής. Το τελευταίο τελώνιο, δηλαδή, περνάει και δίδει εξετάσεις. Του κοιτάνε τα χαρτιά, ανοίγουν τα βιβλία και λένε, εδώ, κάτι οφείλεις εσύ. Έκλεψες. Δεν ζήτησες μετάνοια για την κλοπή από τον ιερέα. Εξαπάθησες. Οτιδήποτε άλλο. Το τελευταίο τελώνιο είναι το τελώνιο της υπομονής. Έκανες υπομονή στη ζωή σου και λέγουν αυτό που είπα και προηγουμένως οι κοσμικοί άνθρωποι. Πού έστεινε ο Θεός? Να, τόσα χρόνια στην Εκκλησία. Πού είναι ο Θεός? Αδελφοί μου, μην ξεχνάτε ότι πολλοί Άγιοι πέρασαν, τελείωσαν τη ζωή τους, πέρασαν το τελευταίο στάδιο της ζωής τους μέσα από μαχαίρι, από φωτιά, από δόντια λεόντων και γνωστό είναι από τους βίους των Αγίων το τέλος πολλών Αγίων. Μη μου πεις ότι αν ήταν άνθρωπος του Θεού, γιατί τώρα να πάσχει. Μα αυτό για μένα είναι απόδειξη. Αν και είναι ανθρώπινο, ο Θεός ξέρει. Γιατί κάποτε είναι η υποκρισία μας μεγάλη. Ξέρουμε πολλούς να ξεγελάμε, αλλά όχι όμως και τον Θεό. Και αυτό που τραβάμε στο τέλος δεν είναι το τελευταίο τελώνιο, δηλαδή το τελευταίο στάδιο κατά Θεόν, αλλά είναι καρπή των έργων μας. Έργα τα οποία αποκρύψαμε, κανείς δεν πήρε είδηση χρόνια ολόκληρα, αν και πρέπει να είναι κανείς πολύ επιτίδιος για να το κάνει αυτό, και μάλιστα σε έναν μικρό χώρο. Φαίνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σε έναν μικρό χώρο φαίνεται, σε ένα χωριό, φαίνεται τι καπνό φουμάρι. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι που έχουν το σχήμα της ευσεβίας και, και γυναίκες επιτίδιες που έχουν το σχήμα της ευσεβίας, αλλά δεν έχουν υπόστρωμα πνευματικό. Στην περίπτωση την τελευταία, του τελευταίου πειρασμού, δεν είναι αποτέλεσμα της δοκιμασίας κατά Θεών, αλλά είναι καρπός, πονηρών, σκοτεινών, κρυφών έργων. Γιατί χρειάζεται υπομονή? Χρειάζεται υπομονή γιατί η ζωή έχει λύπη, έχει ολιγοψυχία και έχει το φαινόμενο της λύπης, το φαινόμενο της ολιγοψυχίας και το φαινόμενο του γονγκισμού. Τι είναι ο γονγκισμός? Εμένα δεν μου έδωσε. Εμένα με ξέχασε. Αδελφή μου, όχι γονγκισμός. Δεν πειράζει. Ας έχει εκεί. Εγώ θέλω να έχω εκείνα τα οποία έχουν προοπτική αιωνία. Πόσα πράγματα, αδελφοί μου, που έχετε στα σπίτια σας αντέχουν στην κρίση? Πόσα πράγματα από αυτά για τα οποία καυχάστε μπορούν να σας εκπροσωπήσουν στο κριτήριο ενώπιον του αδεκάστου κριτού. Τα λούσα είναι δυνατόν αυτά να αποτελέσουν συνήγορο υπερασπίσεως ενώπιον του Θεού. Ξέρετε τι θα σταθούν τότε συνήγοροι εις την κρίση. Ένας πτωχός που κάποτε βοηθήθηκε από εμάς. Μια ψυχή που ήταν πονεμένη και δεν την αποπήραμε, αλλά την βοηθήσαμε. Κρυφές αρετές που δεν τις αφήσαμε να τις βλέπει ο κόσμος. Αυτά όλα είναι συνήγοροι υπερασπίσεως, ενώ όλα τα άλλα είναι η καταδίκη μας. Είναι η κατηγορία μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται υπομονή. Διυπομονή τρέχουμε των προκείμενων ημίν αγώνα. Με υπομονή τρέχουμε τον αγώνα που αναλάβαμε, όσοι αναλάβαμε χριστιανική ζωή. Ξέρετε, να κάνει κάποιος υπομονή και αυτή η υπομονή του να μην έχει αντίκτυπο προοπτική αιωνία. Για παράδειγμα, δεν ζει πνευματική ζωή. Διάλεξε έναν άνθρωπο απρόσεκτα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα του είναι αγκάθι μέσα στη ζωή. Πρέπει να κάνει υπομονή. Αλλά αυτή η υπομονή δεν θα έχει σαν αντίκρισμα τη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι καρπός της απροσεξίας. Υπάρχει υπομονή που κάνουμε, όσο κάνουμε, και αν είναι αυτή η υπομονή που κάνουμε, αυτό που είπα και στην αρχή, ως αποτέλεσμα των έργων μας, που αυτή η υπομονή δεν θα μας εκπροσωπήσει στη Βασιλεία του Θεού και ενώπιον του Κριτού, και υπάρχει υπομονή που κάνουμε επειδή αναλάβαμε τον αγώνα των τίμιων, τον αγώνα της πίστεως. Στην περίπτωση αυτή ισχύει αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Με υπομονή. Άλλοι έχουν αυτοκίνητα. Άλλοι έχουν τι θέλετε. Όλα τα μέσα. Ο πιστός έχει κατεξοχήν το όχημα που λέγεται υπομονή. Δεν ανέβηκε στο όχημα της υπομονής. Δεν πρόκειται να κάνεις ούτε ένα βήμα μπροστά. Αμέσως θα παραδώσεις τα όπλα. Ακόμα, χρειάζεται υπομονή γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παραφύση κατάσταση. Από την ημέρα που γεννηθήκαμε, αδελφοί μου, από την ημέρα που είδαμε το φως, από την ημέρα εκείνη, αρχίζουν μέσα μας, εν σπέρματι στην αρχή, να θεργεύουν τα πάθη. Είναι η φύση μας, η πεσμένη, η οποία συνέβη με την πτώση των πρωτοπλάστων που είναι οι προπάτορές μας. Και ως εκ τούτου, αφού έχουμε μια φύση, παραφύση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτον εχθρό τον εαυτό μας. Θέλει υπομονή ο εαυτός μας. Ένας ο οποίος ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του, μπορεί να καταλάβει και να κουνήσει το κεφάλι και να πει: τον μεγαλύτερο εχθρό έχω καταλάβει ότι τον έχω μέσα μου και πάνω μου. Και δεν είναι ούτε ο γείτονάς μου, ούτε ο συνεργάτης μου. Και ακόμη, χρειάζεται υπομονή γιατί ζούμε σε ένα δαιμονισμένο κόσμο. Το λέγει σαφώς ο λόγος του Θεού. Ο κόσμος ούτως εν το πονηρό κείται. Οπότε, είναι δυνατόν ο πονηρός να μην σου δημιουργήσει προβλήματα, και ως εκ τούτου πόνος και κλήψεις. Και εν δεύτερον υπομονή, ως ανάγκη.

κάπου σε ένα σημείο των Χριστών, των Κύριών μας, που να έχει τον Σταυρό στον ώμο. Και να θυμάται τον στίχο αυτό, ο οποίος λέγει «Θα κοιτάς στον αρχηγό της πίστεώς σου και στον τελειωτή της σωτηρίας σου», ο οποίος, έχοντας σαν προοπτική τη δική μας σωτηρία, που είναι η χαρά, η δική μας, υπέμεινε σταυρών, εσχήνης καταφρονήσεις. Υπέμεινε τον σταυρών και την ντροπή την κατεφρόνησε. Ντροπή για πολλούς λόγους. Ανέβηκε ο αναμάρτητος στον σταυρό. Να πάθει ένας ο οποίος έκαμε και άξια πάσχει καλός. Αλλά να πάσχει ο αναμάρτητος και κάτι ακόμη. Είναι κατανόητο, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ο Χριστός υπέφερε επί του σταυρού. Όχι μόνο ως αναμάρτητος, αλλά γιατί εις τους ώμους του ανέλαβε το βάρος όλων των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και εμείς εξομολογούμεθα και έχουμε σωτηρία. Γιατί? Διότι ήδη για μας ανέλαβε τις αμαρτίες ο Χριστός. Για μας δεν απομένει τίποτα άλλο παρά να τις ομολογήσουμε και να πούμε «Κύριε, συγχώρησέ με». Και ο Κύριος έχει ήδη αναλάβει τις αμαρτίες μας. Από μας δεν απομένει να τις ομολογήσουμε. Ο Κύριος υπέμεινε τον σταυρόν γιατί απέβλεπε στη δική μας σωτηρία. Και αυτό του ήταν χαρά του. Και εμείς μπορούμε να υπομένουμε αποβλέποντας τους καρπούς της υπομονής που είναι η σωτηρία μας. Και για έναν άλλο λόγο πρέπει να υπομένουμε. Γιατί πρέπει να πατήσουμε την πεπατημένη, να βαδίσουμε την πεπατημένη οδό. Την οδό που βάδισαν οι Άγιοι. Και οι Άγιοι όλοι είχαν θλίψεις και πόνωση στην ζωή. Τι γαρούν και εμείς, λοιπόν και εμείς. Το σούτον έχοντας περικείμενον ημί νέφος μαρτύρων, έχοντας τέτοιο νέφος Αγίων που μας κυκλώνει. Πραγματικά βλέπετε και γι' αυτό στις εκκλησίες. Τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όλη η τύχη είναι αγιογραφημένη. Μπαίνει κανείς σε Ορθόδοξη Εκκλησία και βλέπει Άγιον από εδώ, Άγιον από εκεί. Ένα δείγμα το τι συμβαίνει μέσα στον πνευματικό κόσμο. Είναι ντυμένος, περικυκλωμένος από τους Αγίους των περασμένων αιώνων, από τους παλιούς χριστιανούς που στάθηκαν σωστά στην πίστη. Και τώρα λέγει, έχοντας και εμείς τέτοιο νέφος Αγίων που είμαστε κυκλωμένοι και μας υπερασπίζονται αυτοί οι Άγιοι, αλλά και μας αφήνοντας σε εμάς υπόδειγμα τρόπου ζωής, το δικό τους υπόδειγμα, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστα των αμαρτίων, να παραμερίζουμε τους όγκους, τους περιτούς όγκους, τις περιτές φροντίδες και τις μέρημνες και την αμαρτία που την έχουμε κάθε στιγμή στα πόδια μας και μπροστά μας. Διυπομονής τρέχουμε τον προκείμενον ημιν αγώνα, βλέποντας τους Αγίους, ότι πάτησαν την οδό αυτή και εμείς θα πατήσουμε την οδό αυτή. Και θα παίρνουμε δύναμη. Εκείνοι νίκησαν με τον τρόπο αυτόν. Και εμείς θα νικήσουμε. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν θα τρέχουμε. Όχι θα βαδίζουμε, θα τρέχουμε τον αγώνα μας διυπομονής. Αδελφοί μου, ποιος έχει ανάγκη υπομονής? Ο αμετανόητος. Ο αμετανόητος, προσέξτε με, της υπομονής που είναι δώρο του Θεού. Γιατί κάνει κανείς μια υπομονή βάσει των δυνάμεών του, αλλά μέχρι ενό σημείου. Υπάρχει υπομονή που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτής της υπομονής ποιος έχει ανάγκη? Σε ποιους δίδει ο Θεός αυτό το δώρο της υπομονής? Στον αμετανόητο εργάτη της αδικίας, της αμαρτίας? Όχι. Γιατί αυτός όταν συνέλθει, αν ήταν άρρωστος και βρει την υγεία του, αν ήταν φτωχός και γίνει πλούσιος, μετά θα επανέλθει στις αμαρτίες του. Σε αυτούς ο Θεός δεν δίδει υπομονή. Και το κάνει αυτό πάλι προς συμφέρον των ψυχών αυτών, ώστε μη επανερχόμενοι στην μια ειρηνική περίοδο ξαναπέσουν και ακόμη βαρύτερα και βαθύτερα στην αμαρτία. Ποιος λοιπόν έχει υπομονή? Η υπομονή έχει εκείνος και σε αυτόν δίδει ο Θεός υπομονή που ζει με αλήθεια και δικαιοσύνη. Στον φτωχό οικογενειάρχη. Εκείνος που σηκώνει το σταυρό μιας ευθύνης που ανέλαβε. Αν έχει μια εξουσία και επικαλείται την δύναμη του Θεού, Κύριε, βοήθησέ με. Ούτε συνεργάτες έχω σωστούς, αλλά ούτε και πολίτες έχω σωστούς. Βοήθησέ με να υπομείνω αυτόν τον όχλο, αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν με κατανοεί. Έχει ανάγκη της υπομονής ως δώρο, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, εκείνος ο οποίος υπηρετεί τον Κύριο, ο κληρικός ή ο λαϊκός που βοηθάει μέσα στην Εκκλησία. Ο άρρωστος, ο αδικημένος, ο ανυπεράσπιστος, ο αμαρτωλός έχει την ανάγκη της υπομονής, να μην απογοητευτεί, να μην αποκάμει, να μην απελπιστεί. Εκείνος που στερείται το δώρο της υπομονής

0: ακριβώς εκείνος είναι που πρέπει να δεχθεί την δωρεά αυτή του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν πνευματική ζωή και επικαλούνται το δώρο αυτό. «Κύριε, χάρισέ με και εμένα το δώρο της υπομονής του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Θεός το στερεί κάποτε? Γιατί, Κύριε, γιατί? Γιατί τώρα?» Απαντά ο Κύριος για τον Αγίον. «Γιατί τώρα η ψυχή σου έχει περισσότερο την ανάγκη της ολιγοψυχίας. Κάποτε ο Θεός μας επιτρέπει να πέφτουμε σε ολιγοψυχία και να λέμε, «Κύριε, χάνομαι, δεν μπορώ». Και το επιτρέπει αυτό ο Θεός, ξέρετε γιατί? Για να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας, την ασθένειά μας. Γιατί αν ο Θεός μας δώσει αμέσως υπομονή, δεν θα έχουμε ποτέ γευθεί πόσο ανίκανοι είμαστε και ανήμποροι. Μας αφήνει ο Θεός για μια περίοδο, ώστε να δούμε τη φτώχεια μας και να έχουμε στη μνήμη μας ότι για όση περίοδο δεν μας βοήθησε ο Θεός, τα χάσαμε, τα παραδώσαμε όλα. Και επιτρέπει ο Θεός για να γνωρίσουμε λοιπόν την αδυναμία της φύσεώς μας και για να μάθουμε να ακουμπάμε με ελπίδα στην αγάπη και στην δύναμη του Θεού. Κάποτε ο Θεός δίδει το δώρο της υπομονής, αλλά εμείς δεν έχουμε μάτια να την δούμε την υπομονή, γιατί αλλιώς την έχουμε φανταστεί. Και ένα κάτι πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε, οι πιστοί να ξέρουμε, ότι όποιον πειρασμό και αν περνούμε, δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Το υποσχέθηκε ο Θεός και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Α Κορινθίους 10:13. Τι είπε? Ο Θεός είναι δυνατός και είναι αγαθός. Δεν θα επιτρέψει πειρασμό παραπάνω από ό,τι μπορούμε, πάνω από τα όρια μας. Θα δώσει, αν είναι δυνατός, θα δώσει και τρόπο, δηλαδή κανάλι, δηλαδή διέξοδος, από τον οποίο θα φύγει αυτή η δυσκολία όταν δει ότι ο πειρασμός αυτός είναι πάνω από τα όρια μας. Αδελφοί μου, και τι κρίμα. Εμείς όταν πέσουμε σε έναν πόνο, σε μια θλίψη, σε έναν πειρασμό, τότε τι κάνουμε? Τότε κάνουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Ακούτε να σας το διαβάσω. «Ας εντραπούν μερικοί πτωχοί του τωρινού καιρού, οι οποίοι διολίγην βοήθεια και προστασία, όπου έλαβαν από ανθρώπους ασεβείς και αιρετικούς, αλλάζουν οι άθλοι την πίστη και την ορθοδοξία τους και γίνονται άπιστοι και αιρετικοί και διαπρόσκαιρον ανάπαυση λαμβάνουν οι ταλέποροι μίαν αιώνιον κόλαση». Δηλαδή, εσύ πιστεύεις στον Θεό, αλλά για πολύ καιρό ο Θεός αφήνει σε πτωχία και δεν σου παίρνει τον πειρασμό της πτώχειας και λες, πού είναι λοιπόν ο Θεός να με βοηθήσει? Και σε πλησιάζει κάποιος και σου λέγει, αρνήσου τον Χριστό και λέγω, θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω εγώ ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να αρνηθείς τον Χριστό. Και λέγει εδώ, τι αλίμονο. Και γίνονται άνθρωποι άπιστοι και αιρετικοί, γιατί δεν θέλουν να υπομείνουν. Και με τον τρόπο αυτόν απολαμβάνουν πρόσκαιρο ανάπαυση και λαμβάνουν οι ταλέποροι αιώνιο κόλαση. Αυτό που κανείς κάνει και συχνά, και το κάνετε κι εσείς εδώ, το ξέρω. Έχω καιρό, πήγα σε γιατρούς, δεν βρήκα τίποτα, έκανα παράκτηση, δεν βρήκα τίποτα και θα πάω και στο Χρήστο, στο Γάζαρο. Θα πάω και σε μάγια. Και με τον τρόπο αυτό, για μια πρόσκαιρη ανάπαυση, οι ταλέποροι εμείς παίρνουμε αιώνια κόλαση. Καλύτερα να πεθάνω με καρκίνο, παρά, αλλά πιστός και ορθόδοξος, παρά να βρω για τα υπόλοιπα χρόνια. Το επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε αυτό. Επιτρέπει, ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ποτέ καλό. Αλλά επιτρέπει, έτσι ώστε όταν εμείς καταφεύγουμε σε αυτόν και στα όργανα του, που είναι οι μάγοι, και τα όργανα γενικά του διαβόλου, επιτρέπει ο Θεός να γίνει κάτι καλό. Αλλά εμείς έχουμε αρνηθεί την πίστη μας. Και με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να έχουμε την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Κάτι ακόμα. Μην εκπλαγείτε. Συμφέρει η υπομονή. Εκείνος που κάνει υπομονή έχει πολλά χαρίσματα. Εξασφαλίζει πολλά χαρίσματα. Ακούτε τι λέγει στον προφήτη Ισαΐα ο Κύριος. «Και εντέλετε, θα τα πείσεις των λαών μου», λέγει ο Κύριος. Και γράφει ο προφήτης Ισαΐας, «Οι δε υπομένονται στον Θεό, αλλάξου συνισχύ. Πτεροφυΐσου συνοσαετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Αυτοί που θα υπομένουν τον Θεό, θα πάρουν δύναμη. Θα πάρουν επάνω τους φτερά αετού και θα τρέχουν και δεν θα κουράζουν. θα βαδίζουν και δεν θα πεινάνε. Εννοείται πνευματικά, αλλά και υλικά όταν ο Θεός κρίνει. Και κάπου αλλού ο προφήτης Δαβίδ, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσι γη, αυτοί που υπομένουν των Κύριων και δεν τον αρνούνται, υπομένουν τον πόνο και την θλίψη, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας, τη Βασιλεία του Θεού. Και γράφει η Σοφία Σιράχ, δώσ' μισθόν της υπομένους είσαι, Κύριε, δώσ' τον μισθόν σε αυτούς που σε υπομένουν. Και στις παροιμίες ο Σολομών λέγει, υπόμενον των Κύριων, ή να σε βοηθήσει. Κάνε υπομονή στον Κύριο και όταν δει ο Κύριος την υπομονή σου, θα σε βοηθήσει. Αδελφοί μου, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη υπομονής, αλλά από πού θα την αντιλήσουν, από ποιο πηγάδι, από ποια πηγή. Μήπως από την καρδιά. Δεν βλέπετε ανθρώπους που είχαν γερή καρδιά. Ήταν σταθεροί στους πυρεμούς. Το κτίκημα που τους ήρθε τώρα είναι δυνατό, δεν αντέχει η καρδιά τους. Από πού να πάρουν δύναμη, από την καρδιά τους, από τη λογική τους. Από εδώ το φέρνει λογική, από εκεί το φέρνει λογική, δεν μπορεί να το χωνέψει. Και η λογική παραδίνει τα όπλα της. Από πού να αντιλήσει υπομονή, από τους συνανθρώπους, μα και αυτοί φτωχοί είναι και δύναμοι. Από τη ζωή, μα η ζωή παρουσιάζει ό,τι παράλογο. Εκεί που πας τώρα σε κάποιον να τον ζητήσεις βοήθεια, αυτός ο άνθρωπος πάει να σε βοηθήσει, αλλά έχει έναν άλλο σκοπό, πονηρό, και τελικά απογοητεύεσαι από την ζωή. Από την φύση, μα η φύση είναι αυτή η οποία τελικά με τους νόμους της, όπως έχει μετά από την πτώση καταντήσει, έρχεται να σε κάνει να αισθάνεσαι μια απογοήτευση. Δεν μπορείς να ελπίζεις την φύση. Από πού λοιπόν? Από τον ουρανό, αδελφοί μου. Έτσι φωνάζει η ψυχή του πιστού. Από τον ουρανό η υπομονή. Τι είναι αυτό που την κατοχυρώνει? Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η ψυχή κατοχυρώνεται ότι την υπομονή μόνο από τον ουρανό θα την λάβει. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Ψυχή που είναι, ξέρετε, σαν το ραδιόφωνο. Ανοίξει το ραδιόφωνο και δέχεσαι τα μηνύματα. Δέχεσαι τα κύματα. Αν η ψυχή σου είναι δέκτης, αμέσως όταν ακούσεις ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Κύριε, λες, Κύριε, ναι, έτσι είναι, το αποδέχεσαι. Ενώ ο άπιστος θέλει εξηγήσει επί εξηγήσεων, αποδείξει επί αποδείξεων, το είπε ο Κύριος, εξ ουρανού η ελπίδα μου. Ο Θεός είναι ο ουρανός. Ο Θεός είναι η ελπίδα μου, η υπομονή μου. Ο ουρανός δηλαδή, όταν λέμε, εννοούμε τον Θεό. Τι είπε ο Κύριος προφήτου Αβακούμ, έτη γάρ μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ου χρονική. Χρονή, κάνε υπομονή λίγο ακόμη. Και έρχεται εκείνος και δεν θα αργήσει, που θα έρθει να σε βοηθήσει να περάσεις τον πειρασμό τον οποίο ζεις. Το πώς θα ξεπεράσεις τον πειρασμό, εκείνος ξέρει. Αλλά θα βγεις όμως από την οδύνη που αισθάνεσαι μέσα στην ψυχή σου. Και θα αισθανθούμε, αδερφοί μου, ανδρεία στην ψυχή όταν δεχθούμε το δώρο της υπομονής. Αδελφοί, θα το επαναλάβω. Κάποτε δεν συμφέρει η υπομονή όταν πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν συμφέρει κάποτε η υπομονή, γι' αυτό και ο Θεός κάποτε δεν μας δίνει. Για να ταπεινωθούμε, για να μάθουμε να ξέρουμε τα όρια μας. Αν υπάρχει, αδελφοί μου, μία λέξη από τις λίγες που έχουν κακοποιηθεί εις την εποχή μας, μία από τις λίγες αυτές λέξεις είναι η λέξη αγάπη. Την αγάπη οι άνθρωποι στην εποχή μας την ταυτίζουν με την ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια είναι το συμφέρον. Όταν λοιπόν λένε οι άνθρωποι αγάπη, υπονοούν την ιδιοτέλεια. Αγαπούν εκείνους που και εκείνοι με τη σειρά τους αγαπούν. Αγαπούν πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουν κάτι καλό. Και αυτοί αγαπούν, κάποια χαρίσματα έχουν. Δηλαδή η αγάπη έχει σαν αντίκρισμα την προσωπική ικανοποίηση. Αγαπούμε ένα πρόσωπο το οποίο μας είναι αρεστό. Αλλά δεν είναι αυτό αγάπη. Θα εξηγηθώ λίγο πιο κάτω. που την αγάπη την εννοούν, την ταυτίζουν με την σαρκική συνάφεια. Λένε αγάπη, λένε έρωτα και εννοούν την σαρκική πράξη. Τέτοια δηλαδή, τέτοιον καταποντισμό έχει δεχτεί αυτή η λέξη, που διαρωτάται κανείς, αυτός που είναι απέναντί του και λέει ότι αγαπάει, τι εννοεί όταν λέει αγαπάει. Αγαπάει συμφεροντολογικά ή αγαπάει σαρκικά, με την έννοια δηλαδή της σαρκικής πράξης, της σαρκικής αμαρτίας. Έχει κακοποιηθεί η λέξη αυτή. Έχει κακοποιηθεί η κατάσταση που υποκρύπτει η λέξη αγάπη. Για την αγάπη θα προσπαθήσω να μιλήσω. Μάλλον να ψελίσω. Ψελίζω σημαίνει μιλώ με δυσκολία. Δεν τα καταφέρνω, τα φέρω εις πέρας. Όπως ένα μικρό παιδί που πρωτομαθαίνει να ομιλεί, ψελίζει λέμε. Λοιπόν, από πού θα πάρουμε την αφορμή για να μιλήσουμε για την αγάπη? Από την γνωστή πια ευχή του Αγίου Εφραίμ που την ακούσαμε και απόψε στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που προηγήθηκε της ακολουθίας των χαιρετισμών που ακούσαμε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αγάπης χαρισέμι το σοδούλο. Κύριε, εσύ που είσαι ο Δέσποτας και Κύριός μου, χάρισέ μου αγάπη, το πνεύμα της αγάπης, το χάρισμα της αγάπης, σε μένα τον δικό σου δούλο. Να μιλήσουμε λοιπόν για την αγάπη. Αλλά πώς να μιλήσει κανείς για την αγάπη? Όταν λέγουν οι πατέρες πως αυτός που θέλει να ομιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ο Θεός είπε ότι είναι αγάπη. Είτε για την αγάπη μιλήσουμε, είτε για τον Θεό μιλήσουμε, ένα και το ίδιο και το αυτό. Για την αγάπη γνωρίζουν μόνο οι άγγελοι να ομιλούν, αναφέρεται σε ένα σχόλιο. Γι' αυτό θα συμβουλευτούμε και εμείς τους ανθρώπους που έχουν αγγελική ζωή, τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα τους ρωτήσουμε και θα τους πούμε τι είναι αγάπη. Και θα δανείσουμε την γλώσσα μας για να ακούσουμε τα λόγια των Αγίων Πατέρων περί της αγάπης. Τι είναι λοιπόν αγάπη? Αγάπη είναι ο Θεός, όπως σας είπα. Όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό της αγάπης είναι σαν να προσπαθεί να δώσει ορισμό εις τον Θεό. Τι είναι δηλαδή Θεός? Ομοιάζει αυτός που καταβάλει τέτοια προσπάθεια πώς? Με ποιον? Με εκείνον τον τυφλό που θέλει να μητρήσει την άβυσσο, το χάος, να μετρήσει τους κούκους που διαθέτει η άβυσσος. Είναι δυνατόν? Και γιατί είναι άβυσσος και γιατί είναι τυφλός. Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωση προς τον Θεό. Η αγάπη ως προς την ενέργειά της είναι μέθη ψυχής, με φύση ψυχικό. Εκείνος που αγαπάει αληθινά είναι μεθυσμένος. Εκείνος που αγαπάει πνευματικά είναι εκτός εαυτού. Και ως προς τις ιδιότητες της η αγάπη είναι πηγή πίστεως. Εκείνος που αγαπάει αληθινά έχει βαθιά πίστη. Τι λέγω βαθιά πίστη? Είναι ο ίδιος πηγή πίστεως. Είναι άβυσσος μακροθυμίας. Εκείνος που αγαπά αληθινά τον Θεό είναι άβυσσος μακροθυμίας. Ό,τι και να του πεις, το αντέχει. Αν για λίγο αισθανθείς μια δυσκολία, δεν θα φοβηθείς, γιατί έχει αγάπη και θα σε ανεχθεί. Είναι Η αγάπη, θάλασσα ταπεινώσεως. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη είναι αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Λες ότι έχεις αγάπη και είσαι υπερήφανος και υπερήφανη, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Από εδώ εξηγείται γιατί μέσα στην οικογένεια που λένε τα ζεύγη ότι εγώ σε αγαπώ, δεν έχουν όμως ενότητα, δεν έχουν σύνθεση, γιατί δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Αν υπήρχε αληθινή αγάπη θα υπήρχε ταπείνωση, και όπου υπάρχει ταπείνωση τότε ο ένας παραμερίζει, πάει πίσω, και ως εκ τούτου με την υποχώρηση που κάνει ειρηνεύει το σπίτι. Αγάπη και υπερηφάνεια δεν πάνε, αγάπη και ταπείνωση πάνε. Να, σημάδια που μπορούν να μας φανερώσουν την αληθινή αγάπη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη είναι πλήρωμα νόμου. Έχεις αγάπη? Προσέξτε με, την αγάπη του Θεού. Όχι την αγάπη των διαφόρων εκδόσεων, την αγάπη του Θεού. Τότε έχεις όλο τον νόμο, δηλαδή όλη την ευαγγελική διδασκαλία την έχεις χουφτιάσει και είναι δική σου πια. Είναι πλήρωμα νόμου η αγάπη. Και λέγει επίσης ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειότητας. Αυτή μας συνδέει για να γίνουμε τέλειοι. Θέλεις να γίνεις τέλειος? Θέλεις να γίνεις τελεία? Λοιπόν, σύνδεσμος με την τελειότητα του εαυτού σου, με την τελειότητα είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι πιο πάνω από την προφητεία. Αν κάποιος βρεθεί τώρα εδώ μέσα και σας πει κάτι που πρόκειται να γίνει μετά από ένα χρόνο και δείτε ότι αυτό έγινε όπως το είπε και πρόκειται για προφητεία, αυτός είναι κατώτερος από εκείνον που έχει αγάπη, γιατί η αγάπη είναι πάνω από την προφητεία. Η αγάπη είναι πάνω από το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Τι είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας, τι ήταν μάλιστα καλύτερα? Γιατί τώρα δεν υπάρχει το χάρισμα της γλωσσολαλίας, μόνο οι Προτεστάντες λένε ότι έχουν, αλλά είναι δαιμονική κατάσταση. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας ήταν το χάρισμα που όπου ο Θεός το έδιδε, εκείνος που το είχε, είχε την δυνατότητα να ομιλεί πολλές γλώσσες, αν και δεν εγνώριζε τίποτε. Ομιλούσε σε πολλές γλώσσες, με πολλές γλώσσες, και άνθρωποι, ακροατές διαφόρων γλωσσών, τον καταλάβαιναν ο καθένας τη δική του γλώσσα. Ήταν ένα χάρισμα που έδωσε ο Θεός στην αρχή της ιστορίας της Εκκλησίας για να στερεώσει στην πίστη τους ανθρώπους. Λοιπόν, και πάνω από το χάρισμα της γλωσσοραλίας είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι και πάνω από το χάρισμα της γνώσεως, της γνώσεως του Θεού. Η αγάπη είναι και πάνω από το χάρισμα της πίστεως. Αν λες ότι έχεις πολύ πίστη αλλά δεν αγαπάς, εκείνος που έχει βαθιά αγάπη προϋποθέτει βεβαίως πίστη. Είναι πάνω από την πίστη η αγάπη, είναι πάνω από εσένα. Και ακόμη, η αγάπη είναι πάνω από την ελπίδα. Πάνω από την προφητεία, πάνω από το χάρισμα της γλωσσοβελίας, πάνω από την γνώση, πάνω από την πίστη, πάνω από την ελπίδα. Η αγάπη. Γιατί τόσο ψηλά είναι η αγάπη? Γιατί ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας αγάπη εστί. Γιατί είναι η αγάπη ο ίδιος ο Θεός, με άλλα λόγια. Και μόνον, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, και μόνον ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Αυτός που είναι μέσα στην αγάπη, έχει αγάπη, αυτός είναι μαζί με τον Θεό και ο Θεός μαζί του. Έτσι εξηγείται, αδελφοί μου, πως άνθρωποι που πηγαίνουν χρόνια στην Εκκλησία, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το Ευαγγέλιο, άνθρωποι που έχουν καταξοδευτεί, αν θέλετε, για ανάγκες της Εκκλησίας, για να λαμπρύνεται ο ναός του Θεού, να γίνονται εξοκλήσια, εικόνες να δωρίζουν. Δεν έχουν αγάπη, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τον Θεό μαζί τους. Θα πει κανείς τότε να μην κάνει κανείς καμία θυσία. Όχι, γιατί αυτή η σκέψη. Αυτή είναι ακρότης. Αυτά όλα, αν έχουν και την αγάπη, τότε είναι πορτρέτο κάλος. Όλα αυτά έχουν την θέση τους. Αλλά αν λείπει η αγάπη, τότε αυτά δεν έχουν σημασία, δεν έχουν αξία ενώπιον του Θεού. Αδελφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όλα έχουν αξία. Αλλά το καθένα έχει τη δική του αξία, την οικία του αξία. Είναι μια ιεράρχηση. Δεν μπορείς να βάλεις το πρώτο δεύτερο και το δεύτερο τρίτο. Ούτε το τρίτο πρώτο. Ούτε μπορείς να πεις ότι επειδή έχω το πρώτο δεν θα χρειαστώ το δεύτερο και το τρίτο. Εμείς κάνουμε τα λάθη αυτά, τα φοβερά λάθη. Εμείς γενικεύουμε τα ειδικά και ειδικεύουμε τα γενικά. Λέμε ότι αν έχω αγάπη δεν μου χρειάζεται η ελεημοσύνη. Μα πώς θα δείξεις ότι έχεις αγάπη. Και πώς θα δώσεις περιεχόμενο στην αγάπη σου αν δεν έχεις τον Θεό μαζί σου. Διότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Λοιπόν, τι είναι αγάπη? Η αγάπη είναι η απόρριψη κάθε εχθρική σκέψεως. Πρώτα για τον Θεό και μετά για τον κάθε άνθρωπο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Η αγάπη που λογίζεται το κακό. Πότε έχεις αληθινή αγάπη προς τον Θεό? Αυτό που δεν πρόσεξε η Εύα. Που την πλησίασε ο Σατανάς, ο διάβολος, και της είπε, όχι, έχει το σκοπό του ο Θεός. Δεν σας άφησε να πάρετε από αυτόν τον καρπό, γιατί με τον καρπό αυτό θα γίνετε όμοιοι με αυτό. Αν είχε αξιοποιήσει την αγάπη, αν είχε αξιοποιήσει την αγάπη την οποία είχε εν σπέρμα τη Εύα, τότε δεν θα αποδεχόταν με κανέναν τρόπο αυτήν την διαβολή του διαβόλου. Με άλλα λόγια, εκείνος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται κανέναν λόγο συκοφαντίας εναντίον του Θεού. Έρχεται κάποιος στο σπίτι σας και σας λέγει, έλα τώρα, πιστεύεις στον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται αυτήν την σκέψη και την απορρίπτει. Και λέγει, εγώ αγαπώ τον Θεό. Ενώ εμείς που δεν έχουμε αγάπη, κάτι να μας πει κάποιος και να έρθει κανείς επισκέπτης και να έρθει κανένας μεγάλος, δηλαδή από τα μεγάλα αξιώματα, τα κοσμικά αξιώματα, τότε αμέσως θα μαραζώσουμε. Δεν έχουμε αγάπη αληθινή. Εκείνος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται ποτέ πονηρό λογισμό και λογισμό αρνητικό εναντίον του Θεού. Αυτός προς τον Θεό, αλλά και ως προς τον άνθρωπο. Αγαπάς αληθινά τον αδελφόν σου. Λοιπόν, μη δέχεσαι τόσο εύκολα τη συκοφαντία. Ενώ εμείς πώς κάναμε? Να αρπάξουμε μια συκοφαντία και όχι απλώς να την πάρουμε και να την μελετήσουμε και να πούμε είναι δυνατόν. Χωρίς αβασάνιστα, χωρίς να μελετήσουμε, μεταφέρουμε την είδηση. Αδελφοί μου, αυτός που έχει αγάπη για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό του, δεν μεταφέρει ειδήσεις, κακές ειδήσεις. Ξέρεις τι έγινε? Και τα λένε μάλιστα με τρόπο, έτσι, εμπιστευτικό. Άκουσε με, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις. Δηλαδή, θέλετε ένα μυστικό να μην είναι. Δημοσιευθεί. Να μην βγει από τα χέρια σας. Από τη στιγμή που βγαίνει από το στόμα σας, λοιπόν, δεν είσαστε σίγουροι και σίγουρες αν αυτό που είπατε θα μείνει στο πρόσωπο προς το οποίο απευθυνθήκατε. Λοιπόν, και πολλές φορές παίρνουμε και το στυλ του στενοχωρημένου ανθρώπου. Ξέρεις τι έκανε εκείνη? Ενώ στο βάθος δεν έχουμε αγάπη. Άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει τον αδελφό του δεν μεταδίδει, δεν μεταφέρει ό,τι κακό έχει ακούσει για τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι βασισμένο και αποδεδειγμένο. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος που αγαπάει αληθινά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει αληθινά. Και ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Λέει ότι αν δεις ότι ο αδελφός σου φταίει σε κάτι, πήγαινε μόνος σου και πες του, άκουσα αυτό, πρόσεξε. Αν είναι ψέμα, κάποιοι θέλουν να σου κάνουν κακό, πρόσεξε.
1: Αν είναι αληθινό, πρόσεξε, μην ξαναπέσεις. Αν δεν σε ακούσει, λέει η εγγραφή, πάρε ακόμα έναν αδελφό που να έχει κάποια σοβαρότητα. Και το πρόσωπο αυτό που θα σας ακούσει να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αυτό που θα πάρετε. Και πάτε μαζί, παρακαλέστε. Όχι αυτό χάλι που βρίσκεται κάθε φορά δίπλα μας και μέσα μας. Με το παραμικρό το μεταδίδουμε. Το μεταδίδουμε. Ξέρετε, αδελφοί μου, ότι με έναν λόγο μπορεί ο άλλος επί εφόρου ζωής να είναι σημαδεμένος. Γιατί το κάνεις αυτό? Και αν εκ των υστέρων γίνει μία αποκατάσταση ενός ψεύδους, να ξέρετε, κάποιοι δεν θα πάρουν είδηση για την αποκατάσταση και θα έχουν στο βάθος της καρδιάς τους εκείνο που άκουσαν, την συκοφαντία, την δυσφήμιση που άκουσαν. Πότε έχουμε αγάπη? Όταν δεν λογιζόμεθα κακό για τον αδελφό. Αυτός που αγαπάει δεν μπορεί να το χωνέψει ότι μπορεί ένας αδελφός, μια αδελφή να έχει πέσει. Η αγάπη ταυτίζεται με την απάθεια. Αυτός που αληθινά αγαπάει δεν σκανδαλίζεται. Δεν πέφτει σε πειρασμούς. Αν πραγματικά έχει την αληθινή αγάπη. Και ακόμη κάτι, είναι ο αληθινά υιοθετημένος γιος και υιοθετημένη αληθινά θυγατέρα του Θεού. Αγάπη, απάθεια και υιοθεσία κατά Θεόν είναι τρία ονόματα που διαφέρουν μόνο ως προς την ονομασία, ενώ αφορούν το ίδιο γεγονός, το γεγονός της αγάπης. Όπως έχουμε μία ενέργεια στο φως, στη φωτιά και στην φλόγα. Μία είναι η ενέργεια. Η αγάπη είναι διάδοχος του φόβου. Ξεκινάει κανείς από τον φόβο του Θεού, και κατόπιν αρχίζει να αγαπά. Ο άνθρωπος που δεν έχει φοβηθεί τον Θεό, δεν έχει μάθει να αγαπά. Ο άνθρωπος που μένει στον φόβο, αυτός ο άνθρωπος επίσης δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τι είναι η αγάπη. Θα ξεκινήσω από τον φόβο του Θεού και θα οδηγηθώ εις την αγάπη. Όσο αγάπη λείπει, τόσος φόβος Θεού υπάρχει. Αν δεν υπάρχει ούτε αγάπη, ούτε φόβος, τότε πρόκειται για ψυχικά νεκρωμένο άνθρωπο. Πότε μπορούμε να γνωρίσουμε την ομορφιά του προσώπου της αγάπης? Όσο περισσότερο λύνεται η παχύτητα του σώματος. Τι θέλω να πω? Όσο κανείς σωματικά πάσχει, τόσο περισσότερο θα αγαπά τον Θεό. Αδελφοί μου, αυτό πάτε το είδηση. Η αληθινή αγάπη είναι υπόθεση της ψυχής. Η υπόθεση δε της ψυχής προοδεύει και προκόβει εις βάρος του σώματος. Όσο το σώμα κακοπαθεί, τόσο η ψυχή ελευθερώνεται. Όταν κακοπαθεί, όχι αρρωστημένα, όπως τώρα είναι νηστεία. Ενώ αυτή είναι την κακοπάθεια. Τόσο η ψυχή μαθαίνει να αγαπάει περισσότερο. Από εδώ καταλαβαίνετε τι σχέση έχει η αγάπη σαρκική των ανθρώπων. Η αγάπη σαρκική των ανθρώπων έχει σαν βάση, σαν έδρα το σώμα. Το σώμα, την σάρκα. Η αγάπη η πνευματική έχει σαν βάση την ψυχή. Όχι ότι δεν αφορά και το σώμα. Όχι ότι κανείς επειδή έχει αγάπη πνευματική δεν αγαπάει και το σώμα του άλλου. Όχι. Γι' αυτό και θα δώσει, αν έχει ανάγκη ο άλλος, να φάει, να πιει. Αλλά όταν λες ότι αγαπάς και βλέπεις την αγάπη επικεντρωμένη στο σώμα, αυτή είναι η σαρκική αγάπη. Ενώ η αληθινή αγάπη, το πρόσωπο, η ομορφιά του προσώπου της αληθινής αγάπης γνωρίζεται όταν όσο περισσότερο λύνεται η παχύτητα της σαρκός. Η αγάπη είναι μίμηση της αγάπης του Χριστού. Ένας που θέλει πραγματικά να αγαπήσει, προσπαθεί να μάθει πώς αγάπησε ο Θεός πρώτα τον άνθρωπο. Και προσπαθεί μετά να μιμηθεί και αυτό στην αγάπη του Θεού που την έδειξε ο Θεός εις τον άνθρωπο. Θέλετε να σας πω ένα δείγμα της αγάπης του Θεού? Είσαστε έτοιμοι? Λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Εκείνος πρώτος ηγάπησε ημάς. Και μετά εμείς τον γνωρίσαμε, μάθαμε τι για μας έκανε ο Θεός και τον αγαπήσαμε. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να μιμηθούμε την αγάπη του Θεού, πρέπει να ξεκινήσουμε να αγαπάμε χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς πρώτα να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Αδελφοί μου, προσέξτε το, δέστε το κόμπο αυτό που σας λέω. Μίμηση της αγάπης του Χριστού είναι να αγαπήσουμε εμείς πρώτα και να μην περιμένουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Και κάτι ακόμη. Και χωρίς να περιμένουμε οπωσδήποτε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Ο Χριστός μας αγάπησε χωρίς να έχει μπροστά του προοπτική της δικής μας αγάπης. Άλλο τώρα ότι και εμείς τον αγαπήσαμε, γιατί μας αγάπησε εκείνος πρώτος. Πολλοί όμως δεν τον αγαπήσαμε. Ο Κύριος δεν έπαψε να μας αγαπά, έστω και αν εμείς είμαστε ψυχροί απέναντι. Να, μίμηση της αληθινής αγάπης του Θεού. Βεβαίως, η δική μας αγάπη δεν πρόκειται ποτέ να είναι παράλληλος με την αγάπη του ιδίου του Θεού. Και αν μυρίους θανάτους υποστούμε για τον Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ η αγάπη μας να είναι όμοια με την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Γιατί άλλο είναι το αίμα του Χριστού, του Θεού, και άλλο είναι το αίμα των δούλων, δηλαδή το αίμα το δικό μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερο ανάλυση στο σημείο αυτό. Όταν λέμε ότι ο Θεός έπαθε για μας, αυτό λέει πολλά. Είχα ακούσει κάποτε από το ραδιόφωνο το εξής, ότι το είπε αυτό ο Τάδε. Και συνέχισε. Να πω τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται. Αφού το είπε ο Τάδε, λέει πολλά. Ένα όνομα μπορεί να λέγει πάρα πολλά. Λοιπόν, κάποτε αδελφοί μου πρέπει και εμείς έτσι να κινούμαστε. Μας αγάπησε ο Θεός. Δεν συγκρίνεται η δική μας αγάπη με την αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι σύγκριτη. Να κάνουμε ανάλυση. Γιατί είναι σύγκριτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Αυτό λέει πολλά. Η αγάπη του Θεού είναι υπεράνω της δικής μας αγάπης. Ξέρετε, κάποτε όταν έχουμε έναν άπιστο μπροστά μας, αυτός ο άπιστος, καταρχήν εμείς αισθανόμεθα την ανάγκη να τον αναλύσουμε, να αναλύσουμε κάτι στον άπιστο. Λέμε, για παράδειγμα, λέμε Ανάσταση. Και μέσα μας αισθανόμαστε την ανάγκη να του εξηγήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος τώρα πρώτη φορά ακούει για την Ανάσταση. Λοιπόν, προσπαθούμε να αναλύσουμε. Να αναλύσουμε μέχρι πού να αναλύσουμε. Να κάνουμε την Ανάσταση γνωστικό ζήτημα, δηλαδή δυνατόν στην γνωσιολογική γνώση του συζητητού μας, μα η Ανάσταση είναι μυστήριο. Πόσο θέλεις να αναλύσεις? Πες του με απλά λόγια. Όπως ο Χριστός αναστήθη, θα αναστηθούμε και εμείς, τέρμα. Αν ο άνθρωπος απέναντι μας είναι δέκτης του Αγίου Πνεύματος, άλλωστε δεν είμαστε εμείς που αλλάζουμε καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων και ήδη οι άνθρωποι. Πολλές φορές καταβάλλουμε προσπάθεια να δώσουμε να καταλάβει κάποιος από εδώ, να καταλάβει από εκεί. Δηλαδή, εναγούνια προσπάθεια. Όχι τόσο πολύ. Πες μερικά πραγματάκια. Ο άλλος δεν θέλει παραπάνω. Ο άλλος λέγει, πιστεύω εις τον Θεό. Λοιπόν, όταν λέμε ότι η αγάπη του Θεού είναι πάνω από τη δική μας αγάπη, αυτό λέει πολλά. Ο καθένας μας έχει έναν τρόπο με τον οποίο τρόπο συντονίζεται με τα λόγια του Θεού. Και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ό,τι ακούει. Ύστερα, υπάρχει και μια ωραία φράση πατερική του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. Σιωπή προσκυνήστο το άρητον. Σιωπή προσκυνήστο το άρητον. Κάποια πράγματα που δεν λέγονται άρητα, που δεν μπορούμε για αυτά να βρούμε ρήματα, αυτά πράγματα τα γνωρίζουμε με τη σιωπή μας. Δεν χρειάζονται πολυλογία σε κάποια. Η διαφορά λοιπόν του αίματος του Χριστού από το αίματος του ανθρώπου είναι οπωσδήποτε διαφορά, αλλά δίνει διαφορά ουσίες. Ο Χριστός μας αγάπησε με το αίμα του, προσέξτε με, και το αίμα το δικό του δεν διαφέρει από το αίμα το δικό μας, γιατί το αίμα που πήρε από την Παναγία είναι όμοιο με το δικό μας αίμα, αλλά διαφέρει ως προς την αξία, γιατί είναι το αίμα του Θεού. Ενώ το αίμα το δικό μας είναι το αίμα δούλων. Γι' αυτό μυρίους θανάτους για την αγάπη του Θεού και αν υποστούμε, δεν πρόκειται ποτέ να είναι εφάμιλος η αγάπη μας προς την αγάπη του Θεού. Αγάπη είναι η αγαθή διάθεση της ψυχής, είναι μια διάθεση της ψυχής, αγαθή, να αγαπά. Η διάθεση αυτή της ψυχής δεν αλλάζει με τίποτε τη γνώση του Θεού. Αυτός που αγαπάει αληθινά τον Θεό, δεν βάζει τίποτε πάνω από τη γνώση του Θεού. Τίποτε άλλο πάνω από τη γνώση του Θεού. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον Θεό, θέλει πρώτα να έχει γνώση Θεού και μετά όλα τα δεύτερα, τα τρίτα και τα τέταρτα της ζωής. Όταν προσπαθείς να γνωρίσεις περισσότερα πράγματα κοσμικά από το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν αγαπάς τον Θεό. Ξοδεύεις χρόνο να ακούσεις ειδήσεις. Ξοδεύεις χρόνο να δεις τον κινηματογράφο. Ξοδεύεις χρόνο να συζητήσεις για τα θέματα τα τρέχοντα. Δεν ξοδεύεις χρόνο και να γνωρίσεις τον Θεό. Ακούγοντας τον Λόγο του Θεού ή μελετώντας, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Εκείνος που έχει την αγάπη του Θεού, δεν ανταλλάσσει με τίποτε τη γνώση του Θεού στη θέση την πρώτη που ανήκει, τη γνώση του Θεού, και βάζει μόνο ως δεύτερη θέση, τρίτη θέση, τετάρτη θέση και ούτω καθεξής τις γνώσεις τις κοσμικές, τις γνώσεις τις ανθρώπινες. Η αγάπη του Θεού σε μια περίπτωση μόνο δεν στερεώνεται. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Όταν η αγάπη του Θεού βρει σαν εμπόδιο, η αγάπη μας προς το Θεό βρει σαν εμπόδιο μια γήινη επιθυμία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που το επιθυμούμε παραπάνω από τον Θεό, τότε δεν έχουμε την αληθινή αγάπη. Και πάνω από τον άντρα μας, ακούτε πως σας λέγω, μη φοβήστε, δεν σαλεύεται η αγάπη μέσα στην οικογένεια. Εκείνος που έχει βάλει την αγάπη του Θεού πάνω από την αγάπη του ανδρός και πάνω από την αγάπη της γυναικός, δίδει δύναμη στην αγάπη προς τον άντρα και προς την γυναίκα. Εκείνος που αληθινά αγαπάει τον Θεό, αγαπά αληθινά τον άντρα, την γυναίκα του. Και εκείνη που αγαπάει αληθινά τον Θεό, αγαπά αληθινά τον άντρα. Εκείνος που αγαπάει πρώτα τον Θεό, αγαπάει αληθινά τα παιδιά. Αν πεις ότι εγώ αγαπώ πρώτα τα παιδιά μου και μετά τον Θεό, δεν έχεις την αληθινή αγάπη και δεν αγαπάς σωστά το παιδί σου. Η αγάπη μας προς τον Θεό, ξέρετε που είναι στηριγμένη επάνω στο μίσος. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι στηριγμένη επάνω στο μίσος. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Ναι. Εκείνος που δεν μισεί τον εαυτό του, τον εγωισμό του και δεν μισεί το κοσμικό πνεύμα, το κοσμικό φρόνημα, δεν αγαπάει τον Θεό. Με αυτήν την έννοια εννοώ το μίσος. Όταν αγαπάμε και τον κόσμο, δηλαδή τα κοσμικά πράγματα. Δηλαδή, όταν λέω κοσμικά, δεν εννοώ αυτά που είναι τρέχοντα και αναγκαία. Εννοώ δηλαδή πράγματα που έρχονται να υποκαταστήσουν τον Θεό, να μπουν στη θέση του Θεού. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αγάπη Θεού. Και όταν αγαπούμε τον εαυτούλη μας και τις ιδέες μας, τότε δεν έχουμε αγάπη Θεού. Μίσος προς τον εαυτό μας, προς τον εγωισμό εννοώ. Και μίσος προς το κοσμικό φρόνημα το αμαρτωλό, είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η αγάπη μας προς τον Θεό. Αγάπη Θεού δεν έχει εκείνος που φοβάται την κόλαση και λέγει ότι τον αγαπώ τον Θεό από φόβο. Μπορεί να ξεκινήσει η αγάπη του Θεού και από την κόλαση. Αλλά όμως δεν πρέπει να μείνει σε αυτού του είδους την αγάπη. Πρέπει η κόλαση να γίνει ένα παρελθόν. Γεγονός, αλλά ένα παρελθόν για αιτία αγάπης. Πρέπει να προχωρήσει κανείς πέραν από τον φόβο της κολάσεως, που είναι δημιουργικός ο φόβος της κολάσεως, αλλά δεν πρέπει κανείς να μείνει στην κόλαση ως αιτία αγάπης προς τον Θεό. Γιατί κάποτε, αν ξεθοριάσει ο φόβος της κολάσεως, θα ξεθοριάσει και η αγάπη μας προς τον Θεό.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς μετασχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα τους αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός, ο διαπολύν και άφατον ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των απράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμό ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλογείτε και υγείαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές,

περί του Αγίου Τριωδίου. Φουντούλης Ιωάννης. Ο δημιουργός των άνω και των κάτω, τρισάγιον μεν ύμνων εκ των αγγέλων, τριώδιον δε παρανθρώπων δέχου. Με τους στίχους αυτούς προημιάζονται τα συναξάρια της περιόδου του Τριωδίου. Ο ουράνιος και ο επίγειος κόσμος, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, συνάπτονται σε κοινή συμφωνία. Οι άγγελοι ψάλλουν στον δημιουργό τον δημιουργό των άνω, τον τρισάγιον ύμνο. Μαζί με αυτούς ενώνονται και οι φωνές των ανθρώπων, που έρχονται και αυτοί να ψάλλουν στον δημιουργό τον δημιουργό των κάτω, τριωδίους ύμνους. Από αυτούς τους τριωδίους ύμνους, τα τριώδια, έλαβε το όνομά της η μεγάλη περίοδος του λειτουργικού έτους, που κινείται μαζί με το Πάσχα και το περιβάλλει σαν προεόρτιος και μεθέορτος περίοδος. Γιατί όλο αυτό το τμήμα του εκκλησιαστικού έτους, παλαιότερο να χαρακτηρίζεται με αυτό το όνομα, τριώδιον. Ανάλογα δε με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, το διέκριναν σε τριώδιον κατανυκτικών, απαρχής μέχρι του Πάσχα και τριώδιον χαρμόσυνων, από του Πάσχα μέχρι της Κυριακής των Αγίων Πάντων, που κατακλείει τον κύκλο των κινητών εορτών. Τριώδιο δε λέγεται από την αρχαιοπρεπή συνήθεια, που διατηρείται κατά την περίοδο αυτή, να μην ψάλλονται καθημερινώς κατά την ακολουθία του όρθρου και οι εννέα οδές του ψαλτηρίου, και επομένως και ολόκληροι εννεαώδη οι κανόνες, αλλά μόνο τρεις οδές, η όγδοη και η ένατη, και μία από τις προηγούμενες κατά την σειρά των ημερών. Αυτός ο αρχαίος τρόπος της ψαλμωδίας διατηρήθη εν μέρη μόνο μέχρι σήμερα και μάλιστα μόνον για τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τις άλλες μέρες επεκράτησε το νεότερο έθος να στοιχολογούνται και οι εννέα οδές, ακριβέστερα οι οχτώ, γιατί η Δευτέρα παραλείπεται, και να ψάλλονται εννεαώδιοι, ακριβέστερα οχταώδιοι κανόνες. Έτσι, το όνομα Τριώδιον τελικά διατηρήθη μόνο για το αρχαίο κατανυκτικόν Τριώδιον, για την πρώτου Πάσχα δηλαδή περίοδο. Και πάλι και εδώ όχι κυριολεκτικός. Η σημερινή περίοδος του Τριωδίου, οι ακολουθίες τις οποίες περιλαμβάνονται στο ομώνυμο λειτουργικό βιβλίο, περιλαμβάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι και ο αρχικός της πυρήνας, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την προπαρασκευαστική της περίοδο, που κοινώς λέγεται περίοδος των Απόκρεο. Αυτή η τελευταία θα αποτελέσει το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Τρεις Κυριακές αποτελούν τα προπήλαια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου και η Κυριακή της Απόκρεο. Η τελευταία εβδομάς, που εισάγεται με την Κυριακή της Απόκρεο, είναι το προήμιο της νηστείας της Τεσσαρακοστής, γιατί κατά αυτήν απαγορεύεται, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές διατάξεις, η βρώσης του κρέατος. Είναι η τυρινή εβδομάς ή εβδομάς της Τυροφάγου. Κατά την εβδομάδα αυτήν αρχίζει η ψαλμωδία των τριωδίων κανόνων. Η τελευταία αυτή Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεο, είναι και παλαιότερα από τις προηγούμενες. Τις δύο άλλες τις προσέθεσαν αργότερα. Ο σκοπός της προσθήκης είναι φανερός. Να δημιουργηθεί δηλαδή μία περίοδος προπαρασκευής και προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ένα είδος προπηλαίου στο όλο οικοδόμημα των κινητών εορτών. Έγιναν δε τρεις οι προπαρασκευαστικές αυτές εβδομάδες για να απαρτιστεί ο ιερός αριθμός της Αγίας Τριάδος, το 3, βάσει του οποίου οικοτομείται ολόκληρο το σύστημα της λατρείας μας. Και των τριών Κυριακών η ακολουθία πλέκεται γύρω από την Ευαγγελική Περικοπή,
που διαβάζεται κατά τη Θεία Λειτουργία. Κατά την πρώτη Κυριακή αναγινώσκεται η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Την Δευτέρα η παραβολή του Ασώτου Ιού. Και την Τρίτη το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Ας ειδούμε μία-μία χωριστά τις Κυριακές αυτές. Με την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, ανοίγει η Ιερά Πύλη του Τριωδίου. Δεν μπορούσε να ευρεθεί καταλληλότερο θέμα που να συνδυάζει κατά ένα τόσο πλήρη τρόπο τους επιμέρους σκοπούς της περίοδου αυτής. Το Τριώδιο σημειώνει μια ιερά περίοδο του έτους αφιερωμένη στον Θεό, στη σύντονο λατρεία και προσευχή, στη νηστεία και στα αγαθά έργα. Η προσευχή όμως, η νηστεία και η δικαιοσύνη του επιφανειακά δικαίου, κενόδοξου όμως και υπερήφανου Φαρισαίου, αποδοκιμάζονται από τον Θεό. Αντιθέτως δικαιώνεται ο αμαρτωλός και άδικος, αλλά μετανοημένος και συντετριμμένος τελώνης, που κτυπά το στήθος του και ταπεινά επικαλείται το έλεος του Θεού. Ο Θεός σιλά στη τίμη το αμαρτωλό. Αυτόν λοιπόν τον τύπο της ορθής προσευχής θέτει στο στόμα του πιστού η Εκκλησία στην έναρξη της περίοδου της προσευχής. Καλεί τους πιστούς να μην προσευχηθούν με υπερηφάνεια, φαρισαϊκός, αλλά με ταπείνωση, τελωνικός, γιατί κατά το λόγιο του Κυρίου «Πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε». Τα θέματα αυτά επαναλαμβάνονται σε όλους τους ήχους και σε ποικίλες ποιητικές επεξεργασίες από την υμνογραφία της ημέρας. Παραθέτουμε το πρώτο τροπάριο των στοιχειρών του Εσπερινού του πρώτου ήχου, που είναι και το πρώτο τροπάριο του Τριωδίου. «Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί». «Ο γάρι ψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε». «Ταπεινωθόμεν εναντίον του Θεού τελωνικός, διανυστίας κράζοντες». «Η λάστητη ημίν ο Θεός της αμαρτωλής».

Το θέμα της Δευτέρας Κυριακής είναι συναφές προς το θέμα της Πρώτης. Εδώ το δίδει η παραβολή του ασώτου Ιού. Προβάλλεται την Κυριακή αυτή το ενθαρρυντικό παράδειγμα του αμαρτωλού νέου, που ενώ σπαταλά την πατρική περιουσία, ζών ασώτος, δεν απελπίζεται. Δεν συντρίβεται από το βάρος των συμφορών. Δεν περιέρχεται σε απόγνωση. Αλλά επιστρέφει προς τον εύσπλαχνο πατέρα, ταπεινωμένος, μετανοημένος, ζητώντας το έλεος και την συγνώμη του, και του απευθύνει θερμή ηκεσία. «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Το παράδειγμα της μετανοίας και της ορθής εν συντριβή καρδίας προσευχής, ενσαρκωμένο στον άσοδο της παραβολής, προβάλλει και πάλι η Εκκλησία προς μίμησιν και καλεί τα άσωτα παιδιά του Πατέρα, όλους μας, να γυρίσουμε στην αγκαλιά του Πατέρα, ζητώντας συγνώμη για να λάβομεν άφεση όπως εκείνος. «Άσωτος ή της, ως εγώ, θαρών ήθη. Θείου γάρ ίκτου πάσιν ίνικτε θύρα. Όποιος είναι άσωτος όπως εγώ, ας έλθει με θάρρος, γιατί η θύρα της Θείας Ευσπλαχνίας έχει ανοίξει για όλους». Η προτροπή προς μετάνοιαν γίνεται πιο έντονος στην τρίτη και τελευταία προπαρασκευαστική Κυριακή, την Κυριακή της Απόκρεο. Ως μέσο προτροπής προς μετάνοια και την αφύπνιση και τον πιο

0: ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Απόψε λοιπόν θα πούμε κατά την τάξη του Αγίου Όρου την Ευλογημένη, όπως οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες καλώς όρισαν και διέταξαν, πρέπει να πούμε και ολίγους λόγους προετοιμασίες για το Άγιον Στάδιον της νηστείας, το οποίο από αύριο εισερχόμεθα, το Μέγα Πέλαγος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, το οποίο όμως δεν είναι μόνο Μέγα Πέλαγος, αλλά είναι και θέρος πνευματικών, έτσι λένε οι πατέρες. Είναι άνοιξης πνευματική, χαρά πνευματική, διότι είναι η χαρά της συμμετοχής στη νίκη του Χριστού κατά των τριών μεγάλων εχθρών του ανθρώπου, που είναι ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος. Το πρωί ανεμνίστημε της εξορίας των πρωτοπλάστων των Παράδεισο. Αυτό το γεγονός εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Και είπαμε ότι εδώ σε αυτή τη γη που είμαι θα είμαι θα εξόριστη. Και τελικά ποτέ δεν μπορούμε να αναπαυθούμε μέσα στην εξορία μας. Και μάλιστα όσο και αν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε την εξορία με διαφόρους και θεσμούς και κοινωνικά συστήματα και φιλοσοφίες. Η εξορία είναι πάντα εξορία και ο άνθρωπος σε αυτή την εξορία νιώθει πάντοτε ανεκπλήρωτος και περιμένει το πλήρωμα. Μπορεί βέβαια να έχει κάποιες χαρές, κάποιες ικανοποιήσεις, αλλά αυτές είναι πρόσχερες. Διαδέχεται το κενό, η πλήξη, η μοναξιά και ο άνθρωπος λαχταράει αυτό από το οποίο εξέπεσε. Και αυτό από το οποίο εξέπεσε είναι η κοινωνία με τον ζώντα Θεό, η ένωσή του με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε θεοειδής, να αναπαύεται μόνο εν το Θεό. Και η Εκκλησία μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση του Παραδείσου. Μάλιστα αυτή η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή είναι η ευκαιρία που μας δίδεται να κάνουμε αυτό το ταξίδι εκ της εξορίας εις τον Παράδεισον, εκ της δουλείας της Αιγύπτου εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ένα ταξίδι λοιπόν θα κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ταξίδι επιστροφής. Ο Αδάμ και η Εύα έκαναν το ταξίδι εκ της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό στη δουλεία και στο χωρισμό από τον Θεό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το αντίστροφο ταξίδι, να γυρίσουμε πίσω, εκεί από όπου εφύγαμε, εκεί από όπου εξορίστημε. Και αυτό θα γίνει με αυτή την περίοδο, γίνεται με όλη μας τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι ένα ταξίδι επιστροφής στον ζώντα Θεόν, αλλά ιδιαιτέρως αυτό το ταξίδι γίνεται πιο έντονο, πιο δραστήριο, πιο αποτελεσματικό αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτό το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα μας, στην αιώνια, στην ένωση και κοινωνία με τον Θεό, θέλει αγώνα. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Γιατί η φύση μας έχει αρρωστήσει πνευματικά. Έχουν παρισφρήσει τα πάθη, τα οποία μας έχουν σκοτήσει το νου. Και δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος, ο εξόριστος, να ξαναζήσει τον Θεό όπως πρέπει να τον ζήσει. Ο Κύριος μας έκανε την αρχή, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μας δώσει τη χάρη να επιστρέψουμε εκ της εξορίας εις την ουράνιο πατρίδα μας, εις την κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος, κάνοντας αυτή την αρχή, ενίστευσε ημέρα στις Σαράκοντα. Δεν είχε ανάγκη να ενίστευσε, ήταν Θεός, αλλά ενίστευσε για παράδειγμα δικό μας, για να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα, αυτή την αρχή που έκανε εκείνος, να την κάνουμε και εμείς. Και όπως ξέρετε και προφητικός και ο προφήτης Μωυσής, για να πάρει τις πλάκες του νόμου, είχε νηστεύσει 40 ημέρες και μετά εξιώθη να πάρει τον νόμο του Θεού. Ο Κύριος ως δεύτερος Μωυσής και ως δεύτερος Αδάμ έκανε και αυτό στην αρχή του αγώνος αυτής της προσπαθίας, αυτής της πορείας, διημάσχεται τη σωτηρία ημών και ενίστευσε τα 40 ημέρας και νύχτας και ενίκησε τον διάβολο, όπως ξέρετε, και τους πειρασμούς του διαβόλου, για να υποδείξει σε εμάς ότι εάν νηστεύσουμε, δηλαδή, και εγκρατευθούμε όχι μόνο στα φαγητά αλλά
και σε κάθε κακό λογισμό και κάθε κακή επιθυμία θα αξιωθούμε κι εμείς να νικήσουμε το διάβολο, τα πάθη μας και να μπορούμε να κοινωνήσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτή η περίοδος των 40 ημερών είναι και η περίοδος του δεκατισμού του έτους. Το δέκατον του έτους είναι οι 40 ημέρες περίπου. Αυτό το δέκατον όφυλαν στην Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι να το προσφέρουν στο Θεό. Και εμείς ένα των αμαρτιών μας, τον διαπράξαμε όλο τον χρόνο, των ατελειών μας, των παθών μας, της αδυναμίας μας, προσφέρουμε και εμείς αυτές τις 40 ημέρες να είναι αγωνιστικές, να είναι πιο προσεκτικές από την άλλη περίοδο της ζωής μας, να νικήσουμε ό,τι μπορούμε από τα πάθη μας, να αποκτήσουμε όσες μπορούμε από τις αρετές, ώστε να προσφέρουμε την δεκάτη, την πνευματική στον Θεό και δι' αυτού να εξηλαιωθούμε από όσα δεν έπρεπε να κάνουμε και κάναμε. Να λοιπόν και άλλο νόημα που έχει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα αρχίσουμε λοιπόν τον αγώνα, την πορεία, την αντίστροφη. Ο Αδάμ και η Εύα εκ της ζωής των θάνατων, εμείς την αντίστροφη πορεία εκ του θανάτου στην ζωή. Ο Αδάμ και η Εύα εκ της ελευθερίας της αγάπης προς την ελευθερία του εγωισμού, εμείς την αντίστροφη πορεία εκ της ελευθερίας του εγωισμού, που είναι μια ψεύδο ελευθερία, δεν αληθινή ελευθερία, την ελευθερία της αγάπης στην κοινωνία με τον Άγιον Τριαδικών Θεό. Και έτσι όταν κάνουμε αυτή την πορεία αναπαυόμαστε κιόλα. Γιατί όταν προσπαθούμε να βολευτούμε σε αυτή την εξορία με ψεύτικα μέσα, με ψεύτικους τρόπους, δεν μπορούμε τελικά να αναπαυθούμε. Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπα και στην αρχή, είναι θεόπλαστος, είναι πλασμένος για τον Θεό. Και ό,τι και να κάνει για να ξεγελάσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να αναπαυθεί. Αν όμως βρίσκει την ανάπαυσή του στον Θεό, στον αγώνα των πνευματικών, τότε νιώθει ειρήνη και χαρά και προγεύεται τη χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη χαρά που είχε διαρκεί ο άνθρωπος πρώτης πτώσεώς του. Αυτό το βλέπουμε και στην Ιερά Εξομολόγηση. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει σε αμαρτίες και οι οποίοι πονάνε και λυπούνται και βασανίζονται κιόλα. Η συνείδησή τους τους στύπτει και λένε: «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ για να ελαφρώσει η συνείδησή μου, για να βρω την ειρήνη της ψυχής μου, για να βρω τον Θεό». Και μετά την εξομολόγηση και τη συγχώρηση οι άνθρωποι ειρηνεύουν και χαίρονται, και χαίρονται χαράν μεγάλη, γιατί απεκατεστάθη η σχέση με τον Θεό, γιατί ξαναζήσαν κάτι από αυτό που ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, την κοινωνία με τον Θεό για την οποία είμαστε πλασμένοι. Θυμάστε εκεί στην ωραία εκείνη διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου και της πτώσης του ανθρώπου, ότι ο Αδάμ και η Εύα όσο ζούσαν χωρίς να αμαρτήσουν απέναντι του Θεού, χαιρόντουσαν, είναι συμβολικά βέβαια αυτά, αλλά δείχνουν την πραγματικότητα, χαιρόντουσαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Άκουγαν τον Κύριο που ερχότανε και τρέχαν να τον υποδεχθούνε και να χαρούνε κοντά του. Μόλις αμάρτησαν, άκουγαν τα βήματα του Θεού που πλησίαζε και αυτοί ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν και κρυβόντουσαν. Και όταν ρώτησε ο Κύριος, γιατί κρύβεις Αδάμ και γιατί κρύβεις Εύα, δεν είχαν τι να απαντήσουν, διότι είχαν λυπήσει τον Θεό. Αυτό γίνεται και στη δική μας ζωή. Όταν λυπούμε τον Θεό, κρυβόμαστε από τον Θεό. Αλλά όταν μετανοούμε, τότε τρέχουμε στην αγκαλιά του Θεού, γιατί εκεί νιώθουμε ασφάλεια. Και τρέχουμε και στην αγκαλιά της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία εκφράζει την αγάπη του Θεού. Τρέχουμε και στην αγκαλιά του Πνευματικού, γιατί ο Πνευματικός εκφράζει την αγάπη του Ουρανίου Πατρός και μας δέχεται και μας εξομολογεί και μας συγχωρεί και μας επαναπροσφέρει στον Θεό και ξαναγυρίζουμε στην ουράνια πατρίδα μας. Όμως αυτή η πορεία εκ του θανάτου στην ζωή, εκ της ψευδοελευθερίας στην αληθινή ελευθερία, εκ του εγωισμού και των παθών στην αγάπη, όπως είπα, θέλει αγώνα και θέλει να είμαστε και μεταξύ μας συνεχώς συγχωρημένοι.
διαβάσαμε στην ωραία ανάγνωση που ακούσαμε, ότι χωρίς αυτή την αμοιβαία συγχώρηση δεν μπορούμε να ζήσουμε και αληθινά την ένωσή μας με τον Θεό. Αυτός που έγραψε αυτή την ωραία ανάγνωση που διαβάσαμε ήταν ο ύμνησος και μακαριστός καθηγητής θεολογικής σχολής του Βουκουρεστίου και ιερέας, ο πατήρ Δημήτριος Τανιλόε, μια σύγχρονη πατερική μορφή, που μόλις επικράτησε ο κομμουνισμός στη Ρουμανία, άγιον άνθρωπον, σοφόν άνθρωπον, τον κλείσανε στη φυλακή 5 χρόνια, μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανός. Και ο πατήρ Τανιλόε, από εκεί φαίνεται η χάρη του Θεού που είχε, με αξίωσε να τον γνωρίσω και να έχουμε και αλληλογραφία μαζί. Ο πατήρ Τανιλόε, με τη χάρη του Θεού που είχε, παρότι έμεινε στη φυλακή 5 χρόνια, αδίκως, και υπέφερε και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν είναι τώρα παρόν να τα αναφέρω, εντούτοις δεν έχασε την αισιόδοξη προοπτική που είχε για τη δημιουργία του Θεού, όπως φαίνεται στα έργα του. Δεν απέκτησε ένα πνεύμα πεσιμισμού, δηλαδή απεσιοδοξίας, και να τα βλέπει όλα σκοτεινά. Έβλεπε μέσα στα σκοτάδια του κόσμου το φως της αγάπης του Θεού. Αυτό παρηγορεί τους ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για μας τους μοναχούς, αλλά και για τους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, πατέρες, ας συγχωρεθούμε, ιδιαίτερως αν κάτι έχει παρισφρήσει μεταξύ μας. Πιστεύουμε τη χάρη του Θεού, δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα μεταξύ μας, μας φυλάει η χάρη του Θεού, αλλά και τίποτα λεπτομέρειες αν υπάρχουν. Σύννεφα μεγάλα δεν υπάρχουν, κάνα συννεφάκι αν υπάρχει. Νεφίδριον τι. Και αυτό με τη μετάνοια που θα βάλουμε αμοιβαίως να διαλυθεί, ώστε άνευ νεφιδρίων με καθαρό ουρανό να μπούμε στο στάδιο της Αγίας Μεγάλης Αραποστής και να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα. Πρωτοπόρος είναι ο Χριστός. Αυτός πάει μπροστά, ακολουθεί η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Ασκητέ, και από πίσω πάμε και εμείς οι ταπεινοί, ακολουθούνται στην πορεία μας εχάραξε ο Χριστός, την αντίστροφο πορεία από του Αδάμ και της Εύας, εκ του εγωισμού και των παθών, στην ελευθερία των τέκνων Θεού, στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Και εφόσον κάνουμε αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε και εδώ στη γη χαρά, αλλά θα περιμένουμε να ζήσουμε το πλήρωμα της χαράς και στην ουράνιο βασιλεία, την οποία όλοι περιμένουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε. Πρώτος βάζω μετάνοια εγώ και ζητώ συγχώρεση από όλους τους αδερφούς. Όχι τυπικά, δεν το κάνω επειδή το λέει το τυπικό, το λέει και το τυπικό, αλλά εγώ το κάνω

Πενετάξαμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, την κουρά μας να γίναμε μεγαλόσχημοι εδώ στο καθολικό αυτής της εκκλησίας, ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, να μας αξιώσει ο Θεός να την τηρήσουμε απαρεγκλήτως, χωρίς ίδια θελήματα και χωρίς παρεκτροπές πνευματικές. Διάβαζε λίγο πριν έρθω στο γεροντικό μια ιστορία τον Αβά Αμμόνιο. Τον ρώτησαν, γέροντα λέει, τι είναι αυτό που λέει, ποια είναι η στενή και τα θλιμμένη οδός του Ευαγγελίου που πρέπει να ζούμε οι μοναχοί? Και απήντησε ο Αβάς Αμμόνιος, η στενή και τα θλιμμένη οδός είναι να κρατάμε καθαρούς τους λογισμούς μας, να μην αφήνουμε κακούς λογισμούς να μας προσβάλλουν, και είναι και η εκοπή των ιδίων θελημάτων, να κόβουμε τα θελήματά μας. Άρα οι μοναχοί που δεν αγωνίζονται και οι χριστιανοί να καθαρίζουν το μυαλό τους από τους κακούς και αισχρούς λογισμούς οι οποίοι μας πυρπολούν και δεν κόβουν τα θελήματά τους σε όλα, αυτοί δεν βαδίζουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου. Εύχομαι εις εμάς, και εσείς ευχηθείτε για μένα, να μας αξιώσει ο Θεός να βαδίσουμε αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή, τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου, που οδηγεί όμως την αιώνια ζωή.

Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό, ο οποίος μας εχάρισε το τριήμερο αυτό της νηστείας, της νύψεως, της προσευχής, και φτάσαμε ήδη στην σημερινή ημέρα και να ταινίζουμε τώρα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με πόθον να μας αξιώσει ο Κύριος να την διέλθουμε θεαρέστως. Η νηστεία, όπως ακούσαμε και στην ανάγνωση, μας βοηθάει πολύ. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο νηστεία φαγητών, τα ξέρουμε αυτά. Πρέπει να είναι και νηστεία αργολογίας, νηστεία αστιωτήτων, νηστεία κατακρίσεως. Και αυτό τον αγώνα έχουμε να τον κάνουμε όλοι, και αυτές οι άλλες νηστείες είναι πιο δύσκολες από τη νηστεία των φαγητών. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας όλοι να προσέξουμε αυτή την περίοδο της νηστείας, να είμαστε πιο ολιγόλογοι, πιο ενεγρηγόσοι, περισσότερο σκεπτόμενοι την κρίση του Θεού, των θάνατων, αυτά τα οποία μας βοηθούν για να έχουμε κατάνοιξη και να κάνουμε κάποια πρόοδο πνευματική, την οποία ο Κύριος περιμένει από μας. Αρχίσαμε από χθες και οικούσαμε τα εξομολογήσεις αρκετών αδελφών. Θα συνεχίσω το απόγευμα σήμερα, πρώτα Θεός. Και χαίρομαι όταν οι αδελφοί κάνουν καλή εξομολόγηση, λεπτομερή, δεν αποκρύπτουν τίποτα, γιατί μερικές φορές ο πειρασμός μας βάζει, κάνε και αυτό και μην το πει στο γέροντα, δεν πειράζει. Κακό είναι και αυτό. Τα πάντα πρέπει να γνωρίζει ο γέροντας, ως πνευματικό μας πατήρ. Και αν καμιά φορά σκέφτεστε να τα πείτε σε μένα, γιατί υπάρχει δυσκολία και τα λέτε σε ένα άλλο πνευματικό, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί, πρέπει να έρθετε να μου τα πείτε και εμένα. Διότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τη σωτηρία σας. Και γι' αυτό να μην χρησιμοποιείτε τους άλλους πνευματικούς για να κρύβεστε από μένα. Πρέπει όλα να τα γνωρίζει ο γέροντας. Για το καλό σας αυτό. Για μένα είναι φασαρία, γιατί όσοι περισσότεροι έξω, όσο πιο πολύ ζαλίζομαι, αλλά είναι ωφέλιμο για εσάς, για την ψυχή σας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να επιδοθούμε αυτή την περίοδο και στην ακριβή υπακοή, να μην έχουμε ένα πρόγραμμα άνεσης δικής μας, να μην θεωρούμε ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να ξεφεύγουμε από την υπακοή, αλλά να είμαστε πάντοτε στην ευλογία και στην υπακοή ως εμπρέπει της αληθής μοναχούς. Γιατί ξέρετε, ο πειρασμός μας βάζει να νομίζουμε ότι μερικές φορές ότι δεν χρειάζεται να λέμε όλα στο γέροντα, αφού αυτό που θέλω να κάνω είναι καλό, γιατί να το πω στο γέροντα. Ή εγώ τώρα έχω προχωρήσει πνευματικά, δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο γέροντα, ξέρω και από μόνος μου. Έχω την διάκριση, και αφού έχω τη διάκριση δεν χρειάζεται να ρωτάω το γέροντα σε όλα. Και αυτό πλάνη είναι. Και θα πρέπει και αυτή την πλάνη να την αποφύγουμε, γιατί έχω δει ότι γίνεται αφορμή να μερικοί αδελφοί να καθυστερούν πνευματικά για αυτή την πεπλανημένη άποψη, ότι τώρα εμείς προχωρήσαμε, έχουμε την προσευχή, έχουμε εμπειρίες πνευματικές, δεν μας χρειάζονται τα πολλά ερωτήματα στο γέροντα. Αυτά είναι της πλάνης όλα. Όλοι χρειαζόμαστε, όσο και αν προχωρήσουμε και όσο πιο πολύ προχωράμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να ερωτώμε τον γέροντά μας, εκτός αν ο γέροντας μας πει δεν χρειάζεται, μην ρωτάτε. Μόνο να το ακούσουμε από το στόμα του γέροντα.
όχι από το λογισμό μας. Επειδή λόγω σπουδαιοτάτου εκκλησιαστικού θέματος είμαι υποχρεωμένο να αναχωρήσω αύριο, εγκαίρως, παρά τη θέλησή μου, αλλά κάνω υπακοή και εγώ, και σας παρακαλώ έτσι ιδιαίτερα να προσέξετε αυτά που ξέρετε, την υπακοή στον αναπληρωτή και στους άλλους, και στους πατέρες του Επιτρόπους και στους άλλους πατέρες του Αρμοδίους, και προπάντων την τακτική φύτηση στις ιερές ακολουθίες. Είναι αγώνας αυτός, ένας από τους μεγάλους αγώνες που έχουμε τη Σαρακοστίνη, να μένουμε πολλές ώρες στην Εκκλησία. Θέλει βία στον εαυτό μας και είναι αξιόμιστος και ευλογημένη από τον Θεό αυτή η υπομονή που κάνουμε να μένουμε ώρες στην Εκκλησία. Και το απόδειμο να είστε όλοι, αυτό το μέγα απόδειμο είναι ωραιότατο, δεν πρέπει να το χάνουμε. Ευλαβή στην Εκκλησία, όχι ομιλίες, όχι συζητήσεις. Και θέλω η συνείδησή σας να είναι, όχι θέλω, ο Θεός θέλει και οι Άγιοι Πατέρες. Η συνείδησή σας να είναι ευαίσθητος. Να μην αρχίσετε, δεν πειράζει τούτο και δεν πειράζει εκείνο. Αλλά ό,τι λέει ο γέροντας να το παίρνετε ότι είναι εκ Θεού, από στόματος Χριστού, και να το προσέχετε. Γιατί αυτή η προσοχή είναι που θα σας κάνει μοναχούς της ακριβίας και όχι της οικονομίας. Και όσο πιο ακριβή υπακοή κάνουμε, τόσο πιο πολύ ευαρεστούμε τον Θεό. Με συνέχει η αγωνία μήπως λυπήσουμε τον Θεό. Και εγώ στον εαυτό μου, αλλά και σε εσάς. Και καλά είναι να λέμε ποτέ πότε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό να μην σε λυπήσω. Διότι και με ψηλών λογισμών ακόμα που μπορεί να κάνουμε, ο οποίος είναι αντίθετος στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου, μπορεί να τον λυπήσουμε. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους σας και εσείς ευχηθείτε για μένα, να μας αξιώσει ο Θεός αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή, να μην λυπήσουμε τον Χριστό μας, και αν τον λυπήσουμε ως άνθρωποι αδύνατοι, αμέσως να μετανοήσουμε, προσέχοντας και τους λογισμούς μας και τα κινήματα τη σαρκός και τα πάντα, ώστε ψυχή και σώματι να είμαι αφιερωμένοι στον Χριστό και να μην τον λυπούμε. Βέβαια θα θέλαμε να τον ευαρεστούμε, αλλά ποιος τολμάει να πει ότι μπορεί να ευαρεστεί στον Χριστό, τουλάχιστον να μην τον λυπούμε. Και αυτό θα ήταν μεγάλο κατόρθωμα, και το εύχομαι σε όλους σας αυτή τη Σαρακοστή να μην λυπήσουμε καθόλου τον Χριστό, ή αν τον λυπήσουμε αμέσως να μεταμέσουμε. Ευχηθείτε και εσείς για μένα, γιατί και εγώ έχω ανάγκη και εγώ έχω ψυχή να παραδώσω στον Θεό, και εμένα με απασχολεί πολύ το θέμα της σωτηρίας και το θέμα του θανάτου. Είδατε ο πατήρ Δαμασκηνός ήταν γερός, όρθιος, ευθυτενής, υγιής. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι εξομολογούσε και το απόγευμα έφυγε. Χωρίς να το περιμένει κανείς. Δεν ξέρουμε λοιπόν κι εμείς πότε θα φύγουμε, και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμεθα όλοι μας, και ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και οι νεότεροι, γιατί ο θάνατος δεν ξεχωρίζει γέρους και νέους, παίρνει και τους νέους καμιά φορά. Και όλοι πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Αυτά έτσι με πολύ αγάπη προς όλους σας, και εύχομαι το Άγιο Πάσχα να μας βρει πνευματικώς οριμότερους. Καλή Σαρακοστή, ευλογημένη και Αγία.

με τη βοήθεια του Αγίου Θεού και τη σκέπη της Παναγίας μας περάσαμε το ευλογημένο τριήμερο έκαστος κατά τη δυνατότητά του, άλλος με πλήρη ασιτία και ανιδρία και άλλος με σχετική. Ήταν μια ευλογημένη πράγματι περίοδος ησυχίας, απειλάψαμε όλη την ησυχία και μας δόθηκε ευκαιρία και να προσευχηθούμε αλλά και να αναθεωρήσουμε τον αγώνα μας, τον βίο μας, τις πράξεις μας, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Άγιο Θεό για ό,τι μέχρι σήμερα τον λυπήσαμε και να πάρουμε απόφαση να αγωνιστούμε καλύτερα τις υπόλοιπες ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής. Μακάρι αυτή η Τεσσαρακοστή να είναι για όλους μας μία περίοδος ωριμάνσεως πνευματικής. Να βγει καρπός πνευματικός. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Τεσσαρακοστή είναι η δεκάτη του έτους. Η δεκάτη την οποία προσφέρουμε ως θυσία, ως αγώνα, ως άσκηση, ως νηστεία, ως προσευχή εις τον Άγιον Θεό. Διότι παρήγγειλε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι να δίνουν την δεκάτη των εις τον ναό και εις ελεημοσύνας. Εμείς έχουμε την δεκάτη όχι μόνο ως ελεημοσύνας και ως αφιερώματα αλλά και ως θυσία πνευματική και προσφορά καρπών πνευματικών εις τον Άγιον Θεό. Και πάλι ωραία λένε ότι το τρίμηνο αποτελεί την δεκάτη της Τεσσαρακοστής. Άρα λοιπόν η προσφορά του τριημέρου ήταν ήδη προσφορά δεκάτης Τεσσαρακοστής και έπειτα τώρα όλη Τεσσαρακοστή να είναι η δεκάτη του όλους έτους. Εύχομαι ταπεινώς η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει όλους να περάσουμε το μέγα στάδιο, το μέγα πέλαγος της Αγίας Τεσσαρακοστής με ταπείνωση, με αγωνιστικό πνεύμα, με προσευχή και με ολιγολογία. Αυτό τον αγώνα πρέπει να τον κάνουμε και μπορούμε να τον κάνουμε. Είναι ο αγώνας ο οποίος θα μας βοηθήσει να οριμάσουμε πνευματικά. Όσο περισσότερα λέμε, τόσο λιγότερο η ψυχή κατανύσεται. Όσο λιγότερα λέμε, τόσο περισσότερο η ψυχή κατανύσεται και έρχεται εις πόθον Θεού. Ο Θεός να βοηθήσει και στο αγώνισμα αυτό να υπάρξουν πατέρες αγωνιστές και νικητές.

Ευχαριστούμε τον Άγιο Κύριο που μας αξίωσε να διέλθουμε εν ειρήνη Χριστού και εν υγεία το τριήμερο, το οποίο αποτελεί τρομοτινά και σύνοψη όλης της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Και κάθε αδελφός αγωνίστηκε κατά την προαίρεσή του και κατά τις δυνάμεις σωματικές που έχει. Ας προσφέρουμε όλοι στον Κύριο την κακοπάθεια που λόγω της νηστείας, της ασιτείας μάλλον και της ανιδρίας καθένας εταλαιπωρήθη, ας προσφέρουμε στον Κύριο για την εξηλαίωση των αμαρτιών μας, τη συγχώρησή μας και ζητούντες των θείων φωτισμών Του πώς να αγωνιστούμε και το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Ακούσαμε στη διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ο οποίος ήταν και μεγάλος θεολόγος αλλά και κοινοβιάρχης, έχοντας χιλίους μοναχούς στην επιστασία του, πώς πρέπει να αγωνιστούμε στα κοινόβια την περίοδο αυτή. Πιστεύω να τα προσέξατε όλοι και να τα ακούσατε. Εγώ θέλω να τονίσω 2-3 πραγματάκια, χωρίς να σας κουράσω. Αυτές τις 3 μέρες είχαμε μια υψημένη προσοχή στον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε να μην τη χάσουμε αυτή την προσοχή. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε γρήγορση πνευματική για τον αγώνα μας. Καθάριση των λογισμών, προσπαθία να αποκτήσουμε τις αρετές, υπακοή αδιάκριτων, όπως έχουμε υποσχεθεί, και ό,τι άλλο πρέπει να, σαν χριστιανοί και σαν μοναχοί να αγωνιστούμε. Το πρώτο αυτό, να μην χάσουμε την εγρήγορση. Το δεύτερο, να μην ανοίγουμε δουλειές που δεν χρειάζονται. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι κυρίως καιρός προσευχής και μετανοίας και μελέτης πνευματικής. Εάν υπάρχουν αναγκαίες υποθέσεις μονής, να τις επιτελέσουμε, γιατί είμαστε μια κοινωνία μικρή και πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Αλλά είναι και άλλα που μπορούν να μην γίνουν τώρα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας και ιδίως οι υπευθύνους πατέρες, μην ανοιγόμαστε σε δουλειές που δεν είναι επίγουσες να γίνουν τώρα. Να μείνει χρόνος περισσότερο για ειρηνική κατάσταση ψυχής μας και για προσευχή. Και μετά το Άγιο Πάσχα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα. Και το τρίτο, θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας να μην αφαιτήσουμε την προθυμία μας στις ακολουθίες. Είναι άσκηση και αυτό. Ξέρω ότι κουραζόμαστε όλοι στις ακολουθίες γιατί είναι μακρές και κουραστικές. Αλλά θα έχουν και μισθό όμως όσοι κάνουν υπομονή εκεί στο Στασίδι και τρομοτινά καθυλωμένοι στο Στασίδι προσπαθούν να προσευχηθούν και να παρακολουθήσουν τα ιερά νοήματα. Τα οποία ιερά νοήματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όταν τα σκεφτόμεθα με βλάβεια, είναι και αυτά είδος νοεράς προσευχής. Ας τα προσέξετε αυτά τα 3. Όσοι αγωνίζετε και πιστεύω ότι αγωνίζετε όλοι για τη σωτηρία σας, εγώ ως πνευματικός πατήρ αυτά έχω να σας παρακαλέσω να προσέξουμε αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να παρακαλέσω τον Κύριο να μας αξιώσει όλους αυτή η Αγία Τεσσαρακοστή να είναι αγωνιστική και να είναι και καρποφόρος, να κάνουμε καρπών πνευματικών, ώστε όταν θα έρθει πλησιάζει η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων και Αχράντων Παθών του Κυρίου και το Άγιο Πάσχα, να έχουμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι εις τον Άγιον Θεόν και εις τον διημάς παθόντα, σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριε.

Εφτάσαμε πρώτων πυλών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Η Εκκλησία μας σήμερα μας υπενθυμίζει το τραγικότερο γεγονός της ιστορίας, την πτώση του ανθρώπου. Πόσο είχε κοινωνία με τον Θεό και είχε την βαθία ειρήνη της ψυχής και τη χαρά, λόγω της παρακοής, λόγω του εγωισμού, λόγω της αμετανοησίας, έχασε αυτή την ευλογημένη κοινωνία με την Αγία Τριάδα, έχασε τη χαρά του Παραδείσου και βρέθη εξόριστος στη στιγμή των δακρύων και των στεναγμών. Οι άνθρωποι, όντες εξόριστοι όλοι οι άνθρωποι, τελικά δεν βρίσκουμε τελείαν ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο, γιατί από άλλο κόσμο προερχόμεθα. Και πάντοτε ο πόθος των ανθρώπων ήταν πως θα ξαναγυρίσουν σε εκείνη την ευλογημένη κατάσταση του Παραδείσου. Απέτυχαν και οι φιλόσοφοι και οι πάντες στο να επαναφέρουν τον άνθρωπο στην κατάσταση του Παραδείσου. Μία λύση υπήρχε μόνο: να γίνει άνθρωπος ο Υιός του Θεού και να υποστεί θάνατον, σταυρών, να αναστηθεί, να αναλυφθεί, να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να επανέλθει, να υγειάνει πνευματικά και να ξαναβρει τον Παράδεισο. Όμως ο Παράδεισος δίνεται ως δώρο στον άνθρωπο, εφόσον όμως και ο άνθρωπος προσφέρει την ελευθερία του στον Θεό. Έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του οι πρώτοι άνθρωποι, γι' αυτό έχασαν τον Θεό. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας μας για να κερδίσουμε πάλι τον Θεό και τον Παράδεισο. Και ακριβώς γι' αυτό δίδεται από την Εκκλησία και η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Να αγωνιστούμε για να ξαναβρούμε τον δρόμο του Παραδείσου. Να ξαναβρούμε την αιώνια ζωή. Να ξαναβρούμε και να ξαναζήσουμε την τελεία κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Έτσι λοιπόν από αύριο θα αρχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Κάθε μέρα πρέπει ο χριστιανός να κάνει αυτόν τον αγώνα, αλλά ιδιαίτερα αυτή την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, που εδόθη ως στάδιο ιδιαίτερα αγωνιστικών και σκοπών να ξαναγυρίσουμε, να ξαναβρούμε τη θέση μας στη Βασιλεία του Θεού. Και φυσικά η μεγάλη και λαμπρά ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι και η φανέρωση της δόξης του Θεού και της Βασιλείας του Θεού, θα είναι η καταληκτήριος ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, για την οποία θα αγωνιστούμε. Και όσο περισσότερο αγωνιστούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, τόσο περισσότερο θα ζήσουμε την χαρά, την δόξα, το φως της Αγίας Αναστάσεως του Κυρίου. Όμως για να μπορεί ο χριστιανός, ο άνθρωπος, να ξαναβρει τον δρόμο προς τον Παράδεισο, χρειάζεται η Εκκλησία του Θεού. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους αρχιερείς, τους ιερείς και τους διακόνους. Γι' αυτό οι Άγιοι Απόστολοι εχειροτώνησαν διαδόχους τους επισκόπους και αυτοί οι πρεσβυτέρους και διακόνους, και μέχρι σήμερα συνεχίζεται αυτή η ευλογημένη κατάσταση και η Εκκλησία έχει τους λειτουργούς της εις όλες τις βαθμίδες. Μας αξίωσε και εμάς ο Θεός σήμερα να εισαγάγουμε δια των τιμίων χειρών Θεοφιλεστάντου των αδελφών μας πατέρα Σιλουανών εις τα ενδότερα του θυσιαστηρίου για να υπηρετήσει ως διάκονος και να βοηθήσει εις τας προσευχάς και την λατρεία του κοινοβίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία αυτή και ευχαριστούμε και τον Θεοφιλέστατο, ο οποίος με πολύ αγάπη ως αδελφός και εκείνος της Μονής είχε την ευκαιρία αυτή να επικαλεστεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια της επιθέσεως των χειρών του να καταστήσει και της επικλήσεις του Αγίου Πνεύματος να καταστήσει τον αδελφό μας διάκονον της Εκκλησίας του Χριστού. Στερεωμένος λοιπόν να είσαι, Πάτερ Σιλουανέ, ευλογημένος, και να αναπαύσεις τον Θεό, την Παναγία μας, τον Θεοφιλέστατο που σε χειροτώνησε,
εμένα τον ταπεινό γέροντά σου και την αδελφότητά σου. Ναι. Να αναπαύσεις όλους εμάς για να πάψεις τον Θεό. Καλή υπομονή και καλό αγώνα. Ευχαριστώ.

ήθιστε να καταλήγει, να τελειώνει αυτή η τράπεζα της συγχωρήσεως με μία προσλαλιά του καθηγουμένου και μετά συγχώρηση, συγχωρητική ευχή. Και να λαμβάνουμε όλη συγχώρηση από τον γέροντα και μεταξύ μας συγχωρηθούμε. Και να μην μείνει ούτε νεφίδριον μεταξύ μας κάποιας στενοχωρίας. Αλλά η συγχώρηση και η αγάπη να είναι εκαρδίας. Γι' αυτό μετά την τράπεζα, αφού μας διαβάσει ο Θεοφιλέστατος την ευχή της συγχωρητική, μετά θα συγχωρηθούμε και μεταξύ μας και θα μπούμε στο στάδιο των αρετών, ελεύθεροι από κάθε τι το απάδων προς την αγάπη του Χριστού, για να καλλιεργήσουμε και να αγωνιστούμε τις αρετές. Τώρα εγώ, αντί να σας ομιλήσω προφορικώς, θα σας διαβάσω αυτό που έχω να πω, λίγα λόγια, γιατί εάν μιλήσω προφορικώς μπορεί να πω περισσότερα να σας κουράσω. Τα γραμμένα είναι πάντοτε λιγότερα. Και μετά θα μας πει και ο Θεοφιλέστατος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται. Ο προφήτης Δαβίδ αμάρτησε με θανάσιμες αμαρτίες. Μετενόησε όμως και προσήρχεται με συντριβή και δάκρυα στον Κύριο διαβίου. Την ειλικρινή του μετάνοια απετύπωσε τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας. Αισθανόμενος ότι εμόλυνε την καρδιά του, παρακαλούσε τον Κύριο. Καρδία καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός. Αυτή την καθαρά καρδία ζητά κάθε ευσεβή ψυχή που αγαπά τον Θεό. Ο Άγιος Θεός μας έπρεσε να έχουμε καθαρή καρδιά. Όταν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, έχασαν την καθαρότητα της καρδιάς. Λαχταρούσαν όμως την καθαρά καρδία, στην οποία θα μπορούσε να αναπαύει το Πνεύμα του Άγιου. Η κραυγή του προφήτου Δαβίδ για να του δοθεί η καθαρά καρδία ήταν κραυγή προς τον Θεό, όχι μόνο του Δαβίδ, αλλά του προ-Χριστού αλυτρώτου ανθρώπου. Σε αυτή την κραυγή απήντησε ο ουράνιος πατέρας με τη σάρκωση του μονογενούς του Υιού. Με το απολυτρωτικό του έργο και κυρίως με το Πανάγιο αίμα του, ο φιλάνθρωπος Χριστός καθαρίζει την καρδιά μας από το προποδορικό αμάρτημα και όλα τα αμαρτήματά μας και μας χαρίζει καινούργια καρδιά για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Στο Άγιο Βάπτισμα μας εδωρήθη η καινοποίηση της καρδιάς μας και με τα Άγια Μυστία και την τήρηση των εντολών του Χριστού διατηρείται αυτή η Αγία και καινούργια κατάσταση της καρδίας. Όταν με τις προσωπικές μας αμαρτίες χάνουμε την καθαρότητα της καρδίας, ο Εσπλαχνικότατος Κύριος μας δίδει δυνατότητα να την καθαρίσουμε και πάλι με τα δάκρυα της μετανοίας. Το μυστήριο της μετανοίας αποτελεί δεύτερο βάπτισμα. Καθώς ερχόμεθα στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, θα μας δοθεί ευκαιρία με τη χάρη του Κυρίου να αγωνιστούμε για την κάθαρση της καρδίας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Η καρδία μας καθαρίζεται όταν αγωνιζόμαστε κατά των παθών μας, όταν αποφεύγουμε όχι μόνο τα έργα της αμαρτίας, αλλά και τους λογισμούς των αμαρτιών, όταν συγκεντρώνουμε το νου μας με την επίκληση του γλυκητά του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και δεν τον αφήνουμε το νου μας να περισπάται σε κοσμικά πράγματα και καταστάσεις. Όταν εντρυφούμε σε ευεργεσίες του Κυρίου, στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς προσωπικώς. Όταν διώχνουμε την καρδιά μας αισθήματα ψυχρότητος, εχθρότητος, ζήλιας, φθόνου, μνησικακίας, αποστροφής προς τους αδελφούς μας και καλλιεργούμε αισθήματα αγάπης, συμπαθίας, φιλαδελφίας, κατανοήσεως, επιρικίας, συγχωρήσεως και αποδοχής των αδελφών ως ανωτέρων από εμάς στην αρετή. Όταν υπακούμε ταπείνωση στους γέροντες ή πνευματικούς μας, όχι από φόβο ή ανάγκη, αλλά για την συνείδηση και για την αγάπη του Χριστού. Όταν ζητούμε συγχώρηση από τους αδελφούς που καθ' οποιονδήποτε τρόπο επικράνουν. Όταν διαπερνάμε την ιδιοτέλεια, το συμφέρον, τα ατομικά δικαιώματα, θυσιαζόμενοι υπέρ των αδελφών.
Όταν αγωνιζόμαστε για τις σκληράς καρδίες και ποθούμε να αποκτήσουμε την ελεήμονα καρδία, που είναι κατά τον Άγιο Ισάκ του Σύρο καύσης καρδίας υπερπάσης φύσεως. Όταν όχι μόνο δεν κατακρίνουμε, δεν συκοφαντούμε, δεν κακολογούμε στους αδελφούς μας, αλλά και τους δικαιολογούμε, συσκεπάζουμε, τους πλαγνιζόμεθα, χωρίς φυσικά να συμμετέχουμε στις τυχόν πτώσεις τους. Όταν συμπάσχουμε με τους πάσχοντες και συγχαίρουμε με τους χαίροντες. Υπάρχουν και πολλά άλλα όταν, για να συμπληρώσουμε τον αγώνα μας για την κάθαρση της καρδίας μας, όπως μας τα παραδίδει ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι Πατέρες. Ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Ο αγρός της καρδίας μας είναι ακαλλιέργητος. Θα χρειαστεί να ματώσουμε στον αγώνα, να δώσουμε αίμα για να λάβουμε πνεύμα. Αυτό όμως είναι το κύριο έργο μας ως χριστιανών και ως μοναχών, εάν θέλουμε να ειδούμε τον Θεό, οψόμεθα τον Θεό καθώς εστί, να τον ευαρεστήσουμε, να τον έχουμε μόνιμο Κύριο και κάτοικο της καρδιάς μας, να αναπαυθούμε αιώνια μαζί. Με την ερχομένη Αγία και Μεγάλη Σεραποστή μας δίδεται μία ακόμα ευκαιρία να επιχειρήσουμε αυτόν τον Άγιο Αγώνα. Ας μην χάσουμε και αυτήν την ευκαιρία. Με πατρικές ευχές, η ευλογημένη, αγωνιστική, ειρηνική και καρποφόρο Μεγάλη Τεσσαραποστή. Ζητώ πρώτος εγώ σε όλους, από όλους, από το Θεσσαλονίκη και από όλους τους πατέρες, διότι

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

είμαστε εδώ για να κάνουμε μια ακόμη ομιλία. Μια ακόμη ομιλία που αναφέρεται σε μία από τις 10 εντολές. Στη σημερινή μας ομιλία έχουμε να δούμε μια ακόμη εντολή, την έκτη εντολή του Δεκαλόγου. Σε αυτήν, στην έκτη εντολή του Δεκαλόγου, ο Θεός εντέλεται ου φωνεύσεις. Με αυτή τη θεία εντολή θα ασχοληθούμε σήμερα. Σε όλους μας είναι γνωστό και αναντήρητο ότι η ζωή είναι ύψη στο αγαθό. Ο Θεός πολύ σοφά έχει χαράξει στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη προς τη ζωή. Η έφητη αυτή αγάπη προς τη ζωή είναι το κυριότερο και ισχυρότερο λατήριο της υλικής και πνευματικής προόδου του ανθρώπου. Αυτή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να παλεύει με μύριες περιπέτειες και να υποβάλλεται σε μύριες θερήσεις και κακουχίες, να υπομένει θλίψεις, λογμούς και βάσανα. Είναι τόσο γλυκιά η ζωή, ώστε όταν αντιμετωπίζουμε τις πιο μεγάλες δυσκολίες, δεν πάβουμε να την επιθυμούμε. Η προέλευση και η προοπτική της ζωής και της υπάρξης του ανθρώπου αποκαλύπτουν την ιερότητα του. Και η αναγνώριση της ιερότητας του ανθρώπου αποτελεί την προϋπόθεση για το σεβασμό της ζωής και της υπάρξεώς του. Η περιφρόνηση του ανθρώπου που κυριαρχεί στις μέρες μας συνδέεται άμεσα με την περιφρόνηση της αιτίας υπάρξεώς του που είναι ο Θεός και της προοπτικής του που είναι η μετοχή στη θεία ζωή. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο φανερώνεται πρωτίστως ως σεβασμός προς τη ζωή του. Κατά την χριστιανική διδασκαλία, η αξία του ανθρώπου έγκειται στην καθηκόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργία του που θεμελιώνει και την κυριαρχική θέση του μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος αλλά άρχοντας του κόσμου και η αρχοντιά του είναι δωρεά του Θεού. Ο αληθινός σεβασμός του ανθρώπου εκδηλώνεται με την αναγνώριση της απόλυτης αξίας του μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο ζει και συμπεριφέρεται. Θέλοντας ο Θεός να προστατεύσει το πολυτιμότατο αυτό αγαθό του ανθρώπου, απαγορεύει με την έκτη εντολή τον φόνο. Ου φωνεύσεις, ήτι να μην αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Είναι γι' αυτό ο φόνος το μεγαλύτερο, το φρικοδέσσερο και το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα. Αυτός που φωνεύει δεν αφαιρεί μόνο ό,τι πολυτιμότερο αγαθό έχει ο πλησίον, τη ζωή, αλλά και ασεβή προς τον Θεό. Διότι προσβάλλει τη Θεία εικόνα η οποία υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, αφαιρώντας τη ζωή που ο Θεός έδωκε και ο Θεός μόνο δικαιούται να αφαιρέσει. Η πράξη του φόνου είναι, όπως είπαμε, αποτρόπαιο έγκλημα και δείχνει τελεία διαφθορά και εξαγρίωση. Πρέπει να έχει κάποιος αποθηριωθεί εντελώς για να βάψει το χέρι του στο αίμα του πλησίου του. Γι' αυτό παντού και πάντοτε ο φόνος εξεγείρει τη φρίκη και αποστροφή κάθε ανθρώπου. Αυτή δε η φρίκη ακολουθεί με τον ίδιο και τον ίδιο το φωνιά, ο οποίος ελέγχεται από τη συνείδησή του, που σπάνια μπορεί να καταπνίξει τελείως. Στέλνει και τρέμει όσο κάνει, και σε κάθε στιγμή ακούει η φωνή να του λέει «Πού είναι ο αδελφός σου?» Οι κοιλίδες του αίματος εξαλείφονται, αλλά οι κοιλίδες της καρδιάς μένουν ανεξάλειπτες. Ο Μέγας Βασίλειος, στους κανόνες του πραγματεύεται το μεγάλο αμάρτημα του φόνου, αντρώντας στοιχεία από την έξοδο, από το βιβλίο της Εξόδου. Διακρίνει του φόνου σε ακούσιους και εκούσιους. Ακούσιος ονομάζεται το φόνο που διαπράττεται τυχαία χωρίς προαίρεση, όπως είναι για παράδειγμα, ας πούμε, ένα αυτοκινητικό δυστύχημα που ο άλλος πέφτει επάνω σε μένα, χωρίς όμως εγώ να έχω καμιά απολύτως προδιάθεση ευθύνη. Στους ακούσιους φόνους περιβάλλονται όλοι εκείνοι που διαπράττονται με προαίρεση.
Οι κανόνες εκκλησίας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων, είναι πολύ αυστηροί στο θέμα του φόνου. Βάζουν τουλάχιστον 10 χρόνια αποχή από τη θεία κοινωνία και φυσικά με την προϋπόθεση μεγάλη μετανία. Ωστόσο, ο Μέγας Βασίλειος επανέρχεται στο αμάρτημα του φόνου και δηλώνει ότι οι πατέρες δεν περιέλαβαν στη σχολή όσα αφαιρούν ζωή κατά τη διάρκεια πολέμου, γιατί όπως εξηγεί, όσοι σκοτώνουν εχθρούς στον πόλεμο, αμήνονται για την προστασία της σοφροσύνης και της ευσέβειας. Προσθέτει όμως ότι ο ίδιος θα έθετε συμβουλευτικό κανόνα αυτοί που να απέχουν από τη θεία κοινωνία για 3 έτη, επειδή έχουν λερώσει τα χέρια τους με αίμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει τα εξής για το σχετικά με την εντολή αυτή. Να μην φωνεύσεις, για να μην εκπέσεις από την υιοθεσία αυτού που για τους νεκρούς ζωοποιεί και για τον έργο σου υιοποιηθείς από τον εξαρχής ανθρωποκτόνο. Επειδή ο φόνος προχωρεί από χτύπημα, αυτό από ύβρι, αυτό από οργή, αυτό ενώ η οργή μας προσκαλείται από τη ζημιά ή χτύπημα ή ύβρι που μας γίνεται από άλλους, γι' αυτό και εκείνο που σου παίρνει το ημάτιο και το χιτώνα, μην τον εμποδίσεις, είπε ο Χριστός. Εκείνον που σε χτυπά, μην του ανταποδώσεις χτύπημα και εκείνον που σε υβρίζει, μην του ανταποδώσεις ύβρι. Διότι έτσι θα ελευθερώσεις και τον εαυτό σου και αυτόν που σε κακοποιεί από τη φωνική πτώση, ενώ εσύ θα έχεις συγχώρηση και τον αμαρτιό σου προς το Θεό. Διότι λέγει, αφήσατε και θα σας απαιθούν. Εκείνος πάλι ο κακολόγος και κακοποιός θα καταδικαστεί σε αιώνια κόλαση. Διότι ο Χριστός είπε, όποιος υπεί στον αδελφό του μωρέ, είναι ένοχος στη γέννα του πυρό. Αν λοιπόν μπορείς να αποσπάσεις το κακό από τη ήλια του, εφοδιάζοντας την ψυχή με τη μακαριότητα της πραότητος, δόξασε τον Χριστό και διδάσκαλο και συνεργό των αρετών, χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να πράξουμε κανένα από τα αγαθά. Αν πάλι δεν μπορέσεις να παραμείνεις αόρτητος, να μέφεσαι τον εαυτό σου που οργίζεται και να μετανοείς τον Θεό και σε αυτόν που άκουσε ή έπαθε από εσένα κακότητε. Διότι όποιος μετανοεί στις αρχές αμαρτίες δεν φτάνει στο τέλος της. Ενώ όποιος δείχνεται ανάρτητος στα μικρά θα πέσει με αυτά και στα μεγάλα. Την έκτη εντολή ασφαλώς παραβαίνουν όσοι αμέσως και με τα ίδια τους τα χέρια και με οποιοδήποτε φωνικό όπλο αφαιρούν τη ζωή του άλλου. Αλλά δεν την παραβαίνουν μόνο εκείνοι που αμέσως προβαίνουν στο εγχείρημα αυτό αφαιρώντας τη ζωή του πλησίον, αλλά και αυτοί που με οποιοδήποτε τρόπο συνεργούν στο φόνο. Δηλαδή, όποιος ερευνεί και εξωθεί κάποιον να διαπράξει φόνο. Όταν κάποιος επιβάλλει βαριά εργασία και συντελήσει βλάβη της υγείας και έτσι οδηγεί βαθμιδώς στο θάνατο του συνανθρώπου του, ή όταν μπορεί να σώσει κάποιον που κινδυνεύει και δεν το κάνει. Όταν τα παιδιά με τις κακές πράξεις τους πικραίνουν τις γονείς τους ώστε να οδηγούνται πρόωρα στο τάφο. Ακόμη και ένας πικρός λόγος μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των πλησίων. Αλήθεια, πόσους πρόωρα δεν έστειλε στον τάφο η κατηγορία, η συκοφαντία και όλα αυτά στα τόσο βαριά. Φόνος βέβαια δεν είναι μόνο όταν αφαιρεί κανείς τη ζωή του άλλου, τη σωματική. Φόνος είναι και όταν βλάπτει την ψυχή του άλλου με ιδέες που διαστρέφουν το νου και την καρδιά και παρασκευάζει όχι μόνο στον πρόσκαιρο αλλά και τον αιώνιο θάνατό της. Από τους ηθικούς αυτούς φωνιάδες, θέλοντας να προφυλάξει τους μαθητές, ο Κύριος μας είπε «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένων αποκτείνε». Πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι πολλή ευθύνη έχουν οι γονείς εκείνοι οι οποίοι δεν προφυλάσσουν επαρκώς τα παιδιά τους από τέτοιου είδους ηθικούς φωνής. Όταν μάλιστα τα εμπιστεύονται σε παιδαγωγούς οι οποίοι με το παράδειγμά τους εσταλάζουν στις ψυχές τους το δηλητήριο της διαφθοράς, της αθεΐας, της απιστίας, της αιρέσεως και τις οδηγούν στον ηθικό θάνατο, τότε η ευθύνη τους είναι μεγαλύτερη.
Για να ευαθύνουμε ακόμη περισσότερο στην έφτια εντολή, πρέπει να πούμε πως δεν χωνεύει κανείς χωρίς λόγο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν κάποιον στο πόνο. Μεταξύ αυτών των παραγόντων του πόνου είναι και τα πάθη της οργής και του μίσους. Ας θυμηθούμε εδώ τι είπε ο Κύριος μας αναφερόμενος στην επιτόρουσα ομιλία του στην έκτη εντολή που φωνεύσεις. Υκούσατε ότι ερέθη της αρχαίης που φωνεύσεις. Πώς να φωνεύσει ένοχος έστε την κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί ένοχος έστε την κρίση. Και πιο απλά, έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε στους προγόνους σας. Να μην κάνει φόνο. Όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμη και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Ας θυμηθούμε και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι πας ο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εσύ. Η οργή κατά αυτόν και τον αγαθό ακόμη άνθρωπο μπορεί να οδηγεί στο πόνο. Η οργή παραβάλλεται δίκαια προς θηρίο αύριο, το οποίο όταν αφαιθεί ελεύθερο, συμπαρασύρει και καταστρέφει οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του. Ο οργιζόμενος δεν είναι κύριος του εαυτού του και μπορεί συνεπώς τη οργή του να διαπράξει αδικήματα και εγκλήματα. Η οργή όταν διατηρείται στην καρδιά μετατρέπεται σε μίσος, το οποίο είναι πηγή ολέθριων κακών. Το μίσος συζύει στην ψυχή και δηλητηριάζει την καρδιά. Η ελάχιστη αφορμή οδηγεί αυτόν που μισεί ακόμη και στο πόνο. Το μίσος καταπνίγει κάθε ευγενές αίσθημα και εξαγριώνει κυριολεκτικά την ανθρώπινη καρδιά. Αυτός που μισεί δεν διστάζει να εξώσει χέρι φωνικό κατά των αδερφών του και κατά αυτόν ακόμη των γονιών του. Το πρώτο ως γνωστό έγκλημα που διαπράχθηκε από χέρια ανθρώπινα υπήρξε η αδελφοκτονία του Κάιν που προήρθε ένεκα του μίσους εναντίον του αδελφού του του Άβελ. Αλήθεια, πόσα έκτοπτε θύματα αριθμεί το μίσος σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία. Γι' αυτό και ο Σωτήρας μας θέλει να ξεριζώσει από την καρδιά του ανθρώπου την οργή και το μίσος. Εκτός από την κατευθείαν αφαίρεση της ζωής, μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες μορφές φόνου. Και ας αρχίσουμε από τις πιο καυτές περιπτώσεις. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε από τις εκτρώσεις. Πρόκειται για οξύτατο πρόβλημα με τεράστιες ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις που δημιουργούν οι αυρώσεις. Η οξύτητα του προβλήματος οφείλεται στην προχειρότητα με την οποία συνήθως αποφασίζεται η διακοπή της φύσεως, στην ανευθυνότητα με την οποία πραγματοποιείται και στην επιπολαιότητα με την οποία ενισχύεται ηθικά ή οικονομικά από διάφορους παράγοντες της συνολικής και της πολιτικής ζωής. Η ενίσχυση αυτή γίνεται συνήθως εν ονόματι της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι αυρώσεις, όπως είναι γνωστό, έχουν νομιμοποιηθεί σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα από το 1986, παρά τις σφοδρότατες και πολύπλευρες αντιθέσεις που εκδηλώθηκαν τότε. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας πραγματοποιούνται θυσίως περίπου 250.000 αυρώσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με πολλαπλάσιο πληθυσμό γίνονται περίπου 1.600.000. Η άποψη που συχνά υποστηρίζεται ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της για το σώμα της και για το έμβριο που είναι, για το έμβριό της είναι όχι μόνο ηθικά αλλά και κοινωνικά και λογικά απαράδεκτη. Και πριν από όλα πρέπει να σημειωθεί ότι το έμβριο αποτελεί ξεχωριστή ζωντανή ύπαρξη. Η ύπαρξη αυτή αδικείται κατάφορα όταν καταστρέφεται από τους ίδιους τους γονείς και ειδικότερα από τη μητέρα που το φέρει προσωρινά. Αλλά και δεν είναι λογικό να χαρακτηρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα κάτι το οποίο συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος ζωής κάποιας ανθρώπινης ύπαρξης που άρχισε ήδη να διαμορφώνεται. Η αδυναμία του ευρύου να υπερασπιστεί τον εαυτό του
δεν ομοποιεί ασφαλώς την καταστροφή του, αλλά υπαγορεύει την προστασία του. Τέλος, οι διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί και άλλοι λόγοι που προβάλλονται για τη διακοπή της κοινήσεως, όσο σοβαροί και αν είναι, δεν μπορούν να θεωρηθούν ηθικώς επαρκείς. Εδώ εντάσσονται και οι προληπτικοί λόγοι που ανακύπτουν με την εφαρμογή του προγεννητικού ελέγχου. Η διαπίστωση κάποιας ασθένειας ή κάποιου συνδρόμου στο κυοφορούμενο έμβριο δεν δικαιολογεί τη διακοπή της κοιλήσεως. Η διακοπή αυτή είναι διακοπή της ζωής του, είναι εμβριοκτονία. Γι' αυτό άλλωστε η Εκκλησία αντιμετώπιζε εξ αρχή τις περιπτώσεις των εκπρόσεων ή των αυλώσεων ως περιπτώσεις φόνων και τη συνεργία σε έκπρωση ή άμβλωση ως συνεργία σε φόνο. Ο άνθρωπος δεν γίνεται άνθρωπος μετά από κάποια συγκεκριμένη στιγμή της αναπτύξεώς του, αλλά είναι άνθρωπος από τη στιγμή της γύψεώς του. Οι διάφοροι χρονικοί προσδιορισμοί που γίνονται για να κάνουν θεμητό το θέμα των εκπρόσεων είναι αυθαίρετοι και έχουν αγαθή και δεν έχουν αγαθή προέλευση. Για την Εκκλησία, ο άνθρωπος από τη στιγμή της γύψεώς του εντάσσεται στην προοπτική της αιωνιότητας. Αποτελεί ανεπανάληπτη και ανεκτίμητη ύπαρξη που καλείται να ομοιωθεί προς τον δημιουργό της. Γι' αυτό και η λεγόμενη θεραπευτική έκπτωση, δηλαδή έκπτωση μη υγιών ευρύων, αλλά και η καταστροφή των ευρύων που συνδέεται με την εφαρμογή της τεχνητής γονιμοποιήσεως, θεωρείται ηθικώς απαράδεκτη. Άλλη μορφή παραβιάσεως ανθρώπινης ζωής αποτελεί θανατική ποινή που επιβάλλεται σε βαριές μορφές εγκληματικών πράξεων. Στην εποχή μας πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι εκκλήσεις για την κατάργησή της. Παράλληλα όμως υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές, ιδιαίτερα όπου ή όταν σημειώνεται έξαρση της βίας και του εγκλήματος. Η δικαιολόγηση της θανατικής ποινής γίνεται συνήθως με την επίβληση του δικαιώματος του κράτους ή της κοινωνίας για αυτοπροστασία. Στην πραγματικότητα βέβαια, τιμωρός δεν είναι η κοινωνία, αλλά το κράτος που υποτίθεται ότι εκφράζει τα συμφέροντα της κοινωνίας. Η θανατική ποινή είναι σε τελική ανάλυση βάρβαρη, αφιλάνθρωπη και αντιχριστιανική. Αποτελεί πράξη αντεκδικήσεως και στερεί από τον άνθρωπο το αναφέρετο δικαίωμα της ζωής. Η επιβολή της ποινής αυτής δεν επιδέχεται καμιά διαβάθμιση κατά περίπτωση, ούτε επανορθώνεται αν διαπιστωθεί διαδικαστική πλάνη. Επιπλέον δεν αποδεικνύεται ότι ενεργεί καταστατικά. Η θανάτωση του ανθρώπου δεν αποτελεί στην πραγματικότητα επανορθωτική ποινή, αλλά ταπεινωτική εξαφάνιση. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, η επίγεια ζωή του ανθρώπου αποτελεί ευκαιρία μετανοίας και τελειώσεως. Με τη διακοπή της όμως, διακόπτεται οποιαδήποτε δυνατότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη μελλοντική εξέλιξη της ζωής οποιοδήποτε εγκληματία ή διάθεσή του να μετανοήσει. Η ιστορία παρουσιάζει συχνά εκπλήξεις. Το κράτος δεν έχει απόλυτη εξουσία στον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να βρει μέσα στις δομές του αίτια που ευνοούν το έγκλημα και να τα περιορίσει. Η πρόληψη του εγκλήματος είναι η ορθότερη αντιμετώπιση του. Άλλωστε, οι αυστηρές ποινές, όπως αποδεικνύεται από τα καθημερινά παραδείγματα, δεν κατεργούν τα εγκλήματα. Ειδικότερα, η θανατική ποινή ως νόμιμο έγκλημα ενθαρρύνει την αύξηση των εγκλημάτων και τη σκλήρυση των ηθών. Αλλά και η απλή αδιαφορία για τον άνθρωπο μπορεί ιδιαίτερα σήμερα να αποδειχθεί εγκληματική. Τα πλήθη των τροχαίων ατυχημάτων που αφωνίζουν καθημερινώς όλες τις ανθρώπινες ζωές συνισούν τις περισσότερες φορές ακούσιους εξαμελίας πόνους ή αυτοκτονίες που θα μπορούσαν να αποδεχθούν ως ένα βαθμό με κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βαθύτερο σεβασμό για τον άνθρωπο. Η αδιαφορία των πολιτών ή και της ίδιας της πολιτείας για την εκπλήρωση των προδιαγραφών που συνδέονται με την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, όπως και η ανευθυνότητα συντήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, αποτελούν σοβαρά ηθικά παραπτώματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με ελαφρά συνείδηση. Συνηθέστερη όμως είναι η προσβολή της υγείας
της ακεραιότητας του ανθρώπου χωρίς τον πλήρη βιολογικό αφανισμό του. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τα τροχαία ατυχήματα ή τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται η γαστριμαργία και η τριφυλότητα που εδημούν στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες. Όπως ο Λιπάβλης βλέπει τη γαστριμαργία μια μορφή δωρολατρία, ενώ οι ασκητικοί συγγραφείς την επισημαίνουν ως κορυφαίο πάθος. Εξάλλου, η υπερβολική χρήση υνοπνευματούχων ποτών προκαλεί πρόσκαιρες ή και χρόνιες νοσηρές καταστάσεις που βλάβουν την υγεία ή επιφέρουν ακόμη και το θάνατο, όπως συμβαίνει με τα ναρκωτικά και τα οποία θα γίνει λόγος αργότερα. Σοβαρή όμως προβολή της υγείας πραγματοποιείται και με την κατανάλωση κατάλληλων ειδών διατροφής ή φαρμάκων που προωθούνται για κερδοσκοπικούς λόγους. Τα προβλήματα του ίδιου αυτού πληθαίνουν διαρκώς στην κοινωνία, δημιουργώντας τεράστιες ζημιές με μακροπρόθεσμες συνήθως συνέπειες. Φοβερές τέλος επιπτώσεις στην υγεία και την ακεραιότητα του ανθρώπου έχει η χρήση των σύγχρονων πολεμικών εξοπλισμών που εκτός από τα άμεσα φωνικά και λοιπά καταστρεπτικά αποτελέσματά του δημιουργούν και ανεξίτηλες αιστείες μολύνσεως στους τόπους των καταστροφών. Εδημική κατάντησε στην εποχή μας η προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου χωρίς την άμεση συνήθως απειλή της βιολογικής υπάρξεως ή της υγείας του. Εδώ μπορούν να μνημονευτούν τα ανελεύθερα κοινωνικά καθεστώτα και συστήματα, τα απάνθρωπα μέσα αγωγής και σωφρονισμού, αλλά και οι ποικιλόμορφες μεθοδεύσεις και διαπλοκές που πραγματοποιούνται για την εκμετάλλευση την αλωτρίωση και τον εκμαυλισμό των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων. Με τα μέσα συλλογικής ενημερώσεως και ιδίως με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο επιχειρείται συστηματικά η αλωτρίωση του ανθρώπου. Υποδαβλύνονται τα κατώτερα έζηχτα, διευκολύνονται οι εκτροπές και τροφοδοτείται η νοσηρή φαντασία. Ο πνευματικός πόνος που προβάλλει η τηλεόραση ασκεί ισχυρή επίδραση στην καθημερινή ζωή. Στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και η προβολή υποσυνείδητων μηνυμάτων ή συνθημάτων της νέας εποχής, όπως και η διάδοση της μαγείας. Έτσι, η νέα εξουσία των παγκόσμιων βιομηχανιών παραγωγής φαντασιώσεων δημιουργεί ανεξέλεκτες καταστάσεις. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα καταλυτικά για την καλλιέργεια της βίας, του εγκλήματος, της πορνείας, όπως και για τη γενικότερη εκμετάλλευση ατόμων και ιδιαίτερα της παιδικής ηλικίας. Σε αντίθεση προς τα άλογα ζώα που κατευθύνονται από τις ανάγκες και τα αίσθηκά του, ο άνθρωπος μπορεί να εξουσιάζει και τις ανάγκες και τα αίσθηκά του. Έχοντας νου και ελευθερία, είναι σε θέση να ξεπερνά τη βιολογική αναγκαιότητα και να εργεί ως αυτοεπίσημο πρόσωπο. Μόνο αυτός μπορεί να προσδιορίζει τη ζωή του ελεύθερα ή να την τερματίσει θεληματικά. Έτσι, ορισμένοι θυσιάζουν τη ζωή τους είτε από αγάπη προς τον Θεό, τον πλησίον ή προς κάποιο ιδανικό, είτε για να αποφύγουν την αποτυχία ή την απόγνωση. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε αυτοθυσία, ενώ στη δεύτερη αυτοκτονία. Φαινομενικά η αυτοθυσία δεν διαφέρει πολύ από την αυτοκτονία και σε δύο περιπτώσεις πρόκειται για υπούσιο τερματισμό της ζωής. Στην πραγματικότητα όμως η διαφορά ανάμεσα στην αυτοθυσία και την αυτοκτονία είναι τεράστια. Κριτήρια για τη διάκρισή τους είναι τα κίνητρα που οδηγούν στον τερματισμό της ζωής. Στην πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος ενεργεί με υπερβολή αγάπης και πληρότητα προσωπικής ζωής. Κατά την αυτοθυσία ο άνθρωπος νικά το θάνατο με την αγάπη. Κατά την αυτοκτονία νικέται από αυτόν γιατί αδυνατεί να αγαπήσει. Η αυτοθυσία κατέχει περίοπτη θέση στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός την προβάλλει ως ύψιστη μορφή αγάπη και ως πρότυπο παρουσιάζει τον εαυτό του που προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Κίνητρο για την αυτοθυσία
είναι η αγάπη προς το Θεό ή τον πλησίον. Μπορεί ακόμη να υπάρξει αυτοθυσία από αφοσίωση σε κάποια ιδέα ή αξία. Ειδικότερα η αγάπη προς το Θεό παρουσιάζει δύο κατηγορίες Αγίων. Εκείνος που προτιμούν θεληματικά ή και επιδιώκουν το μαρτυρικό θάνατο. Και εκείνος που τον αποδέχονται όταν δεν μπορούν να τον αποφύγουν. Η ιστορία της Εκκλησίας έχει άφθονα παραδείγματα και από τις δύο αυτές κατηγορίες. Από την κατηγορία των Αγίων που προτίμησαν το θάνατο, μολονό ότι μπορούσαν να τον αποφύγουν, σημειώνουμε τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας. Ο Άγιος αυτός, οδηγούμενος στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, πληροφορήθηκε ότι οι εκεί χριστιανοί φρόντιζαν να τον απελευθερώσουν. Αμέσως με επιστολή του, παρεκάλεσε τους χριστιανούς στη Ρώμη να πάψουν τις ενέργειές τους και να μην ματαιώσουν τον επικείμενο μαρτύριό του. Προτιμώντας ο Ιγνάτιος το μαρτύριο για το όνομα του Χριστού, δεν αδιαφορεί για τους πιστούς που ποιμένει, αλλά εκδηλώνει και σε αυτούς την αγάπη του. Δεν θέλει να τους εγκαταλείψει, αλλά να τους συναντήσει σε άλλο επίπεδο, κοντά στο Θεό. Αληθινοί φίλοι γίνονται οι άνθρωποι μόνο στην κοινωνία του Πνεύματος. Και προς τους χριστιανούς της Ρώμης γράφει, «Μάλλον εμού γίνεστε του τέστη του Θεού». Το μαρτύριο θα ολοκληρώσει την κοινωνία του με τον Θεό και με τους πιστούς. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις πιστών που επιδίωξαν το μαρτύριο από μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό. Χαρακτηριστικές ακόμη είναι οι περιπτώσεις χριστιανών που έθεσαν τέλος της ζωής τους για να αποφύγουν την ατίμωση. Αυτοί τιμήθηκαν ως Άγιοι από την Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη κάποιες Άγιες που ονομάζονται Κομίνα, Βερίνη, Προσδόκη, Πελαγία. Η αναγνώριση αυτών των Αγίων μαρτυρεί την ευρύτητα του Πνεύματος της Εκκλησίας, προβάλλει την ελευθερία του προσώπου απέναντι στους απρόσωπους κανόνες και υπογραμμίζει την ποικιλία των μορφών φανερώσεως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική πράξη, αλλά η προσωπική διάθεση. Από την άλλη πλευρά, η αυτοθυσία που πραγματοποιείται από αγάπη προσωπικίων κατέχει επίσης περίοπτη θέση στην Εκκλησία. Πολλοί πιστοί πρόσφεραν τη ζωή τους από αγάπη για τον πλησίο. Ειδικότερα μάλιστα σε περιπτώσεις διωγμών, πολέμων, συμφορών ή θανατηφόρων επιδημιών, η αυτοθυσία των χριστιανών είχε προσλάβει εντυπωσιακή ποικιλομορφία. Σε ένα κείμενο του Διονυσίου Αλεξανδρίας αναφέρεται ότι στη διάρκεια κάποιας επιδημίας τους αρρώστους είχαν εγκαταλείψει και οι δικοί τους και μόνο οι χριστιανοί φρόντιζαν για αυτούς και το έκαναν με κίνδυνο της ζωής τους και πολλοί από αυτούς μολύθηκαν από την επιδημία και απέθαναν και καταλήγει ο Άγιος Διονύσιος. Συγγνώμη να το δω. Ηγούν άριστοι των παροιμήν αδελφών, τούτων των τρόπων εξεχώρησαν του βίου, πρεσβύτεροι είτε τινές και διάκονοι και των από του λαού λίαν επενούμενοι, ως και του θανάτου τούτου το είδος, δια πολλήν ευσέβεια και πίσιν ισχυράν γινόμενων, μηδέν από δίν μαρτυρίου δοκίν. Έτσι η αυτοθυσία για τον πλησίον δεν έχει πάντοτε τη μορφή της προσφοράς της ζωής, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και με πολλούς άλλους τρόπους. Μπορεί να γίνει με τη διακυβέρνηση της ζωής ή της Αγίας ή της υγείας μπροστά σε μεγάλους κινδύνους ή σοβαρές ασθένειες που συνεπάγεται η βοήθεια προς τον πλησίον. Πνεύμα αυτοθυσίας χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, παροχή φιλοξενίας άγνωστα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, η ενδεχόμενη κίνδυνη που συνεπάγεται η άσκηση της θεμελιώδους αυτής χριστιανικής αρετής, προβάλλονται συχνά ως λόγοι για τον παραμερισμό και την πλήρη εγκατάλειψή της. Η προσφορά της ζωής του ανθρώπου για το Θεό ή των πλησίων αποτελεί ύψιστη εκδήλωση χριστιανικής αγάπης. Αν όμως η συγκεκριμένη πράξη της αυτοθυσίας χρειάζεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, το πνεύμα της αυτοθυσίας είναι πάντοτε απαραίτητο. Η χριστιανική ζωή αναπτύσσεται ως διαρκής φανέρωσης αγάπης. Και ο θάνατος, ο έσχατος αυτός εαυτός του ανθρώπου,
αντιμετωπίζεται θετικά και δημιουργικά με την εκούσια θυσία και αυτοπροσφορά. Η αντιμετώπιση αυτή δεν φανερώνει άρνηση του κόσμου, αλλά ανάπτυξη της κυριαρχικής θέσης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Σε αντίθεση προς την αυτοθυσία που εκφράζει αγάπη και ανιδιοτέλεια, η αυτοκτονία ή αυτοκυρία μαρτυρεί εγωισμό και ιδιοτέλεια. Όταν ο άνθρωπος αλωτριώνεται από το Θεό και τους συνανθρώπους του, αλωτριώνεται και από τη ζωή και το νόημά της. Έτσι όμως εγκλωβίζεται στο εγώ του και μπορεί να οδηγηθεί ως την αυτοκτονία. Αυτή είναι η εγωιστική αυτοκτονία, η οποία πρέπει να διακρίνεται από τις αυτοκτονίες που οφείλονται σε διάφορες φυσικές ασθένειες. Εκτός όμως από τις αυτοκτονίες αυτές, υπάρχει και η λεγόμενη ανομική αυτοκτονία που τροφοδοτείται από την αποδιοργάνωση της κοινωνικής ζωής, δηλαδή από την κοινωνική ανομία. Με τη μεγάλη οικονομική αυτοκτονία, όπως και με την έντονη οικονομική κρίση, μειώνεται η συνοχή των μελών της κοινωνίας, παρουσιάζονται περισσότερες περιπτώσεις αδυναμίας προσαρμογής στην κοινωνική ζωή και αυξάνει το ποσοστό των αυτοκτονιών. Αντίθετα, σε περιπτώσεις μεγάλων κινδύνων ή απειλών, η συνοχή των μελών της κοινωνίας αυξάνει και το ποσοστό των αυτοκτονιών αυτών περιορίζεται. Στις περιπτώσεις δηλαδή αυτές, η ανομία της κοινωνίας προϋποχωρεί ή εξαφανίζεται και η συνοχή της αποκαθίσταται. Στην εποχή μας, η κοινωνική ανομία καλλιεργείται και με τη μαζοποίηση των ανθρώπων που οδηγεί στην αριθμοποίηση και την απομόνωσή του. Η φιλοσοφία του σύγχρονου πολιτισμού, η οικονομία, ο τρόπος ζωής, τα μέσα ενημερώσεως και επικοινωνία συθλίβουν το πρόσωπο, το επιβάζουν σε απλό αριθμό και το αποξενώνουν από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον του. Οι πρωτογενείς σχέσεις εξαφανίζονται όχι μόνο από τους ευρύτερους, αλλά και από τους ελότερους κοινωνικούς σχηματισμούς. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τους παραδοσιακούς, συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς και οδηγείται στη μοναξιά. Αυτή με τη σειρά της καλλιεργεί τις ποικιλόμορφες φοβίες που διαβρώνουν την κοινωνική ζωή και τον βασανίζουν. Έτσι ανοίγει εύκολα ο δρόμος προς την απόγνωση και την αυτοκτονία. Γενικά το ποσοστό των ψυχών και μελετημένων αυτοκτονιών είναι πολύ μικρό. Στη συντριπτική της πλειοψηφία, οι αυτοκτονίες ή οι απόπειρες αυτοκτονιών οφείλονται σε παροδικές κακές φυσικές καταστάσεις ή σε αδιέξοδα και αποσκοπούν με τη δραματικότητά τους να απευθύνουν έκκληση για βοήθεια και συμπαράσταση. Γι' αυτό συνήθως αφήνουν ανοιχτές όλες τις δυνατότητες παροχής βοήθειας εκ μέρους των άλλων. Η αυτοκτονία καταδικάζεται από την κοινή ανθρώπινη συνείδηση. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει άμεση καταδίκη της. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζεται σε επακόλουθο βαρύτητα της αμαρτωλής καταστάσεως. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η αυτοκτονία του Σαούλ, του Αχιτόφελ και άλλων, ενώ στην Καινή Διαθήκη του Ιούδα. Ο Σαούλ αποδοκιμάστηκε από το Θεό και κατέληξε στην αυτοκτονία. Ο Αχιτόφελ οδηγήθηκε στο εγχείρημά του εν ώψη της αποτυχίας της συνωμοτικής δράσεώς του εναντίον του Δαβίδ. Τέλος, ο Ιούδας αυτοκτόνησε εξαιτίας απογνώσεως, την οποία οδηγήθηκε μετά την προδοσία του Χριστού. Εξάλλου, η αυτοκτονία έρχεται σε αντίθεση και προσιρική εντολή του Θεού του φωνεύσης. Στην πατερική γραμματεία, η αυτοκτονία χαρακτηρίζεται ως αμάρτημα βαρύτερο από το πόνο, ενώ η Εκκλησία αρνείται να προπέμψει τις αυτόχειρες με ακρόσιμη ακολουθία, εξαιρώντας τους ψυχικά ασθενείς. Η αυτοκτονία ως πρόξη απελπισίας και απογνώσεως φανερώνει την απιστία. Τερματίζοντας ο άνθρωπος στη ζωή του, αρνείται την κυριότητα του Θεού και εκδηλώνει απιστία προς την αγάπη και την προνοιά του. Ο αληθινός χριστιανός πιστεύει ότι ο Θεός προνοεί για αυτόν και δεν τον αφήνει να πειραστεί υπερός δύναται. Μπορεί όχι μόνο να το λυτρώσει από κάθε κακό, αλλά και να το βοηθήσει, να το αντιμετωπίσει για το πραγματικό και αιώνιο συμφέρον του. Έμεσος τρόπος αυτοκτονίας
που επεκτείνεται επικίνδυνα στην εποχή μας, ιδιαίτερα μετά και των νέων, είναι αυτός που πραγματοποιείται με τη χρήση ναρκωτικών. Η καταφυγή στα ναρκωτικά φανερώνει έλλειψη ικανοποιήσεως ή και απογοήτευση από τη ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι συμβάλλει πολύ η μοναξιά, η άνοια, η κακή σχέση των γονέων με τα παιδιά, όπως και των γονέων μεταξύ του. Η χρήση των ναρκωτικών γίνεται για κάποια σύντομη έστω ικανοποίηση ή φυγή από τη ζωή. Αυτή όμως προκαλεί εθισμό και τοξικομανία που υποδηλώνουν τον άνθρωπο, που υποδηλώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στον αυτοαφανισμό. Ο κίνδυνος αυτός έχει παγκόσμιες διαστάσεις και εμφανίζεται ανεξάρτητα από εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά και θρησκευτικά όρια. Απειλεί ιδιαίτερα τους νέους, αλλά και τα παιδιά που μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα των κυκλωμάτων εμπορίας και καταναλώσεως ναρκωτικών. Από την άλλη πλευρά, η συγκαλυμμένη αυτή μορφή αυτοκτονίας ευνοείται από την κοινωνική ανομία και το εγωκεντρικό και ειδωλιστικό πνεύμα που αναπτύσσεται στη σύγχρονη κοινωνία. Ο κορεσμός του ανθρώπου από την υπερπροσφορά αγαθών και ο περιορισμός στην αμεσότητα από την απουσία ειλικρινής θρησκευτικής ζωής δημιουργούν τις κατατριότερες προϋποθέσεις για την καταποφυγή στα ναρκωτικά. Εδώ άλλωστε οφείλεται και ευρύτατη κρίση ψυχοφαρμάκων στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών ανάγεται στη κατάθεση υνοπνευματούχων ποτών. Η κατάθεση αυτή ως χρόνια κατάσταση καταστρέφει ψυχικά και σωματικά τον άνθρωπο. Αλλοιώνει τον χαρακτήρα του και οδηγεί σε ηθική αναργησία. Η μέθυση, κατά τον Απόστολο Παύλο, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση. Γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ενοπνευματούχων, ιδιαίτερα κατά την νεαρή ηλικία. Δεδομένου μάλιστα ότι μπορεί εύκολα να δημιουργήσει εθισμό με καταστρεπτικές συνέπειες. Ακόμη η κατάθεση των ενοπνευματούχων ποτών μπορεί να οδηγήσει σε ακούσεις αυτοκτονίες ή φόνους με τα τροχαία ατυχήματα. Τέλος, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής από το καπνίσμα. Και η καταστροφή αυτή μεγεφύνεται γιατί η συνήθεια του καπνίσματος, παρά τις πολλές απαγορεύσεις, επεκτείνεται διαρκώς προς τις μικρότερες ηλικίες. Κατά πρόσφατη ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, υπήρξαν κατά το έτος 2002 4,5 εκατομμύρια νεκροί από το κάπνισμα και μέχρι τώρα υπολογίζουν να έχουν φτάσει τα 10 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Τα δεδομένα αυτά προκαλούν ήδη σοβαρές διεθνείς κινητοποιήσεις για τον περιορισμό της διαδόσης του καπνίσματος και την προστασία του κοινού από το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα. Η Εκκλησία σταθερά επαναλαμβάνει την αίτησή της «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά». Υπάρχει όμως κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να το προσέξουμε. Είναι η ευθανασία. Αυτή είναι απαράδεκτη από χριστιανική άποψη. Ως σκόπιμη παρέμβαση για την απαλλαγή του ανθρώπου από ανίατη ασθένεια ή ανυπόφορου σωματικού ή ψυχικού πόνου και ως διακοπή προσφοράς των μέσων επιβιώσεων για τον ίδιο σκοπό. Η πρώτη μορφή ευθανασίας που χαρακτηρίζεται και ως ενεργητική ευθανασία αποτελεί μορφή αυτοκτονίας ή υποβοηθούμενη αυτοκτονία όταν γίνεται με τη θέληση του ασθενούς ή φόνου όταν γίνεται χωρίς τη θέλησή του. Η δεύτερη μορφή που χαρακτηρίζεται και ως παθητική ευθανασία δεν μπορεί να μην διαφοροποιείται από την πρώτη. Η σύγχρονη ιατρική κάνει δυνατή τη διατήρηση της ζωής με τεχνητά μέσα, έστω και αν δεν υπάρχει καμιά θετική προοπτική για τον ασθενή. Η διατήρηση αυτή αποτελεί σε τελική ανάλυση παράταση της διαδικασίας του θανάτου. Γι' αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αντιμετώπιση των τελικών καταστάσεων τη ζωή χωρίς την παρεμβολή των τεχνητών αυτών μέσων αποτελεί απλή και φυσική αντιμετώπιση. Αυτό γινόταν στο παρελθόν και αυτό μπορεί να προτιμήσει κάποιος στο παρόν. Την αισθανόμενο τη σχετικότητα τη επίγεια ζωή του
και εμπιστευόμενος τον εαυτό του στον Θεό, παρετείται από την προσφυγή σε τέτοια μέσα και αφήνει την εξέλιξη της καταστάσεώς του στο Θείο θέλημα. Παρόλα όμως αυτά, η ερώτητα της ζωής και η ουσιαστική αδυναμία του ανθρώπου να εκτιμήσει με ακρίβεια τις εκάστοτε καταστάσεις δεν δικαιολογούν πάντοτε την άρνηση της παρεμβολής των τεχνητών μέσων, ιδίως όταν γίνεται από το περιβάλλον του ασθενούς χωρίς τη δική του γνώμη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ομολογηθεί ότι με τη χρήση των μέσων της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας συχνά εισάγεται ο ασθενής σε βασανιστική παράταση της ζωής που ταυτίζεται ουσιαστικά με παράταση της διαδικασίας του θανάτου. Αλλά και ενδεχόμενη παρέμβαση για τη διακοπή της αποτελεί διακοπή ζωής. Έτσι προκύπτει και άλλο πρόβλημα ευθανασίας που χωρίς την παρέμβαση της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν θα είχε δημιουργηθεί. Όταν μάλιστα η περαιτέρω διατήρηση ή μη διατήρηση της ζωής του ασθενούς συνδεθεί με την αποδέσμευση της χρήσης των νοσηλευτικών μέσων για τη διάσωση άλλων ασθενών, το πρόβλημα γίνεται οξύτερο και προλαμβάνει νέες διαστάσεις που δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Σχετική είναι και η ευγονική ευθανασία που εφαρμόζεται με την απαλλαγή της κοινωνίας από σωματικώς ανάπηρα ή διανοητικώς καθυστερημένα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται σήμερα και λεγόμενες θεραπευτικές αμβλώσεις, δηλαδή αμβλώσεις ευρείων που κατά τον προγεννητικό έλεγχο παρουσιάζουν σοβαρές ανομαλίες. Ορισμένοι τέλος, δέοντας την ευθανασία με οικονομικούς καθαρούς λόγους, υποστηρίζονται ότι σε υπέργυρα ή καθυστερημένα άτομα δεν πρέπει να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα ιατρικά μέσα ή και η συνήθι νοσοκομιακή περίθαλψη. Έτσι, στη Δανία, με νόμο του 1994, απαγορεύεται η νοσηλεία ασθενών άνω των 70 ετών σε δημόσια νοσηλευτήρια με κρατικές δαπάνες, ακόμη προτείνεται και η οικονομική αποτίμηση της ανθρώπινης ζωής προκειμένου να λαμβάνεται κάθε φορά η απόφαση για την περαιτέρω διατήρηση ή μη διατήρησή τους. Τον Απρίλιο του 2001, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ολλανδία νομιμοποίησε την ευθανασία για λόγους εσπλαχνίας με κάποιες προϋποθέσεις. Το παράδειγμα της Ολλανδίας ακολούθησε μετά ένα περίπου χρόνο το Βέλγιο με χαλαρότερες μάλιστα προϋποθέσεις, ενώ τώρα στο θέμα αυτό έχουν προχωρήσει και άλλες χώρες. Η νομιμοποίηση της ευθανασίας δεν αποτελεί κάποιο επιμέρους σύμπτωμα της κοινωνίας, αλλά σημαντικό δείχτη που φανερώνει ουσιαστική διαφοροποίηση στη θεώρηση της ζωής, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί νέα ήθη στην κοινωνία και την ιατρική. Η διάδοση της εκοσμικεύσεως και αντίστοιχη χαλάρωση της θρησκευτικής θεωρήσεως της ζωής συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση της κοινωνικής ανομίας. Αυτή είναι φυσικό να συντελεί στην αύξηση όχι μόνο των ατομικών αυτοκτονιών, αλλά και της καταφυγής στην ευθανασία. Ο άνθρωπος θωρακίζεται στην ατομικότητά του, χάνει τη θρησκευτική του πίστη και θεωρεί τη διατήρηση ή τον τερματισμό της ζωής ως ατομικό του δικαίωμα. Από την άλλη πλευρά, επιβάλλεται στην κοινωνία κάποια άλλη αντίληψη για την ιατρική και τον γιατρό. Η ιατρική, όπως και ο γιατρός, δεν καλείται μόνο να θεραπεύει τους ασθενείς, αλλά και να τους θανατώνει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ως απιστία προς την πρόνοια του Θεού κάθε θάνατο που προκαλείται από τη βιλία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Αντίστοιχα αποδοκιμάζει ως αντιδεολογική και προσβλητική του ιατρικού λειτουργήματος και κάθε ιατρική πράξη που δεν συντελεί στην παράδοση της ζωής αλλά επισπεύει το θάνατο. Κατά τη διδασκαλία όμως Εκκλησίας, η ζωή και ο θάνατος του χριστιανού δεν αφορούν μόνο τον εαυτό του, αλλά συνδέονται άμεσα με τους συνανθρώπους του και προπαντός με τον ίδιο τον Θεό. Έτσι, η ζωή και ο θάνατος δεν τοποθετούνται κάτω από το πρίσμα των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά στο πλαίσιο της κοινωνίας με τον Θεό και τον πλησίον. Ειδικότερα, η νομιμοποίηση της ευθανασίας
και τον προδιορισμό των όρων για την πραγματοποίησή της, είναι φυσικό ότι καθιερώνεται όχι μόνο η κοινωνική ανοχή, αλλά και η έμεση σύστασή της μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφωμένων όρων. Ο προσδιορισμός δηλαδή των όρων με τους οποίους νομιμοποιείται η ευθανασία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως προδιαγραφή προϋποθέσεων που θα δικαιολογούσε κάποιον να προχωρήσει ή να συνεργήσει στην πραγμάτωσή του. Έτσι καλλιεργείται θετικό κλίμα για αυτήν και προτιμάζεται η ευρύτερη εφαρμογή της ακόμα και σε άτομα που δεν την επιθυμούν. Και αυτό συντονίζεται άριστα με τα οικονομικά συμφέροντα ποικίλων ιδιωτικών ή και κρατικών οργανισμών. Παράλληλα, πραγματοποιείται όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και δεοντολογικά η αλλαγή του σκοπού της ιατρικής πράξεως. Με τη νομιμοποίηση δηλαδή της ευθανασίας, ο γιατρός δεν μπορεί απλώς, αλλά και οφείλει να παρεμβαίνει για την επίσπευση του θανάτου, όπου αυτή εκλαμβάνεται ως αυτή. Η Εκκλησία δεν μείνει αδιάφορη μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Ιδιαίτερα δεν αδιαφορεί για το δυσβάστακτο πόνο με τον οποίο συνδέεται συχνά το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Με την ακολουθία για τον ψυχοραγούντα συμπαρίσταται και παρακαλεί για την απαλλαγή του από την απόρριτη οδύνη και την πικρή ασθένεια, ενώ ταυτόχρονα εύχεται την αιώνια ανάπαυσή του. Η πίστη αυτή στην πρόνοια του Θεού καλεί τον χριστιανό να αντιμετωπίζει θετικά όχι μόνο την υγεία ή την ευτυχία, αλλά και την ασθένεια, τον πόνο ή τη συμφορά. Ο Θεός δεν επιτρέπει τα κακά για να βλάψει ή να αποδυναμώσει τον άνθρωπο, αλλά για να τον ωφελήσει και να τον ενισχύσει. Αρκεί αυτός να μην βλέπει τη ζωή μοναδικό γνώμονα την ευχαρίστηση και τη σωματική της διάσταση. Όταν ασθενώ, γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε δυνατός είμαι. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί κοινό τόπο στην πνευματική ζωή. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, που χαρακτηρίζεται για το ευδαιμονιστικό πνεύμα της, ο θάνατος αντιμετωπίζεται με πολύ προχειρότητα. Όπου και αν στρέψουμε τη ματιά μας, θα δούμε, παρά την παράταση του ορίου ηλικία, πως η ανθρώπινη ζωή έχει φθηνίνει ανεπανόρθωτα. Από την αδιαφορία και τις απροσεξίες και τα ποικίλα συμφέροντα μέχρι τις σκοπιμότητες και αναφίβολα την απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Το ούφο νεύσης δεν μας συγκινεί. Θεληματικά το αγνοούμε. Η προοπτική της μεταθανάτιας ζωής του ανθρώπου ή σπουδαιότητα της υπομονής για την πνευματική τελείωση και το αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου παραθεωρούνται. Παράλληλα, ατονεί εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στερείται από τη ζωή η προοπτική της αιωνιότητας. Ας αναδιαβάσουμε ξανά την εντολή αυτή και ας εμβαθύνουμε για λίγο στο περιεχόμενό της. Ασφαλώς, κάτι περισσότερο θα εμπνευστούμε, κάποιο μήνυμα διαφορετικό θα πάρουμε και οπωσδήποτε θα σταθούμε με περισσότερη σοβαρότητα και προσοχή μπροστά σε αυτό το μεγάλο θέμα που ονομάζεται θάνατος. Να είστε καλά και ο Θεός να βοηθήσει τη συνέχεια της περίοδου αυτής που ήδη έχουμε μπει στο τριώδιο, ώστε να έχουμε την ευλογία και τη δική του βοήθεια πάντοτε.

0: ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπιδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένα σε κλείναμεν, και έκτινον την χείραν σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών, και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ή να αεί και διαπαντός δοξάζομεν σε τον μόνον ζώντα και αληθινόν Θεόν ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται η παραπάντων ημών πάσα δοξολογία, τιμή, προσκύνησης και ευχαριστία το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένα σε κλείναμε, και έκτινον την χείρα σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομία σου, ή να αΐ και διαπαντός δοξάζω μένσε, των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Σιγάρ πρέπει και εποφείλεται παραπάντων ημών, πάσα δοξολογία, τιμή προσκύνησης και ευχαριστία, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Αχιλλείου φωνή. Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για τον Χριστό και για χάρη της εντολής του, πιστεύοντας ότι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενο ζωής. Να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη. Και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε, κατέχει τα πάντα, ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό. Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο, Παναγία Θεοτόκης Σώσον, Παναγία Θεοτόκης Σώσον, Παναγία Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο.
2: Προς Διονύσιο, Άγιο Όρος, καλοκαίρι του 1934. Το αγαπητό μου Διονυσάκη, χέρις λέγω, Διονυσάκη μου, χέρις, και πάλι νερό χέρις, εν Χριστώ το Κυρίο ημών, γλυκητά το Σωτήρι Ιησού, αμήν. Ω τέκνον εμών, τέκνον του Ιησού, τέκνον της Παναγίας και των Αγίων της, ο προσέ μου πόθος πόθεν δινήσω με εξάρε λόγους ή να σου θερμάνω την ψυχήν, πούθεν το είδωρ αντλήσω ή να ποτίσω σε, άρτον δε που ευρύσω ή να χορτάσω σε, ήμι ήμι ο τάλας εγώ, όπου ηξιώθην γεννήσε εν πνεύματι θείο τιού των ιών, τιού των αγαθών μοιράκιων, τιού των ομόφρονα και ομόζυνων. Αλλά πότε αξιοθήσω με ειδήν σε πλησίον μου, πότε θα απολαύσω τη σεις καλής συντροφίας, πότε είδωσε μέσον της εκκλησίας μας πεσόντα και κλαίοντα ενώπιον της εικόνος του γλυκητάτου μας Ιησού. Άρα γεννήσω με άξιος ειδήν τα διάφτα, άρα να ελπίζω, άρα να περιμένω με χρυσότου ειδώσε και πλέον ύπο κατά των θείων Σιμεώνα το «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα». Ήμι το τάλανι, τα δάκρυα μου αποκλείουν τους οφθαλμούς, η χείρ μου ναρκεί, ο κάλαμος εξηράνθη, η καρδία μου πάλι εκ της συγκινήσεως, ακούων ότι θα γίνει σοφός με τα σοφών, διδάσκαλος με τα διδασκάλων, ρήτορ με τα ρητόρων, θεολόγος με τα θεολόγων, κήρυξ με τα κηρύκων, μοναχός με τα μοναχών, ιερεύς με τα ιερέων και Θεού Υιός, μετά των Υιών του Θεού. «Εγώ είπα», λέγει Κύριος, «γενέστε Υιοι υψίστου, πάντες. Σεις δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε». Λοιπόν, ο αγαπητός μου, θα έλθεις να γίνεις κοινωνός του θείου σου Νικολάου, θα γίνεις με αυτόν σύντροφος. Βαβέ του θαύματος, όλος εξίσταμε, όν εγώ πεδίο νεβάσταζα και το χόρευα εις τας χείρας μου, σήμερον ούτως μέλι γύρω κομίσι με, σήμερον ούτως μέλι βαστάζει με. Ω του παραδόξου θαύματος, τις μη θαυμάσει τα απόκρυφα του Θεού, τις μη εκπλήττεται όταν βλέπει ταύτα, πεδίον όπερ εγώ διαχειρών μου έτρεφα βρέφος, τούτο σήμερον εξαποστέλει ο Κύριος να μετρέφει. Πώς μη θαυμάσει κανείς την αγαθότητα του Θεού. Ω της εξπλαχνίας σου δέσποτα, ως και δια μικρότα των κόπων, ζητεί να μας ανταμείψει ο Άγιος Θεός. Δεύρω λοιπόν πρόσμε ο καλός μη νεωσός, καγώ δεικνύω σου το χορηγόν πάσης σοφίας. Δεύρω πρόσμε το συντομότερον, καγώ διδάσκω σε φιλοσοφίαν την ουράνιον. Κατάπισον τον σον πατέρα περί της φυγής, καγώ συντίθιμη το σκοπό σου. Ουδέν άλλον ωραιότερον, ουδέν άλλον ευμορφότερον ως το αγαπάν τον Ιησούν. Ουδέν υψηλότερον ως το φιλοσοφήν περί ουρανίων πραγμάτων και εκ των εντάφθα κατοπτρίζειν τα εκείσε αιώνια αγαθά. Ελθέτω λοιπόν καγώ αναμένωσε, ίσως γάρ με τα χρόνους απέλθω κι ουδέν τότε δύναμε σε ωφελήσε. Τρέξε λοιπόν, κι εγώ τον δεσπότη μου περισσού οικετεύω, ή να συγχαρίσε την θείαν αυτού σοφίαν, και συνεμή δοξάζει την Παναγία Τριάδα, συν τη μητρή ημών Παναγία Παρθένων, και πάντων των Αγίων. Αμήν. Όταν γράφεις, να γράφεις καθαρά, διότι δεν τα βγάζω. Σε εύχεται ο Νικόλας. Μεθόλων των πατέρων και εγώ ο ελάχιστος. Ο Νικόλας δεν έχει ευλογία να γράψει, πατήρ Ιωσήφ. Ο Νικόλας είναι ο κατασάρκαν αδελφός του γέροντος Ιωσήφ, μετέπειτα μοναχός Αθανάσιος. Προς Εργίνα, Άγιον Όρος, 21η Σεπτεμβρίου 1934. Τεκνίων αγαπητών και αδελφοί μου Εργίνα, χαίρις εν πλήρη χαρά, υγεία και πνευματική αγαλιάση εν Κυρίω το γλυκητάτο σωτήρι ημών Ιησού. Αμήν. Αδελφοί μου αγαπητοί και πάλι νερό χαίρε. Τεκνίων μου αγαπητών, προς τι αυτή η σιωπή σου, τι πέπον θέτω αγαπητών μου και περιπαθές αρνάκι, ο λίγον μεν ασθενή και με το λίγον υγιένη, μικρόν θυμώνει, μικρόν ειρηνεύει, μικρόν πλέκει λογισμούς, μικρόν τους διασκορπίζει, μικρόν πράττει το αγαθόν και μικρόν μετανοεί διατί το έκαμεν. Ω το ταπεινό μου προβατάκι, πόσα δεν πάσχει και υποφέρει, διότι δεν έχει υπομονή. Αχ Θεέ μου, βοήθησε την αδελφούλα μου και σκέπαζε αυτήν από κάθε κακόν. Αχ αδελφή μου, άραγε, μήπως πάλιν έχεις λυπηθεί επειδή δεν εστάθην πλυντσίον σου πολλάς ημέρας όταν ήλθα. Αχ τι να κάμω ο πτωχός, όπου ήταν μαζί μου οι μπελάδες. Αχ τι έχω να σου πω, ενώ εάν δεν εφώναζα όπως με είδες, ακόμη θα με είχαν αυτούς τους δρόμους. Οι γυναίκες παιδί μου δεν έχουν μυαλό και αν δεν σ' αφήσεις την όρεξή τους, αυτές θέλουν να σε έχουν κοντά τους, να γυρίζετε μαζί στους δρόμους. Αχ, πόσο άσχημα, πόσο κακό να γυρίζει ένας μοναχός νέος με δύο νέας μοναχάς. Δεν υπάρχει πλέον χειρότερο. Λοιπόν, εκεί όπου με είδες και εφώναζα, εστεναχωρούμην. Αυτό είχα εκεί όπου με εμάλωνες. Τι έπαθα, πώς έγινα έτσι. Αυτό είχα. Εάν ήταν κοσμικές γυναίκες κοντά μου, δεν θα ήταν άσχημο, αλλά μοναχές, πολύ άσχημο. Γι' αυτό σου έλεγα, πάρε αυτές κοντά σου και εγώ να κάθομαι στον ποδονύφτη. Αχ, παιδί μου, εσύ δεν γνωρίζεις, γι' αυτό ίσως σε σκανδαλίστησε εκείνη την ημέρα. Αχ, παιδάκι μου, δεν γνωρίζεις ότι ο μοναχός πρέπει να είναι παράδειγμα στους κοσμικούς και όχι σκάνδαλον. Καθώς και πάλιν να λαμβάνει αυτός παράδειγμα από τους αγγέλους. Δι' αυτό οφείλει να προσέχει, να μην τον κλέψει ο Σατανάς. Είναι ανάγκη να έβγει αφού έχει μπλέξει ή και δια την άσχημον ταύτην περίσταση. Πλην οφείλει να είναι όλος οφθαλμός, όλος φως, να βλέπει, δια να μην ωφελήσει τους άλλους και αυτός να βλαπτεί. Δι' αυτό τα γράφω αυτά, δια να σε ωφελήσω. Να μην νομίσεις ότι εγώ έκανα λάθος. Όχι. Και όταν ξαναέλθω, τότε περισσότερον θα σταθώ με τους κοσμικούς. Ο κόσμος δεν παρεξηγεί τόσον. Είναι γριές και νέες μαζί και σκεπάζουν οι γριές πολλά λόγια των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Γράψε μου τι κάμνει η Μελάνη, η Ειρήνη. Δώσ' τους ευχάς, καθώς και στην Ελένη με την Άλλην και εις όλας τας αδελφάς. Ήλθε από εδώ ο πατήρ Μωυσής, μου είπε ότι ήσουν ασθενής, δι' αυτό σου γράφω. Δεν είχα τι να σας στείλω. Τα φουντούκια ζητούν 25 δραχμές στην ΟΚΑ, δι' αυτό ας λείψουν. Αλλά έχω και στένωσιν τώρα, επειδή χτίζω τον Νικόλα Καλύβα. Κάστα να έχει, αλλά δεν είχαν γίνει όταν έφυγε ο πατήρ Μωυσής. Αν ήρχε το αυτού άλλος, θα σου έστελνα ευλογία. Αυτά δεν τα αγοράζουμε, είναι βουνά ελεύθερα. Ο Διονύσιος τι κάμνει, η Βαρβάρα. Αχ, πώς περιμένω να κάνω διάκον τον Διονυσάκη. Το όνειρό μου είναι αυτό. Και την Βαρβάρα, νύμφη του Χριστού. Σας εύχεται και ο πατήρ Νικόλαος. Και όταν θα γίνει μοναχός, να έλθεις Διονύσια να τον ειδείς με τον θείο Μανώλη. Όλοι να έλθετε στον πύργο, να φάτε λοκουμάδες. Σας εύχονται οι πατέρες και εγώ ο αμαρτωλός. Ασπάζομαι τον Μιλτιάδη, μοναχός Ιωσήφ. Επιστολή 10 προς την αδελφή του Εργίνα. Άγιον Όρος, 24 Σεπτεμβρίου 1934. Αδελφή μου γνησία, χαίρισεν Κυρίω. Αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρισεν Ιησού γλυκητά τον Ιμφίο. Αδελφοί μου εν Χριστώ, χαίρισεν Ιησού το Σωτήρι και Μεγάλο Κυρίο, μετά του αδελφού μου Μιλτιάδου και αγαπητή σου τέκνης. Τεκνίων μου και πάλι νερό χαίρε. Σήμερα μόλις πήρα την επιστολή σου, αλλά επειδή ήταν συστημένη, δι' αυτό άργησε να έλθει. Έκανε 25 ημέρες αφότου εσύ την έγραψες. Τέλος, δόξα το Αγίο Θεό που είσαι καλά. Εύχομαι διαρκώς να υγιένεται. Προχθές σου έστειλα κι άλλην επιστολή, επειδή άργησες να γράψεις. Τέλος, αδελφοί μου, διόλου όσα μου γράφεις, ιδού σε πληροφορώ και πίσθητη ότι αγαπώ σε. Και την αλήθεια όλην σου λέγω, ότι ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου έρος, ο φλογίζων διαρκώς την ψυχήν, δεν επιθυμεί άλλο, η μήνα σώσω ψυχάς, η μήνα προσφέρω εις τον γλυκύτατόν μας Ιησούν, θυσίας λογικάς. Κι αν λοιπόν διόλων τον κόσμο γίνομαι θυσία και πάσχω διαρκώς βασανιζόμενος διαφοροτρόπος, φροντίζων το πώς να σωθούν, πόσον μάλλον δια σας και τα τέκνα σου δεν φροντίζω. Αλλά υπέμει, τι δύναμαι να σου κάμω, εφόσον ο Μιλτιάδης υπάρχει αντιθέτου φρονήματος. Αχ, αδελφοί, ο μόνος μου πόθος είναι να εδώ τους εμούς όλους αδελφούς, μητέρα και αυτόν τέκνα, να γίνουν όλοι μοναχοί, να γίνουν όλοι θεία θυσία ευάρεστος του Αγίου Θεό. Αχ, αλλά τα πάθη, η κακή διάγνωση, η σκότωση της ψυχής των, δεν αφήνει δυστυχώς το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω και να είδωσει το συμφέρον της αυτών σωτηρίας. Αλλά και πάλιν δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος κόσμος είναι δυστυχώς πολύ χειρότερα. Η μόνη λοιπόν ευκαιρία δια να γίνεται τέκνα γνήσια του Αγίου Θεού είναι αυτή η σημερινή μας ημέρα όπου απέσταλκέμαι ο αγαθός Ιησούς εις την ευτυχία της Αιγύπτου, δια να σας ετοιμάσω την οδόν, δια να εξομαλύνω την οδόν και ευκόλως εσείς, όταν θα έλθει αυτή η σημερινή πείνα και ο λοιμός της ψυχής, να με ακολουθήσετε και εμφρανθείτε εις την αυτήν τράπεζαν εν χαρά και θεία αγαλιάση. Ιδού λοιπόν πλήθος ανθρώπων, πλήθος χριστιανών, τρέχουν δια επιστολών, φωνάζουν, ζητούν από παντού τροφήν της ψυχής, κλαίγουν, φωνάζουν, διψούν να είδωσι και να ομιλήσουν, ώστε και εκ της αλληλογραφίας δεν έχομεν καιρόν ούτε να φάμε. Λοιπόν, μη γαριμή εγώ κατ' εκείνον τον Ιωσήφ, ή μη τη φρονώ πως είμαι ικανός ή άξιος να βοηθήσω τους άλλους. Ουχή, αλλά η θεία και πάνσοφος πρόνοια του Θεού, εμέ των κακών, εμέ των ανώφελων, των κακούργων, των κλέπτην, των ελεηνών, εμέ εξελέξατο δια να δοξαστεί περισσότερον το Άγιον αυτού όνομα παραπάντων, καθότι το καλόν δεν έχει χρίαν βοηθείας καθώ φύση καλόν, αλλά και δι' ημάς πλέον τούτον οικονόμησε δια να έλθετε κατόπισθεν μου. Λοιπόν τώρα, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας, τι καθόσαστε, εγώ σας γίνομαι τροφός ψυχής και σώματος, πατήρ, Υιός, δούλος, σκλάβος, οδηγός, βακτηρία, και ή τι με θέλετε, αυτό σας γίνομαι. Τι λοιπόν, μη ζητείς περιπλέον, κατάπισε τον Μιλτιάδη και εγώ ευθύς αρπάζω καθάπερα ετός των Διονύσιων και την Βαρβάραν. Αλλά αφού δεν θέλει αυτός, εάν τον πάρω κρυφή, ευθύς με συλλαμβάνει και βάζει με εις τας φυλακάς ως πονηρών άνθρωπων. Δεν γνωρίζεις, ο θυμός όλα τα κάμνει. Αχ, ο κόσμος, ποσάκις με θλίβουν να μου δώσουν τη αύτης ηλικίας παιδεία κοντά μου και που δεν είναι λόγο τα αναλαμβάνω, καθότι είναι ξένων ανθρώπων και ως παραβάτης θείων θεσμών θα κριθώ, εάν τα πάρω. Το δε ειδικόν σου καθό τέκνον μου, παιδί μου, εκ του αιμού αίματος πλάχνων μου, όχι ένα, αλλά δέκα να έχεις, με τα χαράς τα περνώ, καθότι δεν εγγίζω εις καμίαν παράβαση, διότι ξέρω πώς να το οικονομήσω, δια να μην γίνει πόποτε σκάνδαλον εν ανθρώπης. Λοιπόν, τι άλλο εσύ μου ζητείς, ιδού έτοιμος υπάρχει. κατάλληλος ο καιρός, προτού μάθει τας πονηρίας, προτού αρχίσουν επεδιώδης πονηρέ εργασία του διαβόλου, και να τον ειδείς με το λίγον έναν θείον διάκονον του Χριστού, και να εφραίνεται η ψυχή σου, παρά με το λίγον να κλαίγεις πικρός. Αχ, τι να κάνω, όπου δεν δύναμε άλλο, η μη εν διακρίση των Θεών οικετεύω να με ακούσει, και να τα φέρει όλα κατά το Άγιον αυτού και θείον θέλημα. Μου γράφεις δια τους αδελφούς όπου λυπούνται, επειδή έφυγε ο Νικόλας. Λοιπόν, αυτά σου γράφω, ότι δι' αυτό αγαπούν τον κόσμο, επειδή δεν εγνώρισαν ακόμη την αυτού πικρίαν. Είναι ακόμη τυφλοί στην ψυχήν, και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινήν χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη φως νοητών, δεν έφεξαν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Αλλά και πάλιν σου είπω, ότι αυτοί όλοι οι αδελφοί μας είναι αντίκριση στους άλλους ως άγγελοι Θεού, και δι' αυτό ελπίζω ότι δεν θα τους αφήσει ο Κύριος, αλλά θα κάμει και το υπόλοιπον. Γράφεις δια την λύπην και χαράν όπου αισθάνεσαι δια εμένα. Λοιπόν, ούτως έχει η αλήθεια, και ως φωτισμένη καλώς το διακρίνεις. Καθότι πας μοναχός, δεν ωφελείται από τον κόσμο άλλο, ή μη δόξαν και επένους, οι επίοι τον ξεπλύνουν και μένει γυμνός. Δι' αυτό κι εγώ φεύγω γρήγορα, για να μην χάσω ότι εκέρδισα εις την ησυχίαν όλα τα έτη. Γράφεις όπου ταράτεσαι και χτίζεις βουλάς. Αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τέτοια έχει. Όμως θάρση, όποιος έμαθε να χτίζει, κάποτε θα μάθει να μην βουλάει. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν χτίζομαι να μας πάρει, όπου πλέον δεν μπορεί να βουλήσει, και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν, θάρση, καγώ με τα σούδια σε χτίζω, χωρίς να μου το χαλνάει κανείς. Μόνον φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμιά δραχμή, για να αγοράζω καρφιά δια τα πορτοπαράθυρα. Μου γράφεις δια τα χρήματα όπου έστειλες. Αχ, παιδί μου, εγώ αυτά ούτε καν σκέπτομαι. Αλλά δεν θέλω να είσαι στην ψυχής χρέος, δι' αυτό σου τα ζητώ. Λέγω, αν δεν μπορείς να δώσεις δικά σου, κάν τα ξένα να μην στερείς, για να μην βαρυνθεί η ψυχή σου. Αλέως, να ήσουν ξένος άνθρωπος, ούτε καν θα σου έλεγα. Εγώ αν μπορούσα από τους αδελφούς μου, θα σας ζητούσα για να τα δίνω εις άλλους να σας προσεύχονται. Αλλά τι να κάνω, όπου πάσχουν μόνον, σύ ο λίγον ευπορείς, και αν μπορείς, καν εις τον μήνα, στέλνε κάτι εκτός το χρέος. Γράφεις ότι δεν κατάλαβα τον Διονύσιο. Αυτό λάθος εννοείς. Εγώ πολύ καλώς εννόησα τον Διονύση, αλλά σου είπα, τι να κάνω, έχει ο Θεός. Ελπίζω να κάνω δια το σπίτι σου. Θα κάνω την λειτουργία και όπως θέλει ο Κύριος. Δια τη Λουγία θα γράψω δύο λέξεις, αλλά δεν θυμάμαι πόσον έδωσε. Λοιπόν, ας στείλει και τα υπόλοιπα για να τα δώσω. Ακόμη δεν τα έδωσα. Δια τις γερόντισες, ελπίζω πλέον ότι θα ησυχάσουν. Τους κάνουμε διορθώσεις πολλές. Εις ένα σπίτι ξένο, έξοδα πολλά. Χάλασαν 10.000. Λοιπόν, αν δεν σταθούν, τους είπα πλέον θα τις αφήσω. Δι' αυτό έως τώρα είναι πολύ καλά. Κάθε μήνα τους στέλνω από εδώ τα τρόφιμα. Λοιπόν, τι άλλο θέλουν? Αλλά δια τι αρωτάς? Άκουσε, μην κουράζεσαι. Διότι εγώ άλλη μοναχή δεν θέλω να έρθει εκεί. Λοιπόν, δι' αυτό να εξεύρεις, είναι πολύ δύσκολα να ζήσουν εκεί, εκτός να έχουν πολλά χρήματα να εξοδεύουν. Δι' αυτό όποιος σε αρωτά, λέγει πως δεν γνωρίζεις που είναι, διότι οι γυναίκες έχουν πολλά βάρητα και εγώ δεν έχω τόσες δυνάμεις. Διότι όποιος ήρξε του καλού, οφείλει να το τελειώσει, αλέως να μην το επιχειρεί. Καλύτερα λοιπόν τώρα να μαζεύεις έξοδα, και αν ζήσω με τον Ιούνιο, να έλθετε στον πύργο να ειδείτε όλα όσα επιθυμείς. Τες γερόντισες, τον Νικόλα, εμάς, τες καλύβες μας, το Άγιο Όρος, όλα, όλα θα δεις. Υπάρχει τρόπος να τα ειδείς από μακριά. Λοιπόν, ετοιμάσου και έχει ο Κύριος. Πολύ θα χαρείς, μεγάλος θα κερδίσεις. Εκατομμύρια να εξοδεύσεις, τι αυτήν χαράν δεν θα απολαύσεις. Με 1.000 δραχμές όλα θα τα γευθείς. Θάρση λοιπόν και έχει υπομονή. Εύχου και τον Νικόλα να τον φωτίζει ο Κύριος. δώσε ευχάς και εις όλας τας εν Χριστώ αδελφάς, ιδιαιτέρως Μελάνην, Ειρήνην, Ελένην και Καλλιόπην. Δώσε ευχάς και από τον Νικόλα εις όλας. Σας εύχονται όλοι οι πατέρες και εγώ ο αμαρτωλός, αχρίος, πατήρ Ιωσήφ.

Εκ δυνάμεως εις δύναμην πορευόμενη και πάσαν την εν το ναό σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν και νυν δεόμεθά σου, Κύριε ο Θεός ημών, τελείας φιλανθρωπίας αξίωσον ημάς, ορθοτόμησον ημών την οδόν, ρίζωσον ημάς εν το φόβο σου, πάντας ελέησον και της επουρανίου σου βασιλείας αξίους ανάδειξον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού σύ πρέπει δόξα, τιμή, κράτος, άμα το Παναγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Απολύεστε εν ειρήνη. Ευλογείτε ο Θεός, ο ευλογών και αγιάζων ημάς, δια της μεταλήψεως των Αγίων και αχράντων αυτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου. Αν αγαπάς κάποιον, δεν τον κακολογείς, δεν τον περιφρονείς, δεν τον στενοχωρείς, διότι πληγώνεται. Εάν στενοχωρήσεις κάποιον με τα λόγια ή τη συμπεριφορά σου, δεν μπορείς ούτε να φας, ούτε να προσευχηθείς, ούτε και να κοιμηθείς. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου. Δεύτερη των πιστών. Θεέ μας, εσύ που με την πολύ και ανίποτη φιλανθρωπία σου έστειλες τον μονογενή σου Υιό στον κόσμο για να επιστρέψει το πρόβατο που πλανήθηκε, μη μας αποστραφείς τους αμαρτωλούς που τώρα επιχειρούμε αυτή τη φοβερή και ανέμακτη θυσία, επειδή δεν έχουμε πεποίθηση στις δικές μας αρετές, αλλά στο αγαθό σου έλεος με το οποίο φροντίζεις το ανθρώπινο γένος. Και τώρα οικετεύουμε και παρακαλούμε την αγαθότητά σου να μην γίνει αιτία καταδίκης για τον λαό σου, τούτο το μυστήριο που οικονόμησες για τη σωτηρία μας, αλλά να φέρει εξάλληψη των αμαρτιών, ανανέωση ψυχών και σωμάτων, ώστε να γίνουμε ευάρεστοι σε σένα, τον Θεό και Πατέρα. Διότι είσαι Θεός Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος, γι' αυτό και απευθύνουμε σε σένα δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Η πάλι αρχίζει. Οι σκληρές αδελφικές κουβέντες της Μακρίνας έβαλαν τέρμα στην ηρεμία του. Χωρίς ο ίδιος να τις προκαλέσει, αναδέχθηκαν στο νου του μνήμες και υποσχέσεις. Οι συμβουλές της Οσίας Γερόντισσας Μακρίνας, οι σιωπηλές προτροπές της Αγίας Μητέρας του, οι υποσχέσεις που έδωσαν αμοιβαία στην Αθήνα ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος για βίο ασκητικό. Ακόμα και η προσπάθεια του Ευσταθίου Σεβαστίας να τον προσελκύσει στο μοναχισμό. Όλα μαζί ορθώθηκαν έξαφνα και πάλευαν στο νεανικό στήθος. Πάσχιζαν τον αφανισμό της φυσικής κλίσης, της κλίσης για τον όμορφο λόγο, τη ρητορία, τα γράμματα. Και παρόλη τη θύελα, η κλίση του αντιστεκόταν. Ήταν, βλέπεις, η φύση του, ο ίδιος ο Βασίλειος. Ενώ οι άλλες παρορμήσεις ήσαν το καινούριο, το νέο καλούπι που άρχισε να δίνει τα πρώτα δείγματα του μεταστοιχειωμένου βασιλείου σε άνθρωπο του Χριστού.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της πόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δείσουν αβαλόμενος φως ως ημάτων. Εκτείνων των ανώνων, σιδέρων στεγάζουν, είδε στεπερό αυτού. Ό,τι δεις νεύνη επίβασιν αυτού, περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβουσε σου σημάτω περιβόλουν αυτού επί των αιώνων στήσον τίδετα. Από τη μίσο σου φεύξω την επιφώνια ζωτή σου δηλειά σου. Αναβαίνει στην ώρα καταβαίνει στο παιδί στον τόπο νόνα θεμελίω σου αυτά. Όρε νε Θεού παραλέψουν την επιστρέψου σου καλύψει την υγιή. Ο εξαποστένο πηγάσιν παράξενο να μέσα στον αιώνα διαλέξει το δίδετα. Ποτί ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα χρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσα του πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάσει ζητή η γη. Ο εξάντων χόρτο τη συγκεκλή δουλειά των ανθρώπων, ο εξάγειν άρτων τη γη. Και είναι ο σεφρένη καρδία ανθρώπου του λένε πρόσωπο να ελέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του παιδιού και έδρυ του λιβάνου, α έφυτευσε. Εκεί στο ρηθεί ενό έφυσου του ρηδίου κατοικία γείται αυτόν. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτα καταφυγή τη λαγωγή. Επίγει σε σελήνη καιρού, ο ήλιο ενώ τη δύση αυτού. Έθου κότο και αγία εν τον ήξεν αυτή, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριό μου, το αρπάσει και ζητήσει παρά το θεό αυτή. Αν έτσι ελληνού ήλιο και συνέχεια σαν κίστα μάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει τα άνθρωπο που παίρνουν αυτού και την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγαλύτερη έργα σου, κύριε πάνω σου, επίγει σε πληρωχή τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ρπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν τόσο νέπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσουν την τροφή αυτών οι σεφ και ροδόντο αυτή η συλλέξουση. Άνοιξαντο την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται. Ανταλλήσει το πνεύμα αυτών και κλείψου και στο φούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα εφρατήσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επιδηγεί και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλό το θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδρυνθεί αυτό η διαλογή με εγώ δεν εφρατήσω με το κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομο στην υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο ενώ τη δύση αυτού. Έθου σκότω και αγίεν τον ήξ. Όσο μεγαλύτερα σου κύριε. Πάντεν σοφή επίση. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι. Και ενήν και έκαι στου αιώνα των αιώνα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου οθό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου οθό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου οθό. Η ελπίσιμο είναι κυρία δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Ραϊσόν.

Από φυλάκης πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλάκης πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων χέρις και ιερά κεφάλι το καθαρίζει.

ερχόμενη συμπαθός επικλωμένος, ο καμπτωμένος ασθενώντες δε είσαι εσύ, ρίστης ο ετοιμότατος, φρουρός ο σωτήριος, πασί της πίστη

και μετοχή τι αλαμπρινόμενος ον μακαρίσομεν. Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαοί, Αθηνογέννης ο πάνσοφος, χώρον προσήξε Χριστό, αθλητόν μη απίστεως, καρτερός αθλήσαντα,

θεωθεί το έλεος αυτού εφήμας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Δεκάς μαθητών θεόλεκτος ασκητικές αγωγές των παθώντας κηρύγματα καθελούσα ήθησε.

μεν πανάχραντε την προστασία νήμων, συσχεθέντες εν γλύψες ή μη παρήδης τέλεων, απολέλεστε τους δούλους σου, αλλά τάχυνον του εξελέστε ημάς της ενεστώσης οργής και θλίψεως. Ω παμακάριστε Παναγία Δέσποινα, σιγαρημών τείχος και βοήθεια, ακαταμάχητος. Φως λάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες υπνήλιουδείς νηδόντες φώσες περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή στιγμή στη φωνές Ιησίες, η έθεος ζωνίδος δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, ενδιαίς πέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών κινητών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς καθάρπερ ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόμουν της δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου υπαρήδης, υπρέπει ένωση, υπρέπει ύμνος, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας.

εξένεως και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου

Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Είδος όταν μηδούλων ισχύρας των κυρίων αυτών, ως όταν παιδείς ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς τους απο...

0: Εν ειρήνη δύναμη αυθανή μου του σωτηριών σου, ο ηθήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος λύσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος λύσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος λύσουν ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί σώνος των αιωνών. Παναγία Τριάς λύσουν ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσα της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήστερα ασθενείας ημών εν και εν το όνοματό σου Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί σώνος των αιωνών. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τούτο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό εκ της γης των άρτων ημών των επιούς σου ενδώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή εμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσθη μας από του πονηρού.

ερχομένος μάρτης εν Θεός του λόγου όφης αθηνόγενες ατλής αστερότατα και ως θυσίαν αυτό προς ενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον μεθόν πρέσβευε δοθήνε της εγερέρουση τεσμάτων ηλασμών.

0: Φύτε προεκήρυξαν, Απόστολοι εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν. Και εμείς εμπιστεύσαμε εν Θεοτόκον σε Κυρίως υπάρχουσαν, δύο και μεγαλύνομεν τον τόκον σου τον άφραστον. Ευλόγησον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίστον ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία την πόλη Νοηρία Ταύτη και το έθιπο αντίσου αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς.
0: Την τιμή ο τέρα των χειρουργείων και ενδοξωτένα συγκρίτου σου αρθήν είναι διαφθόρος των λόγων του κουσμότου στο
1: κουσμό. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η εν πίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείας της Παναχράντου αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων εις Αποστόλων, και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης των Αγίων εν δόξων, κανηνίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πιδαχθόης, που και την μνήμην επιτελούμεν την βοήθειαν, την πρεσβείαν και την αντίληψην αυτού επικαινήμαθα και πάντων των Αγίων, ενεήσε και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Καλή εσπέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
3: Αχιλλείου φωνή.

Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου. Αν αγαπάς κάποιον, δεν τον κακολογείς, δεν τον περιφρονείς, δεν τον στενοχωρείς, διότι πληγώνεται. Εάν στενοχωρήσεις κάποιον με τα λόγια ή τη συμπεριφορά σου, δεν μπορείς ούτε να φας, ούτε να προσευχηθείς, ούτε και να κοιμηθείς. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου. Δεύτερη των πιστών. Θεέ μας, εσύ που με την πολύ και ανίποτη φιλανθρωπία σου έστειλες τον μονογενή σου Υιό στον κόσμο για να επιστρέψει το πρόβατο που πλανήθηκε, μη μας αποστραφείς τους αμαρτωλούς που τώρα επιχειρούμε αυτή τη φοβερή και ανέμακτη θυσία, επειδή δεν έχουμε πεποίθηση στις δικές μας αρετές, αλλά στο αγαθό σου έλεος με το οποίο φροντίζεις το ανθρώπινο γένος. Και τώρα οικετεύουμε και παρακαλούμε την αγαθότητά σου να μην γίνει αιτία καταδίκης για τον λαό σου τούτο το μυστήριο που οικονόμησες για τη σωτηρία μας, αλλά να φέρει εξάλληψη των αμαρτιών, ανανέωση ψυχών και σωμάτων, ώστε να γίνουμε ευάρεστοι σε σένα, τον Θεό και Πατέρα. Διότι είσαι Θεός Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος, γι' αυτό και απευθύνουμε σε σένα δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Και πάλι αρχίζει. Οι σκληρές αδελφικές κουβέντες της Μακρίνας έβαλαν τέρμα στην ηρεμία του. Χωρίς ο ίδιος να τις προκαλέσει, αναδέχθηκαν στο νου του μνήμες και υποσχέσεις. Οι συμβουλές της Οσίας Γερόντισσας Μακρίνας, οι σιωπηλές προτροπές της Αγίας Μητέρας του, οι υποσχέσεις που έδωσαν αμοιβαία στην Αθήνα ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος για βίο ασκητικό. Ακόμα και η προσπάθεια του Ευσταθίου Σεβαστίας να τον προσελκύσει στο μοναχισμό. Όλα μαζί ορθώθηκαν έξαφνα και πάλευαν στο νεανικό στήθος. Πάσχιζαν τον αφανισμό της φυσικής κλίσης. Της κλίσης για τον όμορφο λόγο, τη ρητορία, τα γράμματα. Και παρόλη τη θύελα, η κλίση του αντιστεκόταν. Ήταν, βλέπεις, η φύση του, ο ίδιος ο Βασίλειος. Ενώ οι άλλες παρορμήσεις ήσαν το καινούριο, το νέο καλούπι που άρχισε να δίνει τα πρώτα δείγματα του μεταστοιχειωμένου Βασιλείου σε άνθρωπο του Χριστού. Τα πρώτα και όχι αποφασιστικά φτερουγίσματα του Αγίου Πνεύματος στο αναστατωμένο πνεύμα του. Και δεν ήταν μόνο το εσωτερικό του δράμα που τον τυραννούσε. Ο κόσμος γύρω του, οι πνευματικοί άνδρες της Μικρασίας, οι χριστιανοί του Πόντου και της Καπαδοκίας προπαντός, γέμισαν αναμονή. Κάρφωσαν τα μάτια τους επάνω στο Βασίλειο. Σε αυτόν άλλωστε δεν είχαν στηρίξει τόσες ελπίδες. Αυτός δεν ήταν το μεγάλο καμάρι τους από τότε κιόλας που σπούδαζε στην Κεσάρια. Τι θα έκανε τώρα? Θα γινόταν διάκονος της αληθείας ή της ρητορίας? Ήσαν ακόμη και τα δύο πολύ μεγάλα μέσα του, έστω και αν έκλεινε προς το πρώτο. Και ο ίδιος ο Λιβάνιος, που ήταν ο πιο μεγάλος ρήτορας της εποχής, στήθηκε όλος αυτιά και μάτια. Τι θα αποφάσιζε ο Βασίλειος, η δόξα τούτη του λόγου? Θα γινόταν δικηγόρος ή και καθηγητής της ρητορικής? Και ο γεροδάσκαλος Λιβάνιος δεν άργησε να διαπιστώσει. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν ο Βασίλειος. Τον κέρδισε η φιλοσοφία. Όχι όμως η παλιά, μα η καινούρια, η άσκηση. Έτσι λεγόταν η άσκηση στα χρόνια του. Και ο ασκητής χαρακτηριζόταν φιλόσοφος. Το φιλόσοφο με την παλιά και τη σημερινή έννοια τον έλεγαν τότε πιο πολύ σοφιστή. Για τη στιγμή πάντως δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Μητέρα και αδέλφια, παιδικοί και οικογενειακοί φίλοι δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Βολόδερνε με ό,τι πίεζε το στήθος του. Στην Κεσάρια περνούσαν οι μέρες και το πνεύμα του δεν ξάνοιγε σε μια κατεύθυνση. Τότε ξαφνικά βρήκε μια σανίδα, βρήκε μια διέξοδο. Θα πήγαινε στην Κεσάρια να βρει τον Ευστάθιο που ήταν φίλος της οικογένειάς του. Ένα ήσυχο πρωινό αφήνει το χωριό του Άνισα και τραβάει για την Κεσάρια, την ξακουστή και θελκτική πρωτεύουσα. Αφήνει την ηρεμία και την τρυφερότητα των δικών του. Άλλωστε δεν την αισθανόταν πια. Τόσο ήταν απασχολημένος με τη φουρτούνα του. Αφήνει το ιδηλιακό τοπίο και το γνώριμο θόρυβο του ποταμού Ήρη. Αλλά μήπως τα ένιωθε τον τελευταίο καιρό? Δεν έβλεπε και δεν άκουγε παρά μόνον αυτό που έκαιγε μέσα του. Γι' αυτό και δεν λυπήθηκε φεύγοντας. Το ταξίδι είχε μέσα του κάτι από τη λύση που περίμενε και γι' αυτό τον ανακούφιζε. Πέρασε βουνά και λαγκαδιές. Κουράστηκε λίγο από τα ζώα που το μετέφεραν. Έφτασε στην πόλη της μητέρας του. Ξεπέζεψε. Συνήλθε από το μούδιασμα και έτρεξε για τον Ευστάθιο. Έψαξε, το γύρεψε παντού, αλλά πουθενά ο Ευστάθιος.
Ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του κάτι που τον έστελνε συνεχώς σε ταξίδια, που τον έκανε διαρκώς να γυρίζει. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο που και η άσκησή του δεν πρόκοψε. Δεν φάνηκε δηλαδή γνήσια, σωστή μέσα στην εκκλησία. Νέα λοιπόν απογοήτευση για το βασίλειο. Περίμενε να βρει βοήθεια και βρέθηκε πάλι μόνος. Μόνος μέσα σε τόσους αγαπημένους φίλους και συγγενείς που τον περίμεναν από καιρό. Έζησε μέσα του μια παραζάλη. Δεν έλεγχε απόλυτα τον εαυτό του. Σίγουρος ήταν για ένα πράγμα. Για την κόπωση της ψυχής του, του είναι του. Κουράστηκε λοιπόν να περπατήσει τα τυφλά μέσα στον ανάστερο εαυτό του. Και δεν είναι ότι δεν ήξερε να μετράει, να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, τα επιχειρήματα για το ένα και το άλλο. Το σκοτάδι του ήταν ιδιότυπο. Ήξερε το δρόμο και δεν μπορούσε να τον αρχίσει. Η αντίληψή του, η λογική του είναι του, δούλευε ρολόι. Η αγωγή του και το αισθητήριο του έδειχναν καθαρά το δρόμο. Τον προσανατόλιζαν στην άσκηση. Τα πόδια του είναι του όμως φαίνονταν αδύναμα. Δεν άντεχαν να τον οδηγήσουν στην Άβυσσο. Ο δρόμος του Θεού, η αλήθεια που δεν ελέγχεται από το μικρό μυαλό του ανθρώπου, είναι πράγματι Άβυσσος. Ο άνθρωπος που στέκει κάποτε στο μεγάλο σταυροδρόμι να γίνει θεοδρόμος ή να περπατήσει τον κοινό δρόμο, στέκει μπροστά στην Άβυσσο. Δεν τη βλέπει με τα μάτια του. Την αισθάνεται όμως μέχρι το μεδούλι του είναι του. Τη ζει απόλυτα. Τι θα κάνει λοιπόν ο βασίλειος? Θα πηδήσει μέσα στην Άβυσσο? Θα γυρίσει στο σίγουρο πατημένο δρόμο του ανθρώπου? Ή θα ζητήσει αναβολή για το μεγάλο πείδημα? Θα κάνει το τρίτο. Δεν μπορούσε ακόμα. Δεν ήταν αρκετά απογοητευμένος από τον κόσμο. Δεν ήταν τόσο έτοιμος για τη δοκιμασία της Αβύσσου. Αυτό δεν σήμαινε πως αρνιόταν το Θεό του. Ας ήταν αβάπτιστος. Ζούσε στο περιβάλλον της εκκλησίας. Αποδεχόταν τη διδασκαλία της. Μόνο που τώρα του ήταν αδύνατο να προχωρήσει. Πήρε μικρή αναβολή. Άλλο μυστήριο και τούτο. Πήρε αναβολή ή δεν του δόθηκε η δύναμη? Πώς να παρακολουθήσει κανείς τα αχνάρια του Θείου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου? Πώς να εξακριβώσει τα μονοπάτια του Αγίου Πνεύματος? Σίγουρο είναι πως ο βασίλειος είχε μπει στην ομπρέλα του Θεού. Και για να πορευθεί κανείς γνήσια κάτω από αυτήν, χρειάζεται την καθοδήγηση του ίδιου του Θεού. Το στάδιο της προετοιμασίας του μεγάλου άνδρα κρατούσε ακόμα. Η προετοιμασία του ήταν μεγάλη σε μάκρος και βάθος, γιατί το έργο που θα επιτελούσε ήταν συγκλονιστικά μεγάλο. Λίγη ρητορία. Στο σημείο τούτο η πορεία του βασιλείου είναι σκοτεινή. Ο αδελφός του Γρηγόριος Νήσις αναφέρει τις αυστηρές παρατηρήσεις της Μακρίνας προς το βασίλειο, που του έλεγε ότι εξαιτίας της μορφώσεώς του έγινε πολύ εγωιστής και υπερήφανος. Συμπληρώνει όμως και κάτι άλλο. Πολύ γρήγορα η Μακρίνα προσήλκυσε και αυτόν το βασίλειο στο έργο της ασκήσεως, ώστε αφού αποχωρίστηκε την κοσμική υπερηφάνεια και αφού καταφρόνησε τους επένους που φέρνουν οι λόγοι, προσχώρησε στο μοναχικό βίο. Οι λόγοι δηλαδή του Γρηγορίου Νήσις αφήνουν την εντύπωση ότι ο βασίλειος μόλις γύρισε από την Αθήνα στην πατρίδα επιδόθηκε στον ασκητικό βίο. Την ίδια εντύπωση αφήνει επιστολή του Λιβάνιου και η πρώτη από τις επιστολές του βασιλείου. Παράλληλα, η παράδοση και η σύγχρονη έρευνα θέλουν το βασίλειο συνήγορο, δικηγόρο και δάσκαλο της ρητορικής στην Κεσάρια για μερικά χρόνια.
Πριν λίγα χρόνια, ένας Γάλλος ερευνητής, ο Τζέι Γκρίπομοντ, στηριζόμενος βασικά στην πρώτη επιστολή του βασιλείου, υποστήριξε ότι ο βασίλειος, όταν γύρισε στην πατρίδα του, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη ρητορική. Η αλήθεια βρίσκεται μάλλον στη μέση. Πράγματι, ο βασίλειος δεν έγινε επαγγελματίας δικηγόρος, ούτε ίδρυσε ρητορική σχολή. Αυτό αποκλείεται από τα παραπάνω κείμενα. Όμως δεν επιδόθηκε στην άσκηση αμέσως. Για μερικό διάστημα έμεινε στην Κεσάρια. Έπειτα έφυγε ταξίδι στην Ανατολή. Όταν γύρισε από εκεί έμεινε πάλι στην Κεσάρια. Αυτό δείχνει και η αελογραφία του. Τι έκανε λοιπόν στην Κεσάρια από το καλοκαίρι και το χειμώνα του 356, που μάλλον τότε γύρισε από την Αθήνα, μέχρι την άνοιξη του 357, που μάλλον τότε ξεκίνησε να επισκεφτεί τα μοναστικά κέντρα της Ανατολής? Ασχολήθηκε λίγο με τη ρητορική. Όχι συστηματικά και αυστηρά επαγγελματικά. Εμφανίστηκε μερικές φορές στο δικαστήριο. Προσκαλεσμένος από φίλους του καθηγητές της ρητορικής, έκανε μερικά μαθήματα. Πού στηρίζουμε την άποψη αυτή? Σε ό,τι έγραψε ο ίδιος ο βασίλειος προς τους νεοκεσαρείς. Σε ό,τι ανέφερε σχετικά ο Γρηγόριος Νανζιαζινός. Και στο κλίμα των πρώτων του επιστολών. Έτσι στους νεοκεσαρείς υπενθυμίζει ο βασίλειος πολύ αργότερα, το 375, ότι κατά την πρώτη εγκατάστασή του 356 ή 357 στην Κεσάρια έστειλαν αντιπροσώπους και τον ζητούσαν να εγκατασταθεί στη Νεοκεσάρια, να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών τους. Σε αντάλλαγμα του πρόσφεραν τιμές και πλούσιες αμοιβές. Άδικος σκόπος. Ο βασίλειος απέρριψε τις προτάσεις. Αν ο βασίλειος είχε αμέσως επιδοθεί στην άσκηση, δεν θα είχε νόημα η πρόσκληση των συμπολιτών του. Αυτοί κινήθηκαν ασφαλώς μόλις ακούστηκαν οι πρώτες εντυπωσιακές αγορεύσεις, τα πρώτα μαθήματα του βασιλείου. Σκέφτηκαν δηλαδή, γιατί ο συμπολίτης μας να προσφέρει το πνεύμα του αλλού και όχι στον τόπο μας? Έπειτα ο Γρηγόριος Νανζιαζινός είναι πολύ σαφής. «Όταν πια γυρίσαμε», λέει, «στην πατρίδα από την Αθήνα, αφού προσφερθήκαμε λίγο στον κόσμο και τα έργα του, όσο για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία των πολλών, γρήγορα κυριαρχήσαμε στους εαυτούς μας και φανήκαμε άνδρες από την νεανική μας ηλικία με το να προχωρήσουμε ανδρίκια στη φιλοσοφία, δηλαδή στην άσκηση». Και ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος λοιπόν ασχολήθηκαν στην πατρίδα με το κοσμικό επάγγελμα του ρήτορα. Αυτό όμως για λίγο διάστημα και μόνο, για να ικανοποιήσουν όσους γύρω τους τους προέτρεπαν οικετευτικά να δείξουν το ταλέντο τους, τους καρπούς των πολυχρόνιων σπουδών. Αυτό είδαν οι νεοκεσαρείς και έκαναν το παραπάνω διάβημα στο Βασίλειο, τόσο άλλωστε δικαιολογημένο. Ξαναγυρίζουμε στην εσωτερική πάλη του βασιλείου. Για την απόφαση της αναβολής, ένα μέρος ευθύνης έχουν οι φίλοι και οι συγγενείς της Κεσάριας. Τον πίεζαν αφόρητα να ρητορεύσει, να δείξει το ταλέντο του. Γιατί άλλωστε σπούδασε? Όσοι του παραστάθηκαν στα προηγούμενα χρόνια, όσοι τον είχαν άλλοτε θαυμάσει και διαλαλούσαν το ταλέντο του, είχαν τώρα δικαιώματα. Το ίνταλμά τους έπρεπε να τους δικαιώσει. Έπρεπε όλοι αυτοί να μπορέσουν να πούν «Να λοιπόν, γι' αυτόν σας μιλούσαμε. Έχουν όμοιό του οι εθνικοί σήμερα?» Ο Βασίλειος, θέλοντας και μη, έπρεπε να γίνει ως ένα σημείο τεκμήριο, φλάμπουρο στα χέρια πολλών φίλων και όλων των χριστιανών.
και έγινε για μερικό καιρό το σημείο που νόμιζαν ότι χρειάζονταν οι Καπαδόκες. Αγόρευσε στα δικαστήρια, δίδαξε ρητορική περιστασιακά, μίλησε σε συγκεντρώσεις μορφωμένων χριστιανών, πήρε το λόγο σε συνάξεις εκκλησιαστικών ανδρών στην Αρχιεπισκοπή της Κεσάριας. Παρακλήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της πόλεως Διάνιο να βοηθήσει τους χριστιανόπαιδες. Με λίγα λόγια, έκανε πολλές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν βαθιά. Έτσι, επιβλήθηκε οριστικά. Με το έργο του αυτό απέκτησε μια νέα εμπειρία του κόσμου, πολύ χρήσιμη. Είδε τον κόσμο και σαν δάσκαλος. Δοκίμασε την εμπειρία του να δίνει γνώση και τεχνική του λόγου. Είχε και αυτό τη χάρη του. Έπρεπε άλλωστε να δοκιμάσει τον εαυτό του. Έπρεπε να τον επιβεβαιώσει στην άσκηση του έργου για το οποίο σπούδασε. Άσκησε βέβαια τη ρητορία επειδή τον πίεζαν. Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως όμως και ο ίδιος δεν το είχε ανάγκη? Χρειαζόταν ένα τεστ στον ίδιο του τον εαυτό. Ήθελε ανομολόγητα να μετρήσει μέχρι πού φθάνουν οι δυνάμεις του, το ταλέντο του. Θα είχε την επιτυχία που όλοι περίμεναν? Γρήγορα φάνηκε πως την είχε. Και πιο μεγάλη, πιο λαμπρή. Έτσι πληρώθηκε ακόμα ένας όρος προπαρασκευής. Το στάδιο λοιπόν της προετοιμασίας του μίκραινε. Ο ίδιος έμοιαζε με σύννεφο που συνεχώς μεγαλώνει και βαραίνει. Η ώρα της μεγάλης αποφάσεως πλησίαζε όλο ένα και περισσότερο. Στο μεταξύ είχε όλο το χρόνο να αναθερμάνει παλιές φιλίες και να θεμελιώσει καινούργιες. Ήταν βέβαια δύσκολος από φυσικού του, ήταν απροσπέλαστος, καθώς είπε ο Γρηγόριος Ναζιανζινός. Μεταξύ εκείνων με τους οποίους συνδέθηκε ήταν και ο Απολινάριος. Φυσιογνωμία και αυτός ισχυρή. Γεννήθηκε στη Λαοδίκαια της Συρίας το 310. Έκανε λαμπρές σπουδές. Αγωνίστηκε για την πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή κυρώθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Το 361 έγινε επίσκοπος στη γενέτειρά του. Στο μεταξύ όμως διατύπωσε διδασκαλία αιρετική για τον Χριστό και απορρίφθηκε από την Εκκλησία, όπως θα δούμε πιο κάτω. Με τον άνδρα λοιπόν αυτό σχετίστηκε ο Βασίλειος από μακριά, γιατί προσωπικά δεν τον γνώρισε ποτέ. Αυτό στην εποχή του 356 ή 357. Ήσαν ακόμα και οι δύο λαϊκοί. Αντάλλαξαν γράμματα γύρω από θέματα που πάντως δεν ήσαν θεολογικο-εκκλησιαστικά. Για την ακρίβεια, ο Βασίλειος του έγραψε μόνο ένα γράμμα. Εν τούτης πολύ αργότερα, ύστερα από 20 χρόνια, κακόβουλοι άνθρωποι θα διαδίδουν ότι ο Βασίλειος συμμεριζόταν τις κακοδοξίες του Απολινάριου, στηριζόμενοι δήθεν στα κείμενα αυτά χωρίς να τα παρουσιάζουν γνήσια. Το αντίθετο μάλιστα, τα νόθευαν. Η έκρηξη του Αγίου Πνεύματος. Από το καλοκαίρι λοιπόν του 356 μέχρι τέλος του χειμώνα του 357, το νέο λαμπρό αστέρι της ρητορίας, ο Βασίλειος, έμεινε στην Κεσάρια. Εδώ ήρθε με αφορμή τη συνάντηση του Ευσταθίου. Ήθελε να ακούσει τη συμβουλή του. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, ήρθε περισσότερο για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες των φίλων του και να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ελεύθερο επάγγελμα, στην άσκηση της ρητορικής. Ήθελε να μετρηθεί με τη ζωή. Μπαίνοντας το 357 έπεσε άρρωστος. Ταλαιπωρήθηκε κάμποσο καιρό. Πάλεψε σκληρά με την αδυναμία του και πριν έρθει η άνοιξη έγινε καλά. Η αρρώστια τούτη φάνηκε από τους πιο σημαδιακούς σταθμούς στη ζωή του μεγάλου άνδρα. Πρώτα-πρώτα γνώρισε στον εαυτό του τον πόνο.
όπως η μεγάλη και συνετή έτσι και ο Βασίλειος. Είδε τον πόνο αφορμή για να μπει βαθιά στον ίδιο του τον εαυτό. Ανασυνάχθηκε λοιπόν στον εαυτό του. Έκανε τον πόνο σπίρτο που άναψε το φως για να δει καθαρά τον εαυτό του. Τι έπρεπε να κάνει στη ζωή, τι δρόμο να τραβήξει. Το πρόβλημα πήρε διαστάσεις δραματικές για τον εξής λόγο. Ο Βασίλειος είχε σπουδάσει ιατρική και την είχε σπουδάσει σε βάθος και πλάτος. Ήταν γιατρός και τώρα έβλεπε καθαρά. Η υγεία του κλονίστηκε από τα 28 του χρόνια. Το σηκώτη του είχε προσβληθεί σοβαρά. Οι σωματικές του αραδυνάμεις μικρές. Η ζωή του σύντομη. Λυπήθηκε όπως κάθε άνθρωπος που βλέπει τη ζωή αβέβαιη και μικρή, όταν βλέπει το σωματικό πόνο να φτάνει σαν μόνιμο σύντροφός του. Καταλήφθηκε όμως και από αγωνία που την γνωρίζουν λίγοι άνθρωποι. Τι θα κάνει στη σύντομη ζωή του? Θα περπατήσει σε δρόμο συνηθισμένο? Θα πάρει μονοπάτι που δεν καλοδιακρίνεται αλλά μόνο αγνοσημαδεύεται? Ένα πέπλο μέσα του αναταράζεται. Σηκώνεται πότε λίγο πότε πολύ. Θαυμάζει και ο ίδιος. Για πρώτη φορά διαβάζει τόσο ξάστερα τον εαυτό του. Μόλις τώρα αρχίζει να σιγουρεύεται για την ταυτότητά του. Το Πνεύμα του Θεού ανασηκώνει από το είναι του το βαρύ πέπλο της προπατορικής αποτυχίας. Κι έτσι ο Βασίλειος βλέπει την αλήθεια. Τον εαυτό του σωστότερα, το θέλημα του Θεού καθαρότερα. Η ξαστεροσύνη της ψυχής του είναι πραγματικότητα. Δεν έχει πια δυσκολίες. Θα πάρει το δύσκολο δρόμο, το δρόμο για τον οποίο τον έκανε ο Θεός. Δεν μπορεί να ξεδιαλύνει λογικά μέσα του. Βλέπει όμως πιο κοντά του, πιο ταιριαστό εκείνο το δρόμο που έχει περισσότερες εμπειρίες του Θεού, της αληθείας. Τουλάχιστον γι' αυτό δεν έχει αμφιβολίες. Η αλήθεια, ο Θεός. Ο Θεός, η αλήθεια. Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά τους. Καλύτερα πρέπει να τα έχει. Μα πώς? Ο γέροντας Ευστάθιος του είχε δείξει το πώς. Με την άσκηση, με το μοναχισμό. Τον είχε συγκινήσει από μικρό. Στην οικογένειά του είχε κιόλας παραδείγματα. Η αδελφή του Μακρίνα, η μητέρα του Εμέλεια, ο αδελφός του Ναυκράτιος. Όλοι τους ασκήτευαν δίπλα στον Ήρη ποταμό, κοντά στη θάλασσα του Εύξηνου Πόντου, μέσα σε κτήματα της οικογένειας. Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει η αρρώστια και ο συγκλονισμός της μεγάλης αποφάσεως πέρασε. Ήταν και αυτό δύσκολη αρρώστια. Από εκείνες όμως που φέρνουν μια τρίσβαθη ανακούφιση. Οριστική λοιπόν η απόφαση να εγκαταλείψει τα έργα του κόσμου. Μόνο ό,τι είναι Θεός και αλήθεια τον ενδιέφερε. Τώρα πια ένιωθε μέσα του ελευθερία ευεργετική. Ελεύθερος από τους γύρω του. Ελεύθερος από τον εαυτό του. Γιατί φυσικά εαυτός του ήταν κιόλας ο κόσμος τον οποίο αγάπησε, στον οποίο δόθηκε με πάθος μέχρι σήμερα. Το πνεύμα του κόσμου, η παιδεία, η σκέψη και η εκπληκτική εκείνη ρητορία που τόσο τον είχε συγκινήσει. Βρισκόταν κυριολεκτικά σε μια έξαψη. Κιόλας τώρα ο κόσμος του ήταν η άσκηση, το ασκητήριο. Η καρδιά του δέθηκε σύγκαιρα με την απόφασή του. Αυτό του έφερνε κιόλας χαρά, γλυκύτητα, θαλπορή. Του μεγάλωνε την απαντοχή και την ελπίδα για πνευματικές χαρές πιο τρανές, πιο συγκλονιστικές. Προγευόταν τα μελούμενα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε ζήσει στα τρίσβαθά του όμορφες ώρες όπως αυτές. Να όμως που η καινούρια τούτη ομορφιά του έφερε και λύπη.
γιατί να μην την είχε γνωρίσει από νωρίτερα, γιατί άργησε τόσο πολύ, τι έκανε τόσα χρόνια. Μα σπούδαζε. Αναζητούσε ό,τι καλό και μεγάλο σε όλες τις μορφές του ανθρώπινου πνεύματος. Αυτό δεν του πρόσφερε κάποιες χαρές στην Κεσάρια πρώτα, στην Κωνσταντινούπολη έπειτα και μάλιστα στην Αθήνα? Τίποτα, τίποτα. Όλα ήσαν τώρα σκύβαλα. Και όχι μόνο αυτό. Θύμωσε κυριολεκτικά ο Βασίλειος. Τα έβαλε με τον εαυτό του. Για ό,τι έκανε μέχρι τώρα αισθανόταν απαράδεκτος. Καταλάβαινε πια ότι αφιέρωσε πολλά χρόνια στη ματαιότητα του κόσμου. Αφάνισε σχεδόν τη νεότητά του σε μια ματαιοδοξία. Στη ματαιοδοξία να σπουδάσει τη σοφία. Τη σοφία που ο Θεός εμόρανε και περιφρόνησε. Τόσο συνεπαρμένος ήταν από τη νέα του απόφαση, ώστε του φάνηκε πως ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Ξύπνησε και είδε το πραγματικό φως, το φως του Ευαγγελίου. Όχι βέβαια ότι το αγνοούσε, αλλά δεν το είχε δει τόσο βαθιά, δεν το είχε ζήσει τόσο πολύ. Και μόλις η σχέση του με το φως έγινε βαθύτερη, διαπίστωσε κάτι που τον έκανε να κλάψει πολύ. Η σοφία που σπούδασε ήταν άχρηστη, δεν τον οδηγούσε στο αληθινό φως. Έκλαψε τότε ώρες ολόκληρες. Καπολόγησε τον εαυτό του για ό,τι έκανε. Λυπήθηκε τον εαυτό του για ό,τι δεν έκανε. Οι στιγμές για τον Βασίλειο ήσαν μεγάλες. Έκλαψε βέβαια τον εαυτό του. Έδειξε την απογοήτευσή του, αλλά δεν χάθηκε στην πίκρα του. Δεν πνίγηκε από τα δάκρυά του. Ήταν και ισχυρή πνευματική φύση και χαριτωμένος από το Θεό. Κοίταξε μπρος, τι αμέσως έπρεπε να κάνει. Οι μεγάλοι δεν έχουν ποτέ καιρό για χάσιμο. Οι άρρωστοι βιάζονται να κάνουν στη σύντομη ζωή τους ό,τι δεν θα έκαναν στα μαθουσάλικα χρόνια τους. Στράφηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στη μελέτη του Ευαγγελίου, των γραφών. Όχι βέβαια πως αγνοούσε τις γραφές, μα τώρα η μελέτη τους γινόταν το κύριο μέλημά του. Στα παιδικά του χρόνια η γερόντισσα Μακρίνα του διάβαζε ψαλμούς του βασιλιά Δαβίδ και τον ανούριζε με αυτούς. Τώρα τους μελετάει από κάθε άποψη. Από φιλολογική, από ιστορική και τελικά από θεολογική. Το ίδιο άρχισε να κάνει με όλα τα κείμενα της γραφής.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Των παλιών Αγίων η παρουσία είναι αισθητή και των νέων η χάρη ξεπερνά την ιστορία και μας οδηγεί από σήμερα στην αιωνιότητα. Είτε ζουν, είτε πεθαίνουν, μαρτυρούν τη δύναμη της Αναστάσεως, φανερώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου, το άδυτο φως της Βασιλείας για την οποία πλαστήκαμε. Μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά παλαιού και καινούριου μέσα στην Εκκλησία, το σώμα του αναστημένου Χριστού, που κενά ποιεί τα πάντα. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, Αγίου Όρους.

Θέλω προεισαγωγικά να σας πω ότι παρόλο ότι στην θεολογία, την ακαδημαϊκή, μιλάμε για τμήματα, παραδείγματος χάρη μιλάμε για τη δημιουργία, μιλάμε για την θεολογία όσον αφορά τη φύση του Θεού, μιλάμε για την εσχατολογία, τέτοια θέματα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ή για το λόγο της Εκκλησίας, όλα είναι ανθρωπολογικά και ανθρωποκεντρικά, όχι θεοκεντρικά. Όταν οι πατέρες ασχολήθηκαν λόγω των αιρέσεων με τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, με τις έννοιες πρόσωπο, υπόσταση, φύση, με τη θεανδρικότητα του Χριστού, δεν το έκαναν για να διαφυλάξουν την αλήθεια του Θεού. Γνωρίζανε ότι για το Θεό δεν μπορείς να πεις τίποτα. Όπως το λέει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Το ξέραν αυτό. Αν όμως ασχολήθηκαν και μας μίλησαν για τη τάξη που υπήρχε στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, για την τάξη που υπάρχει στη σχέση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, το έκαναν για τον άνθρωπο, για να διασωθεί η οδός σωτηρίας του ανθρώπου. Όλη λοιπόν η θεολογία των πατέρων είναι ανθρωποκεντρική. Και κλείνω αυτή την παρένθεση για να μπω στο θέμα μου, που έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι να μιλήσουμε για την θεανδρικότητα του Χριστού και το άλλο μέρος είναι να μιλήσουμε για την αιώνια ζωή, αυτό που λέμε σωτηρία. Στην υπόσταση λοιπόν ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μετά την ενανθρώπισή του συντρέχουν δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρώπινη. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεάνθρωπος βέβαια. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο φύσεων απετέλεσε, όπως γνωρίζουμε, πεδίο έντονων συζητήσεων ανάμεσα σε ομάδες εντός της Εκκλησίας, από τις οποίες προέκυψαν αιρέσεις και σχίσματα. Και ναι μεν έχει παγιωθεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ως Θεάνθρωπου, τουλάχιστον στις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, Ορθόδοξη, Ρωμαιοκαθολική, Λουθυρανική, Αγγλικανική, δεν έλειψε όμως μέχρι σήμερα να έρπει αυτή η διαμάχη, κυρίως ως πίστη διάφορων προντεσταντικών ομάδων, μάλιστα θα έλεγα υπό την έννοια της σέκτας, ή μεταξύ ακαδημαϊκών θεολόγων, κυρίως στον προτεσταντικό βέβαια χώρο. Σημειώνω ότι η ολοκληρωμένη διατύπωση για την θεανδρικότητα του Χριστού περιέχεται στον όρο της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, 451, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, καλύτερα να διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση, την έχω, ας διαβάσω το κειμενάκι, αυτό είναι ωραίο. «Ένα και τον αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον τον Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν με μας, χωρίς αμαρτίας, προαιών

0: ίδιον μονογενή εν δύο φυσεσίν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκης δύο πρόσωπα, μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και τον αυτόν Υιόν, μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησού Χριστόν κλπ. Ιδιαίτερα υπογραμμίζω την επισήμανση ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις. Καμία διαφορά των φύσεων δεν καταργήθηκε εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διασώθηκε η ιδιότητα καθεμιάς φύσεως και καθεμιά από αυτές συναντά την άλλη σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Είναι λοιπόν κοινός τόπος η πίστη μας στη θεανδρικότητα του Ιησού Χριστού. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Συνειδητοποιούμε όμως το περιεχόμενο αυτής της συνθήκης ή την αποδεχόμαστε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της, κυρίως για την ανθρωπολογία που θεμελιώνει, δηλαδή για τη δυνατότητα η κτιστή ανθρώπινη φύση μας να σχετιστεί σε υπαρξιακό εννοώ επίπεδο με την άκτιστη φύση της θεότητας. Γνωρίζουμε ότι η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέφυγε να ασχοληθεί με τη φύση της θεότητας, όπως περιττός και εσφαλμένος έκανε η σχολαστική δυτική παράδοση, κυρίως από τον 9ο αιώνα και μετά, επηρεάζοντας δυστυχώς και την Ορθόδοξη θεολογία τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ίσχυε η αρχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σας το ανέφερα ήδη, ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ή η αρχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον». Και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Ήδη στην αποκάλυψη της Ιουδαϊκής παράδοσης είχε επισημανθεί ότι το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή η φύση του, δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο παρά μόνο ο βηματισμός του εντός της δημιουργίας. Αυτό δηλαδή που λέμε ενέργειες. Και αναφέρομαι στο περιστατικό της Θεοφάνειας προς τον Μωυσή επί του όρου Σινά. Και λέγει Μωυσής, εμφάνισόν μη σε Αυτόν. Και είπεν ο Θεός, εγώ παρελεύσομαι πρότερό σου τη δόξη μου, με τη δόξα μου, και καλέσω το όνοματί μου, θα σου πω το όνομά μου, Κύριος εναντίον σου, ο Κύριος είναι ενωπιόν σου, και ελεήσω ον ανελεώ και εκτηρήσω ον ανικτήρω, και είπεν ο Θεός.
1: Αυτό το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί.
0: Ού δινήσει ειδήν το πρόσωπον μου, ού γαρμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, μπες σε αυτή την κουφάλα της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου, μέχρι να περάσω από μπροστά σου. Και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε. Κάτι θα σου σκεπάσει τα μάτια, δεν θα βλέπεις. Έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα και τότε όψει τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου.

ουκ οφθή σε τέση. Όταν βλέπεις τα πίσω, σημαίνει ότι υπάρχει ένας βηματισμός και βλέπεις τα ίχνη του βηματισμού. Αυτό που λέμε θείες ενέργειες μέσα στη δημιουργία. Αυτή η στάση των Ελλήνων πατέρων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η σκέψη τους και η διδασκαλία τους ήταν πάντοτε επικεντρωμένη στον άνθρωπο και όχι στο Θεό. Όσο και αν αυτός ο λόγος μοιάζει παράξενος. Οι αγώνες τους και η διδασκαλία τους, κυρίως εναντίον των αιρέσεων, απέβλεπε στη διαφύλαξη της οδού σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλωστε, οι ενέργειες του ίδιου του Θεού, όπως τις γνωρίζουμε από τις βιβλικές αποκαλύψεις, είναι επικεντρωμένες στη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή στην ολοκλήρωση του δημιουργικού του έργου δια της εμφανίσεως του τέλειου ανθρώπου, όπως τελικά συνέβη στο πρόσωπο του νέου Αδά, του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για αυτό που ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής προεπινοούμενο τέλος της Θείας Βουλής. Τούτο εστίν ότι της αρχής των όντων προεπινοούμενος θείος σκοπός, τον οποίον ορίζοντες είναι, όπως λέμε, προεπινοούμενον τέλος, εξαιτίας του οποίου ουένεκα μεν πάντα, αυτό δε ουδενός ένεκα. Γνωρίζουμε ότι τέσσερα είναι τα κορυφαία γεγονότα μέσω των οποίων ολοκληρώθηκε το έργο του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γέννηση, πάθος, ανάσταση και ανάληψη. Το τελευταίο περιέχει συμπεράσματι όλο το έργο της σωτηρίας, δεδομένου ότι στα δεξιά του Πατρός βρέθηκε πλέον ο Χριστός, ως Υιός του Θεού βέβαια και Υιός του ανθρώπου. Και μάλιστα με έμφαση στη δικαίωση της ανθρωπότητάς του, δεδομένου ότι ως Υιός του Θεού ουδέποτε απέστη τις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό που ενθρονίστηκε στα δεξιά του Πατρός είναι η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Επομένως, αυτό που αποκαλύφθηκε με την ανάληψη είναι ότι άνοιξε ο δρόμος για να ανέλθει έκαστος άνθρωπος στον τόπο της θεότητας. Εφόσον συνδεθεί με τον Ιησού Χριστό, να πραγματοποιηθεί δηλαδή το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας, ώστε ο πατήρ του Χριστού να είναι και πατέρας εκάστου χριστοποιημένου πιστού. Υπάρχει και ένα πέμπτο γεγονός που συνέβαλε στην ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας, όπως γνωρίζουμε, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, το οποίο παραμένει εντός της ιστορίας και οδηγεί τους πιστούς σε κοινωνία με τον Χριστό ή, για να χρησιμοποιήσουμε λειτουργική ορολογία, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, που μας λέει ένα στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει το έργο της Θείας Οικονομίας, που επιτελέστηκε ασφαλώς με τη δράση του Χριστού, να επηρεάζει τελεσίδικα το υπαρξιακό είναι του ανθρώπου, συνδέοντας την κτιστότητά του με τις ενέργειες της άκτιστης θεότητας. Αυτή η σύνδεση κτιστού και ακτίστου, που οφείλεται στη θεανδρικότητα του Χριστού, εισάγει την προοπτική της αιωνιότητας, ασφαλώς ως κατάργησης του θανάτου, της δυνατότητας δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της Θείας Φύσεως, κατά τη διατύπωση που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου,
τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, επαγγέλματα επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις μας έχουν χαριστεί, είναι δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Στον χώρο της θεολογίας τώρα, κυρίως της ακαδημαϊκής, παρελάβουν ορολογίες όπως τριαδολογία, χριστολογία, πνευματολογία, σχατολογία και άλλες, που καταρχήν δηλώνουν ενασχόληση με τα πρόσωπα της θεότητας, επιμερίζοντας μάλιστα τη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας σε ιονή αυτονομημένες προσεγγίσεις. Πρόκειται ασφαλώς για μεθοδολογικές πρακτικές, χρήσιμες ασφαλώς στη σπουδή της θεολογικής σκέψης. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι η θεολογία των πατέρων, συνέχεια της θεολογίας των προφητών και των αποστόλων, ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο, για να προβάλλει τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Μια δυνατότητα που επιτεύχθη και τελικά χάρη στη βούληση του Πατρός, τη δράση του Υιού και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ανθρωπολογική θεολογία. Κέντρο της σκέψης και της σπουδής των πατέρων είναι ο κατοικώνα και ομοίωση Θεού άνθρωπος. Τώρα, η σχέση θεότητας και ανθρωπότητας υπήρχε στη βούληση του Θεού πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Αυτή η Θεία Βούληση χαρακτηρίζεται ως κεκριμένο μυστήριο, το οποίο τελικά αποκαλύφθηκε με το έργο του Χριστού, ενανθρώπιση, διδασκαλία, ενέργειες, πάθος, ανάσταση, ανάληψη. Ή, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος, ενός μυστηρίου προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων. Ειδικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, προβάλλεται αυτή η προαιώνια βούληση του Θεού να δημιουργήσει τον άνθρωπο, με προορισμό τη σχέση θεότητας και ανθρωπότητας, και περιγράφεται ως σάρκωση του προαιώνιου, άρα και πρώτης δημιουργίας, Λόγου και Υιού του Θεού. Εν αρχή το γνωστό, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονε, για να μας πει συμπερασματικά και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλην της χάριτος και αληθείας. Στην αρχιερατική μάλιστα προσευχή, πρώτου πάθους, ο ίδιος ο Ιησούς θα επισημάνει αυτή την προαιώνια αλήθεια, λέγοντας «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ και εκείνοι όσοι μετεμού, να είναι μαζί μου. Ή να θεωρώσιν την δόξαν την εμήν ειν δεδοκάσμη, ότι η γάπησάσμε προκαταβολής κόσμου». Πρόκειται βέβαια για την αγάπη προς τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, που ήδη είναι παρόν στη Θεία Βούληση και πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό και ο ενανθρωπίσας Λόγος νοείται ως το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου βρισκόταν στο μέλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε ενώπιόν μας την προοπτική της θέωσης του ανθρώπου, κατάσταση που θεωρείται ως ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του Θεού και που ενεργείται με τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Αυτή την προοπτική ανέδειξε και αναδεικνύει σχεδόν ως μονοσήμαντη η θεολογία της Εκκλησίας,
όπως διατυπώνεται από το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος μας λέει ότι αυτός ο Υιός υιοποίησε ημάς το Πατρί, μας έκανε Υιούς του Πατρός και θεοποίησε τους ανθρώπους γενόμενος αυτός άνθρωπος. Και παρακάτω, γέγον εν άνθρωπος ή να μάλλον ημάς θεοποιήσει. Και όπως επίσης τονίζουμε στη λατρευτική μας παράδοση, σωματούται ο λόγος εν μήτρα σου, λέμε στο δοξαστικό της εορτής των ένων της εορτής των του Ευαγγελισμού, σωματούται ο λόγος εν μήτρα σου και διεσπλαχνίαν γνωρίζεται άνθρωπος, είναι αθεόν τον άνθρωπον απεργάσεται. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Θεός μας δημιούργησε για να κοινωνήσουμε μαζί Του και να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής Του, ώστε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν κατά τη θέωση που μας χαρίζει, τονίζοντας ότι γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τα όντα και ο σκοπός των ενεργειών τους. Η πραγματοποίηση τώρα αυτής της προοπτικής αναδεικνύει το περιεχόμενο της μέριμνας και του έργου της Εκκλησίας, η οποία από την ημέρα της Πεντηκοστής, με την παρουσία και την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος, μας παιδαγωγεί και μας οδηγεί στη σχέση με τον Χριστό. Και ναι μεν το έργο της Εκκλησίας ενεργεί τη σωτηρία εκάστου πιστού, υπόκειται όμως η καθολική μέριμνά της για τη σωτηρία της όλης δημιουργίας του Θεού, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποκαταβολής κόσμου Θεία Επαγγελία της αποκατάστασης και της εγχρίστωσης όλης της κτήσεως, μιας κατάστασης που εγγενιάστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και που κατευθύνεται στην τελική εγκαθίδρυση της Θείας Βασιλείας, όταν ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση, κατά την εύστοχη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου. Στην αρχή της ιστορίας, ο Θεός ζήτησε από τον άνθρωπο τη συνεργασία για να ολοκληρώσει τη δημιουργία του, δηλαδή για να υψώσει τον άνθρωπο στον τόπο της θεότητας, στη Θεία Ομοίωση. Τότε ο άνθρωπος δεν υπάκουσε στη Θεία Υπόδειξη, προτιμώντας να αντλήσει ζωή από τον εαυτό του, αντί να συνδεθεί με την πηγή της αιώνιας ζωής που είναι ο Θεός. Η αμαρτία του ανθρώπου, δηλαδή το λάθος του, διορθώθηκε με την εμφάνιση στην ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας, η οποία υπάκουσε στην κλίση του Θεού να συνεργαστεί για την ανάδειξη του ανθρώπου σε εικόνα και ομοίωση Θεού. Ο ερχομός στην ύπαρξη της Θεοτόκου εντάσσεται στο προαιώνιο σχέδιο της Θείας Βούλησης για τη σωτηρία του ανθρώπου, κατά ομόλογο τρόπο με το σχέδιο της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή τη συνθήκη καταγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγοντας «Σε, Μαρία, προγνούς ο των όλων δεσπότης αξίαν ηγάπησε και αγαπήσας προώρησε και επεσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε». Και συμπληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ότι η συμπερασματική αγιογραφική διατύπωση ότι όσα επίησε ο Δημιουργός ήταν καλά λίαν και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και είδου καλά λίαν, αναφερόταν στο πρόσωπο της Παναγίας, ώστε, λέει ο Καβάσιλας, ώστε εξήνε υπήν, επιτρέπεται να πούμε, ως είναι ο Θεός περί αυτών εξήνεν και ψήφων καλά προσιπών και καλά διαφερόντος,
εφημεία της Παρθένου, αναφορά στην Παρθένο, ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λία, αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου. Και μάλιστα, να τονίσω ιδιαίτερα ότι η συμφωνία της Θεοτόκου να δεχθεί την άνευ σποράς σάρκωση του λόγου και να τον κυοφορήσει με το γεννητόμι, θεωρείται τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια μάλιστα έχει πλήρη συνείδηση του κορυφαίου γεγονότος, όπως εκφράζεται στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναί», πριν ακόμα τη γέννα. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η Παναγία είναι αληθός άνθρωπος, κατά πάντα όμοια με κάθε άνθρωπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δι' αυτής μετέχει όλο το ανθρώπινο γένος στο γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζει ο Άγιος Αθανάσιος όταν λέει «Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι προερχόμαστε από τον πρώτο άνθρωπο. Και το ίδιο επιβεβαιώνει η λειτουργική μας παράδοση. Πρώτον, όταν μας λέει «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ», κατά το δογματικό θεοτοκείο του τρίτου ήχου, και κατά το ανάλογο θεοτοκείο του πλάγιου β' ήχου, «Δεύτε την Παναγία Παρθένων και Θεοτόκων ανεφημίσομεν της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριον».

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ομιλία του Εναγίης Πατρός Μόν Βασιλείου του Μεγάλου με τον τίτλο «Κατά οργιζομένων». Η απροσδόκητη καταιγίδα. Οργή και θυμός. Η ωφέλεια από τις ιατρικές συμβουλές φαίνεται μετά την εφαρμογή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πνευματικές διδασκαλίες. Η σοφία και η ωφέλειά τους για την διόρθωση της ζωής και την τελειοποίηση των πιστών ακροατών φαίνεται μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους. Έτσι και εμείς, αφού ακούσαμε τον κατηγορηματικό στίχο των παροιμιών «Η οργή καταστρέφει και αυτούς ακόμα τους φρονίμους», αφού ακούσουμε την αποστολική προτροπή «Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και άλλη κακότητα», αφού ακούσαμε ακόμα τον Κύριο να λέει «Όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να δικαστεί», και αφού αποκτήσαμε πείρα αυτού του πάθους που δεν προέρχεται από την θέλησή μας, αλλά σαν απροσδόκητη καταιγίδα μας προσβάλλει απ' έξω, μπορούμε καλύτερα να γνωρίσουμε το μεγαλείο των θείων εντολών. Ο θυμώδης άνθρωπος έχει αποκρουστική συμπεριφορά και εμφάνιση. Από τη στιγμή που το πάθος αυτό θα διώξει τη λογική και θα κυριέψει μία ψυχή, αποθυριώνει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, το κάνει απάνθρωπο, γιατί δεν τον κατευθύνει πια η λογική. Όπως το δηλητήριο στα φαρμακερά φίδια, έτσι είναι ο θυμός στους οργισμένους. Λυσούν σαν τα σκυλιά, ορμούν σαν τους σκορπιούς, δαγκώνουν σαν τα φίδια. Ο θυμός κάνει τις γλώσσες αχαλήνωτες και τα στόματα απείλωτα. Ασυγκράτητα χέρια, βρισχές, κοροϊδίες, κακολογίες, πληγές και άλλα αναρρύθμιτα κακά προέρχονται από την οργή και τον θυμό. Εξαιτίας του θυμού, ξύφια κονίζονται, δολοφονίες τολμώνται, αδέλφια χωρίζουν και συγγενείς ξεχνούν τον συγγενικό δεσμό τους. Οι οργισμένοι αγνοούν πρώτα τους εαυτούς τους και έπειτα όλους τους οικείους. Όπως οι χήμαροι παρασύρουν καταβαίνοντας το κάθε τι, έτσι και η βίαιη και ασυγκράτητη ορμή των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτα. Οι θυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντες, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτα άλλο σεβαστό και έντιμο. Ο θυμός είναι μία πρόσχερη τρέλα. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει αυτό το κακό, πώς μερικοί είναι τόσο ευέξαπτοι που με την παραμικρή αφορμή θυμώνουν, φωνάζουν και αγριεύουν και ορμούν πιο αδίσταχτα και από τα άγρια θηρία. Δεν σταματούν προτού ξεθυμάνει η οργή τους σε ένα μεγάλο και ανεπανόρθωτο κακό. Ούτε το σπαθί, ούτε η φωτιά, ούτε κανένα άλλο φόβητρο είναι ικανό να συγκρατήσει την ψυχή που έγινε μανιακή από την οργή. Οι οργισμένοι δεν διαφέρουν από τους δαιμονισμένους σε τίποτα, ούτε στην εξωτερική μορφή, ούτε στην εσωτερική κατάσταση. Βράζει μέσα στη καρδιά το αίμα εκείνων που διψούν για εκδίκηση. Ταράζεται και χοχλάζει με τη φλόγα του πάθους. Όταν βγει στην επιφάνεια, αλλάζει την όψη του οργισμένου. Μεταβάλλει σαν θεατρική προσωπίδα τη συνηθισμένη και γνώριμη σε όλους μορφή του. Αγνώριστη γίνεται η γνωστή όψη των ματιών του. Το βλέμμα του είναι παράφορο και ξαναμένο. Τρίζει τα δόντια σαν τους χείρους που συμπλέκονται. Το πρόσωπό του φουντώνει και μελανιάζει. ολόκληρο το σώμα του παραμορφώνεται. Οι φλέβες τεντώνουν, λες και θα σπάσουν, καθώς η ψυχή του συγκλονίζεται από την εσωτερική ταραχή. Η φωνή γίνεται σκληρή και άγρια, τα λόγια άναρθρα, ασυνάρτητα, άτακτα, απρόσεκτα και ακατανόητα. Όταν μάλιστα ανάψει η οργή σε βαθμό ανεξέλεκτο, όπως η γλώσσα που τροφοδοτείται με άφθονα ξύλα, τότε προπαντός βλέπει κανείς θέαμα που ούτε με λόγια περιγράφεται, ούτε με έργα παριστάνεται. Βλέπει κανείς χέρια να σηκώνονται εναντίον συνανθρώπων και να πέφτουν σε κάθε σωματικό μέλος. Βλέπει ακόμα πόδια να χτυπούν άσπλαχνα ευαίσθητα σημεία. Βλέπει το κάθε τι να γίνεται όπλο της μανίας. Και αν τύχει να κυριεύεται και ο αντίπολος από το ίδιο πάθος, δηλαδή από παρόμοια οργή και μανία, τότε συμπλέκονται και παθαίνουν όσα είναι φυσικό να πάθουν οι υποδουλωμένοι σε ένα τέτοιο δαίμονα. Αναπηρίεση και θανάτους αποκομίζουν πολλές φορές οι συμπλεκόμενοι σαν βραβεία της οργής τους. Άρχισε κάποιος τις χειροδικίες, ο άλλος αμύνθηκε, ανταπέδωσε ο πρώτος, δεν υποχώρησε ο δεύτερος, και ενώ το σώμα κομματιάζεται από τα χτυπήματα, ο θυμός λιγοστεύει την αίσθηση του πόνου. Η αίσθηση αυτή ατονεί και δεν τους κάνει να σταματήσουν, γιατί ολόκληρη ψυχή έχει κυριευτεί από την εκδικητικότητα.

Μην προσπαθήσεις να θεραπεύσεις το ένα κακό με άλλο κακό. Μην επιχειρήσεις να ξεπεράσεις τον αντίπολο στις συμφορές. Γιατί στους κακούς ανταγωνισμούς ο νικητής είναι αθλειότερος, αφού αποχωρεί με την μεγαλύτερη ευθύνη της αμαρτίας. Σε έβρισε οργισμένος, σταμάτησε το πάθος με τη σιωπή. Μη σε διδάξει ο εχθρός να ζηλέψεις αυτό που, όταν το βλέπεις τον άλλον, το αποστρέφεσαι. Είναι κατακόκκινος ο αντίπολος από την οργή, αλλά μήπως και εσύ δεν κοκκίνησες. Τα μάτια του είναι γεμάτα αίμα. Τα δικά σου, πες μου, βλέπουν ήρεμα. Η φωνή του είναι άγρια, αλλά και η δική σου είναι γλυκιά. Ο αντίλαλος στην ησυχία δεν επιστρέφει τόσο τέλειος σε αυτόν που φώναξε, όσο οι βρισχές σε αυτόν που έβρισε. Ή μάλλον, ενώ ο ήχος επιστρέφει αυτούσιος, οι βρισχές επιστρέφουν με προσθήκες. Και τι λένε μεταξύ τους όσοι βρίζονται? Ο ένας λέει, «Είσαι τυποτένιος, κατάγεσαι από τυποτένιους». Ο άλλος απαντάει, «Είσαι άχρηστος δούλος». Ο πρώτος τον λέει, «Ψωμοζήτη». Ο δεύτερος, «Αλήτη». Ο ένας αγράμματο, ο άλλος τρελό. Έτσι συνεχίζουν μέχρι να εξαντλήσουν όλο το ιβρεολόγιο. Και μετά τις βρισχές προχωρούν και στις χειροδικίες. Με αυτόν τον τρόπο ο θυμός προκαλεί την διαμάχη. Η διαμάχη της βρισχές, οι βρισχές τα χτυπήματα τα τραύματα πολλές φορές και τον θάνατο.

Ας διώξουμε λοιπόν, με κάθε τρόπο, την οργή από την ψυχή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεριζώσουμε και πάρα πολλά άλλα πάθη που γεννιούνται από αυτήν. Σε έβρισε κάποιος, εσύ πένεψέ τον. Σε χτύπησε, εσύ δείξε υπομονή. Σε φτύνει και σε ξεφτελίζει, εσύ σκέψου ποιος είσαι, ότι δηλαδή από τη γη προέρχεσαι και στη γη θα καταλήξεις. Όποιος με τέτοιο τρόπο προετοιμαστεί, θα θεωρήσει μικρή κάθε προσβολή. Έτσι, δείχνοντας τον εαυτό σου άτρωτο στις βρισχές, όχι μόνο θα φέρεις σε αμηχανία τον αντίπαλο, αλλά και θα αναδειχθείς άξιος για μεγάλο στεφάνι. Η μανία του άλλου θα γίνει αφορμή δικού σου επένου. Σε ονόμασε άσημο και άδοξο ο οργισμένος αντίπαλός σου. Εσύ σκέψου ότι είσαι χώμα και στάχτη, γιατί δεν είσαι ανώτερος από τον Αβραάμ που ονομάζει έτσι τον εαυτό του. Σε ονόμασε αγράμματο και φτωχό και τυποτένιο. Εσύ σκέψου ότι είσαι σκουλίκι και ότι προέρχεσαι από την κοπριά, όπως γράφει και ο Δαβίδ. Για τον εαυτό του, πρόσθεσε σε αυτά και το παράδειγμα του Μωυσή, που όταν τον έβρισαν ο Αρών και η Μαριάμ, δεν παραπονέθηκε στον Θεό εναντίον τους, αλλά προσευχήθηκε για αυτούς. Θέλεις να είσαι μαθητής αυτών των φίλων του Θεού ή εκείνων που είναι γεμάτοι από πνεύμα πονηρίας? Όταν νιώσεις τον πειρασμό να βρίσεις, σκέψου ότι δοκιμάζεσαι. Θα πας με το μέρος του Θεού, δείχνοντας μακροθυμία, ή θα τρέξεις προς τον διάβολο, δείχνοντας οργή? Μη χάσεις την ευκαιρία να διαλέξεις την αγαθή μερίδα, γιατί ή θα ωφελήσεις και τον αντίπαλο ακόμα με το παράδειγμα της προότητάς σου, ή θα ζημιωθείτε και οι δυο με τον εγωισμό σου. Σκέψου επίσης ότι τίποτα δεν είναι οδυνηρότερο στον εχθρό από το να βλέπει τον αντίπαλό του ανώτερο από τις προσβολές που του έκανε. Σου προσκαλεί ταραχή η κατηγόρια της φτώχειας? Θυμήσου ότι γυμνός ήρθες στον κόσμο τούτο, γυμνός και πάλι θα φύγεις. Όπως είπε και ο Ιώβ, ποιος όμως είναι φτωχότερος από τον γυμνό? Ποιος άλλωστε οδηγήθηκε ποτέ στη φυλακή για την φτώχεια του? Δεν είναι ντροπή η φτώχεια. Ντροπή είναι να μην υποφέρεις με αξιοπρέπεια την φτώχεια. Θυμήσου ότι ο Κύριος ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη μας φτωχός. Αλλά κι αν ο αντίπαλός σου σε αποκάλεσε ανόητο και αγράμματο, θυμήσου τις βρισχές των Ιουδαίων εναντίον της αληθινής σοφίας. «Είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος», είπαν στον Κύριό μας. «Αν οργιστείς, θα επιβεβαιώσεις τις βρισχές, γιατί τι υπάρχει πιο ανόητο από την οργή? Αν όμως δεν οργιστείς, θα ντροπιάσεις αυτόν που σε βρίζει, δείχνοντας έμπρακτα τη σοφροσύνη σου. Σε ράπησε ο αντίπαλος? Σκέψου ότι και τον Κύριο ράπησαν. Σε έφτισε? Σκέψου ότι και τον Κύριό μας έφτισαν. Και μάλιστα δεν έκρυψε το πρόσωπό του για να αποφύγει τον εξευθελισμό από τα φτισήματα, όπως προφήτευσε ο Ισαΐας. Συκοφαντήθηκες? Το ίδιο έπαθε και ο Κύριος. Σου ξέσκησαν τα ρούχα? Αφαίρεσαν και του Κυρίου τα ενδύματα οι στρατιώτες και τα μοίρασαν μεταξύ τους. Εσύ όμως δεν καταδικάστηκες ακόμα, ούτε σταυρώθηκες. Πολλά σου λείπουν για να μιμηθείς και τον Κύριό μας. Η φλόγα της οργής θα υποχωρήσει με τις σκέψεις αυτές. Παρόμοιες προετοιμασίες και προδιαθέσεις επαναφέρουν τη γαλήνη στο νου και αφαιρούν τα άτακτα σκυρτήματα της καρδιάς. Αυτό σημαίνουν και τα λόγια του Δαβίδ: «Προετοιμάστηκα και δεν κλονίστηκα». Η μνήμη των παραδειγμάτων των μακαρίων ανδρών της Αγίας Γραφής αναχαιτίζει το μανιακό ξέσπασμα της οργής. Πώς, παραδείγματος χάρη, ο Μέγας Δαβίδ ανέχθηκε με παρότητα τις προσβολές του Σεμεΐ? Δεν κυριεύθηκε από την οργή, αλλά ύψασε στο Θεό τη σκέψη του και στοχάστηκε. Ο Κύριος του είπε να με καταργέτε. Έτσι,
ενώ άκουγε να τον βρίζει φωνιά και παράνομο, δεν οργιζόταν εναντίον του, αλλά ταπείνωνε τον εαυτό του θεωρώντας αληθινή την προσβολή. Δύο λοιπόν πράγματα και εσύ να αποφεύγεις, να μη θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για επένους και να μην νομίζεις κανέναν κατώτερό σου. Και με τον τρόπο αυτό ποτέ δεν θα ανάψει μέσα σου ο θυμός για τις προσβολές που σου γίνονται. Κάθε φορά άλλωστε που οργίζεσαι εναντίον του αδελφού σου, κάνεις μια μεγάλη αδικία, γιατί άλλος είναι στην πραγματικότητα εκείνος που σου προκαλεί το θυμό. Έτσι μοιάζεις με το σκυλί που δαγκώνει την πέτρα, ενώ δεν πειράζει αυτόν που την έριξε. Το θυμό σου να το στρέφεις εναντίον του ανθρωποκτόνου διαβόλου, που είναι ο πατέρας του ψεύδους και ο πρόξενος κάθε αμαρτίας. Να είσαι όμως πλαχνικός με τον αδελφό σου, γιατί αν συνεχίσει να αμαρτάνει, θα παραδοθεί στο αιώνιο πυρ μαζί με τον διάβολο. Όπως διαφέρουν οι λέξεις θυμός και οργή, έτσι διαφέρουν και οι σημασίες τους. Θυμός είναι μια έντονη έξαψη και ένα ξέσπασμα του πάθους, ενώ οργή είναι μια μόνιμη λύπη και μια διαρκή στάση για εκδίκηση, σαν να φλέγεται η ψυχή από τον πόθο να ανταποδώσει το κακό. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν και με τις δύο καταστάσεις, άλλοτε ορμούν απερίσκεπτα να χτυπήσουν όσους τους προκάλεσαν και άλλοτε καιροφυλακτούν δόλια να εκδικηθούν όσους τους λύπησαν. Εμείς και τα δύο πρέπει να τα αποφεύγουμε.

πώς μπορούμε να δαμάσουμε το πάθος αυτό, αν προηγουμένως ασκηθούμε στην ταπεινοφροσύνη που ο Κύριος δίδαξε και με τα λόγια και με τα έργα. Με τα λόγια είπε, «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους», αλλά και έμπρακτα δίδαξε την πραότητα όταν ήρεμα ανέχθηκε το ράπισμα του δούλου. Ο δεσπότης και δημιουργός του ουρανού και της γης, αυτός που προσκυνείται από ολόκληρη την ορατή και αόρατη κτήση, αυτός που συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του, δεν επιτρέπει να ανοίξει η γη και να καταπιεί ζωντανό τον ασεβή δούλο, ούτε τον στέλνει στον Άδη, αλλά τον νουθετεί και τον διδάσκει. Αν είπα κάτι κακό, πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς? Αν συνηθίσεις να είσαι πάντοτε ο έσχατος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να αγανακτήσεις στις άδικες κατηγόριες. Όταν σε βρίζει ένα μικρό παιδί, θεώρησε τα λόγια του σαν αφορμή για γέλιο. Αλλά και όταν κανείς μεγάλος κυριευθεί από μανία και ξεστομίζει ατιμωτικά λόγια, να τον θεωρήσεις άξιο συμπαθίας μάλλον παρά μίσους. Δεν είναι τα λόγια που μας λυπούν. Είναι η υπεροψία μας απέναντι στον υβριστή και η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αν λοιπόν αφαιρέσεις από μέσα σου αυτά τα δύο, τότε τα λόγια μόνα τους είναι ένας κούφιος θόρυβος. «Πάψε να οργίζεσαι και άφησε τον θυμό σου», λέει ο ψαλμωδός, «ώστε να γλιτώσεις την οργή που εκδηλώνεται από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων. Αν με την σύνεση μπορέσεις να κόψεις την πικρή ρίζα του θυμού, θα ξεριζώσεις μαζί της κι άλλα πάθη. Γιατί η δολιότητα, η υποψία, η θρασίτητα, η απιστία, η κακοήθεια, η επιβουλή και όλα τα συγγενικά πάθη είναι γεννήματα αυτής της κακίας. Ας μην κρύβουμε μέσα μας ένα τόσο μεγάλο κακό. Είναι αρρώστια της ψυχής, σκοτίνιασμα του νου, αποξένωση από τον Θεό, αιτία φιλονικίας, αφορμή συμφοράς, πονηρό δαιμόνιο που κυριαρχεί στην ψυχή και αποκλείει την είσοδο του Αγίου Πνεύματος, γιατί όπου είναι έχθρες φιλονικίες, θυμοί, φατρίες, διαμάχες που διαρκώς ταράζουν τη ψυχική γαλήνη, εκεί το πνεύμα της πραότητος δεν αναπαύεται. Ας συμμορφωθούμε λοιπόν με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. «Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Και ας περιμένουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως που έδωσε ο Κύριος στους πράους. Μακάρι είναι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας».

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίως ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αυτού του είδους οι Αμερικανιές, θα μου επιτρέψετε να σας πω, που είναι τόσα βήματα προς την ευτυχία, το να αποφύγεις να γίνεις πλούσιος, να γίνεις ευτυχισμένος, να κατακτήσεις τον κόσμο, είναι ψέματα. Που μπορεί να περιέχουν και κάποια καλά στοιχεία.
1: Κάνουν θράψη όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί και ιδίως τα λεγόμενα υψηλότερα βαλάντια είναι απογειωμένα, να το πω έτσι. Όχι όμως μόνο σε αυτά. Έχετε μια εξήγηση?
0: Ναι.
1: Τι
0: είναι?
1: Εγωπάθειά αυτό... μας είναι. Τι είναι?
0: Ναι. Γιατί αυτά τα βιβλία, αυτός ο τρόπος είναι που δουλεύουν ως προς την εικόνα σου, όχι ως προς τον εαυτό σου. Αν τούτη στιγμή η κρυμμένη ψυχική ομορφιά έχει νόημα, είναι γιατί έχει μια βουτιά στον ίδιο το ψυχισμό σου. Σου βάζει ερωτήματα και ονομάζει

0: και όχι την επιβίωση. Μπαίνει το ανταγωνιστικό και όχι το σχετίζεστε. Άρα, με αυτή τη μορφή, αν χάσουμε το στοιχείο της επιβίωσης, δεν βγαίνει έτσι η ζωή, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, αλλά αν μας καθορίζει μόνο αυτό, δεν έχουμε ζωή. Ταυτόχρονα, μέσα στο σκοτεινό εαυτό, είναι, αν θέλετε, αυτό που ονομάστηκε από το Φρόιντ ασυνείδητο, είναι όλα αυτά, δηλαδή τα στοιχεία, που δεν αντέχουμε να τα επεξεργαστούμε, που νιώθουμε ότι μας είναι βάρος, που μας δυσκολεύουν και γι' αυτό τα πετάμε στην αποθήκη, υποτίθεται ότι κάποτε θα ψάξουμε.
1: Είναι το dark web της ψυχής μας, να το πω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό.
0: Έτσι
1: είναι. Η προσωπικότητάς μας, να μην πω ψυχή.
0: Γιατί στο dark web είναι που μπαίνει κανείς να δει αυτά που δεν θέλει να δει ότι τα βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Αλλά που πολλές φορές δεν θέλεις να τα δεις ούτε εσύ ο ίδιος.
1: Αυτό είχα να πω. Εμείς συνήθως δεν θα τα δούμε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε.
0: Είναι στοιχεία που περιέχουν ντροπή. Ντρέπομαι για κάποιες πλευρές του εαυτού μου και θέλω να τα κρύψω. Ο σκοτεινός εαυτός έχει τη λύθη. Δεν θέλω να θυμάμαι. Έγινε αυτό το γεγονός που με πόνεσε, που με δυσκόλεψε και θέλω να το ξεχάσω. Αλλά επειδή το βάζω εκεί στο σκοτεινό εαυτό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα γεγονότα, τα Me Too που ήρθανε στην επιφάνεια και οι άνθρωποι έλεγαν τώρα τα θυμηθήκατε. Ναι. Να ξέρετε ότι και σε εμάς έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση από την ώρα που έχουν πραγματοποιηθεί. Και αν θέλετε, θα μπορείτε να βρούμε τούτη στιγμή κάποιες γιαγιάδες τηλεθεατρές που θα έχουν ζήσει σκληρά πράγματα και δεν θα το έχουν μοιραστεί με κανέναν.
1: Τα έχουν καταχωνιάσει, τα έχουν κρύψει δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν αντέχουν να τα θυμούνται, δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά αυτό δεν πάβει να επηρεάζει τη δράση τη σημερινή.
1: Παρ' όλα αυτά, στην κρυμμένη ψυχική ομορφιά το βιβλίο σας, δεν δίνετε έτοιμες συνταγές. Λέτε ότι υπάρχει ένας οδηγός με κάποια κλειδιά, τα οποία όμως καλείται τον καθένα να τα ξεκλειδώσει μόνος. Είναι εύκολη αυτή η ιστορία, θα σας πει κάποιος.
0: Όχι ακριβώς το μόνος του και η συνταγή όχι, αλλά κατευθύνσεις ναι. Ένα λοιπόν είναι ότι έχουμε να δούμε το σκοτεινό εαυτό μας. Είναι ένα αναγκαίο βήμα. Αν ξεφεύγουμε και δεν θέλουμε να δούμε και τα σκοτάδια μας, τότε αυτό που θα βγαίνει δεν θα είναι ο αυθεντικός εαυτός μας, η ψυχική ομορφιά μας, αλλά ένας ψευδής εαυτός.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Για όσους βρίσκονται σε κανόνα μετανοίας και πρέπει να αποχωρήσουν. Από το ομώνυμο έργο του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Παντοκράτορα Θεέ αιώνιε, Κύριε των όλων, που όλα τα δημιούργησες και τα διοικείς, εσύ που ανέδειξες τον άνθρωπο στο λίδι του κόσμου μέσω του Χριστού και που του έδωσες έμφυτο νόμο, αλλά και γραπτό, για να ζει ως λογικός σύμφωνα με τις εντολές σου και που όταν αμάρτησε του έδωσες ως στήριγμα για μετάνοια την αγαθότητά σου, στρέψε το βλέμμα σου σε εκείνους που έσκυψαν τον αφιένα του σώματος και της ψυχής. Επειδή δεν θέλεις το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την μετάνοιά του, ώστε να απομακρυνθεί από τον κακό δρόμο και να ζήσει αιώνια. Εσύ που δέχτηκες τη μετάνοια των Νινεβητών, εσύ που θέλεις όλοι μας να σωθούμε και να φτάσουμε στην επίγνωση της αλήθειας σου, εσύ που δέχτηκες με ευσπλαχνία λόγω της μετανοίας του τον Άσωτο, ο οποίος είχε σπαταλήσει την πατρική περιουσία, δέξου και τώρα την μετάνοια των δούλων σου, επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα αμαρτήσει απέναντί σου. Και αν παρατηρήσεις ανομίες, Κύριε, ποιος μπορεί να το σηκώσει, αφού από εσένα έρχεται η άφεση. Και αποκατάστησέ τους στην Αγία σου Εκκλησία, στην προηγούμενη αξία και τιμή, δια του Χριστού, του Θεού και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση, εν Αγίω Πνεύματι στους απέραντους αιώνες.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο των θρησκευτικών μελετών του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως περί ελπίδος και είχαμε δει ποια είναι η εικόνα της ελπίδας. Συνεχίζουμε και ακούμε τον Άγιο να μας περιγράφει ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου εκείνου που ελπίζει στον Θεό.

αναφέρει ο Άγιος. Πόσο ωραία, πόσο ευχάριστη, πόσο χαριτωμένη είναι η εικόνα εκείνου που ελπίζει στον Θεό, που σώζει, στον Θεό των νυκτηριμών, στον Θεό του ελέους, τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό. Ο Θεός είναι πάντα βοηθός του και δεν φοβάται, ό,τι κακό και αν του προξενήσει άνθρωπος. Ελπίζει στον Κύριο και πράττει τα αγαθά. Κάθε του ελπίδα την έχει να αποθέσει σε Αυτόν και σε Αυτόν εξομολογείται με όλη του την καρδιά. Είναι το κάθισμά του. Είναι ο Θεός του και τον επικαλείται μέρα και νύχτα. Το στόμα του ωραίο αναπέμπει ένους τον Θεό. Τα χείλη του πιο γλυκά από μέλι και κερί, σαν να ανοίγουν για να ψάλουν στον Θεό. Η δε γλώσσα του γεμάτη χάρη κινείται προς δοξολογίαν Θεού. Η καρδιά του είναι έτοιμη να τον επικαλεστεί. Η διάνοιά του έτοιμη να ανυψωθεί προς Αυτόν. Η ψυχή του είναι προσιλωμένη στον Θεό και η δεξιά του Κυρίου αντελάβετο αυτού. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή αυτού. Ζητά και λαμβάνει από τον Θεό αυτό που ζητά η καρδιά του. Ζητά και βρίσκει ως αποφή. Κρούει και του ανοίγονται οι θυρές του ελέους. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο επαναπάβεται σε ήσυχα νερά. Ο δε Κύριος του δίνει πλούσια τα ελέη του. Η δεξιά του Κυρίου κατευθύνει την πορεία του και δάχτυλος Κυρίου τον καθοδηγεί στους δρόμους του. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν αστοχεί. Η ελπίδα του δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Θεός είναι η προσδοκία του, η ακρότατη επιθυμία της καρδιάς του. Προς Αυτόν στενάζει η καρδιά του όλη την ημέρα. Κύριε, μην αργήσεις, σήκω, κάνε γρήγορα, έλα και απομάκρυνα από την ψυχή μου κάθε ανάγκη. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά, Κύριε. Σε σένα θα απευθύνεται κάθε λόγος που θα βγαίνει από το στόμα μου. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο, ευλογεί τον ύψιστο, τον λυτρωτή του και αγιάζει το όνομα του Άγιον αυτού. Ελπίζει και από τα βάθη της καρδιάς του κραυγάζει προς τον Θεό. Κύριε, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπό σου. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο θα επικαλεστεί τον ύψιστο για να εισέλθει στο αγιαστήριό του, για να δει και να χαρεί τα θαυμάσια του. Και ο Κύριος θα ακούσει τη φωνή της δέησεώς του. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο απολαμβάνει άκρα ειρήνη. Γαλήνη επικράτει στην καρδιά του και στην ψυχή του βασιλεύει πλήρης αδαραξία. Όταν έχει βοηθό του τον Θεό, από τι να φοβηθεί, από τι να δηλιάσει. Αν ξεσηκωθεί εναντίον του πόλεμος, δεν πτωείται, γιατί ελπίζει στον Κύριο. Αν τον καταδιώξουν πονηροί, δεν φοβάται, γιατί ξέρει ότι όλα είναι υπό τον έλεγχο του Κυρίου. Δεν ελπίζει στο τόξο του, ούτε στη φαρέτρα του. Ούτε εξαρτάται η σωτηρία του από τη Ρωμφαία, αλλά από τον Κύριο και Θεό του, που μπορεί να τον γλιτώσει από τα χέρια αυτών που τον πολεμούν, από την παγίδα του αμαρτωλού και από την καταιγίδα. Είναι πεπισμένος για τη δύναμη του Κυρίου και επί των βραχίων των υψηλών αυτού, και ο Κύριος σώσει αυτόν. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο βαδίζει ήρεμο στον αγώνα της ζωής του και διανύει τον δρόμο αυτό δίχως το άγχος των μεριμνών. Εργάζεται ακατάπαυστα το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Τα δε έργα του τα ευλογεί ο Θεός. Σπέρνει ευλογημένα και λαμβάνει πλούσιος τους καρπούς των κόπων του. Έχει θάρρος τον Κύριο και δεν παρεκτρέπεται από τους πειρασμούς που τον κυκλώνουν. Στις δοκιμασίες της ζωής δεν παρετεί, αλλά ελπίζει. Διότι εκεί που τα πράγματα φαίνονται αδύνατα, ο Θεός φανερώνει τη διέξοδό του. Μέσω της πίστης προσδοκά και την ελπίδα της δικαιοσύνης. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν ελπίζει σε χρήματα ούτε στο μέγεθος της δύναμής του, αλλά επαναπάβεται στη βοήθεια που θα του παράσχει ο Θεός.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι γεμάτος πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Ζει έχοντας θάρρος την αγαθή του συνείδηση. Εμφανίζεται με την παρησία γιου απέναντι στον ουράνιο πατέρα του και τον επικαλείται για να έλθει η βασιλεία του στη γη και το θέλημά του να πραγματώνεται στη γη όπως και στον ουρανό. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι αφοσιωμένος ολοκληρωτικά σε εκείνον και υψώνει την καρδιά του στον αγαθό και αθάνατο Θεό. Ζητά από αυτόν το ύψιστο αγαθό και την αθανασία στη βασιλεία των ουρανών και ο Θεός τον εισακούει. Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μας σκιαγραφεί την εικόνα της απελπισίας. Απελπισία, φρικτό άκουσμα, πλήρες καταστροφής και παντός είδους κακών. Ποιος μπορεί να αριθμίσει όλα τα δεινά που την ακολουθούν? Ποιος μπορεί να εικονίσει το χαρακτήρα της? Είναι μαύρη σαν κόρη του Άδη και αποτρόπαιη σαν ερημία. Πατέρας της είναι ο Τάρταρος. Ανέβηκε από τις σπηλιές του Άδη πάνω στη γη για να βυθίσει τον κόσμο στον ζωφερό Τάρταρο. Γεννήθηκε για να καταστρέψει την ύπαρξη των ανθρώπων και να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Όπου αντιχύσει το όνομά της, εκεί η φθορά και η καταστροφή εγκαθιδρύουν το κράτος τους. Η ερήμωση και ο αφανισμός ακολουθούν στα ίχνη της. Δαίμονας εκδικητικός διευθύνει την πορεία της και φρίκη και τρόμο συνοδεύει την εμφάνισή της. Απελπισία. Το όνομά σου εκφράζει άρνηση των πάντων, άρνηση της ελπίδας, άρνηση του ουρανού, άρνηση του δημιουργού του κόσμου. Η δε άρνησή σου εκφράζει την ασέβειά σου προς τον Θεό. Αρνείσαι την πρόνοια και την παντοδυναμία Του και αθετείς την ύπαρξη του Σωτήρα Χριστού, του λυτρωτή αυτών που κινδυνεύουν. Όπου εισέλθεις, διώχνεις απ' εκεί την ελπίδα πάνω στην οποία θεμελιώθηκε ο κόσμος. Το έργο σου είναι η καταστροφή, η δι' αποστολή σου ο αφανισμός. Εσύ αποκαρδιώνεις και τον φύση θαραλέο και εκφοβίζεις τον φύση γενναίο. Τον ανδρείο φανερώνεις ως δειλό, τον τολμηρό καθιστάς άτολμα. Αποθαρρύνεις τους θαραλέους αγωνιστές και καταβάλεις τους γενναίους μαχητές που αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος. Συνθλίβεις αυτούς που αγωνίζονται, που αθλούνται υπέρ της αρετής και της αλήθειας. Αυτούς που μοχθούν για το δίκαιο, το καλό, το αγαθό και την πρόοδο της επιστήμης, τους κάνεις δραπέτες και ρυψάσπηλες και τους παραδίδεις όλους εχμάλωτους στους εχθρούς. Βγήκες μέσα από τον Τάρταρο διότι φθόνησες την ευτυχία και την μακαριότητα του ανθρώπου και έβαλες στόχο τη γη για να ανακόψεις την πορεία του προς την πρόοδο. Να τον κάνεις να οπισθοδρομήσει ενώ τρέχει στο στάδιο του αγώνα του. Να ανακόψεις την εργασία του υπέρ της ευδαιμονίας και της τελειότητας. Ήρθες για να δεσμεύσεις τις διανοητικές και σωματικές του δυνάμεις καθώς και τις ενέργειές του και να φέρεις έτσι την εξάλληψη και τον αφανισμό του. Ήρθες για να απλώσεις δυστυχία, θλίψεις και στενοχώριες στις ανθρώπινες κοινωνίες και να ποτίσεις με ζωηρά δάκρυα την ανθισμένη γη. Και αυτό γιατί απεχθάνεσαι την ευδαιμονία των ανθρώπων και καταπολεμάς τη χαρά τους. Αυτόν που έχει ήδη γεράσει και βαδίζει προς το τέρμα της ζωής του, το όνομά σου και μόνο τον βαραίνει με σκοτεινές σκέψεις. Το νέο που ήδη βρίσκεται σε πλήρη ζωή και δύναμη του βαδίζει στη σταδιοδρομία του, τον αποθαρρύνεις και τον καταβάλεις. Τις παρθένες που αγωνίζονται για τιμιότητα και αρετή, τις ρίχνει σε απελπισία και τις παραδίδει στην απολασία. Και εν γέννη εσύ τους καταβάλεις και τους καταστρέφεις όλους. Βάζεις την ιδέα του θανάτου σε αυτούς που δεν πάσχουν και στους δυστυχισμένους οπλίζεις το χέρι κατά της ίδιας τους της ζωής. Οδηγείς την νεότητα στη διαφθορά και καταβάλεις το σθένος των καρδιών. Παραπλανάς και πείθεις αυτόν που βρίσκεται σε στενοχώρια να παραβεί τους θείους και ανθρώπινους νόμους και να καταλήξει ένοχος εγκλήματος. Συμβουλεύεις ό,τι κακό και διαπράττεις όλα τα εγκλήματα. Η εμφάνισή σου συνοδεύεται από πυκνό και μαύρο σκοτάδι που καλύπτει τα πάντα
με μαύρα σύννεφα. Εκεί που βρίσκεσαι δεν εισχωρεί πουθενά έστω και αμυδρή ακτίνα φωτός. Η παρουσία σου εξεγείρει τρικυμίες στις καρδιές των ανθρώπων και σηκώνει παφλάζοντα και αχρίζοντα κύματα, τα οποία κατακλείζουν και καταποντίζουν το ταλαντευόμενο σκάφος μαζί με όλο του το πλήρωμα. Από αυτό το ναυάγιο κανείς δεν μπορεί να σώθει. Το βάθος της αυλής σου γίνεται ο αιώνιος τάφος των ναυαγών. Αποδεικνύεται δηλός ο άνθρωπος που εγκαταλείπει την ελπίδα, την άγκυρα της σωτηρίας και παραδίδει τον εαυτό του στην απελπισία.

Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νεκτάριος μας περιγράφει την εικόνα της απόγνωσης. Απόγνωση. Λέξη φοβερή. Λέξη που δηλώνει καταστροφή και συμφορά από κάθε είδος δεινά. Τίποτα χειρότερο από την απόγνωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόγνωση, ουδέποτε τρέχει να γιατρευτεί, αλλά αφήνει αθεράπευτο το πάθος να λιμένεται, να κατατρώγει την καρδιά του και να διαφθείρει την ψυχή του. Αυτός που καταλήφθηκε από την απόγνωση βαδίζει στον όλεθρο και τρέχει προς την απώλεια. Τίποτα δεν έχει απομείνει υγιές σε αυτόν. Ο νους ασθενεί και η καρδιά του πάσχει. Η σύνεση τον εγκατέλειψε και η φρόνηση έχασε τη δύναμή της. Το ηθικό του σθένος αποδυναμώθηκε. Το θάρρος του τον άφησε. Η λύπη του κατατρώει την καρδιά. Σκοτάδι πυκνό κάλυψε τον νου. Η σκιά του θανάτου εμφανίζεται μπροστά του φοβερή. Αυτός φεύγει τρέχοντας και αυτή τον καταδιώκει. Αυτός αποστρέφεται τον θάνατο και όμως η εικόνα του μένει μόνιμα μπροστά στα μάτια του. Θέλει να απαλλαγεί από αυτή, αλλά αδυνατεί να την αποδιώξει. Η σκιά του θανάτου τον τυραννάει. Η θλίψη και η μελαγχολία έχουν κατακυριεύσει την καρδιά του. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο απεγνωσμένος αισθάνεται τη ζωή του να βαραίνει και ζητάει να απαλλαγεί από το φορτίο της. Έχοντας παραιτηθεί από την ελπίδα, δεν τρέχει πλέον στο γιατρό, γιατί θεωρεί το πάθος του ανίατο. Δεν ζητάει να πάρει φάρμακα, διότι τα θεωρεί ανίσχυρα να τον θεραπεύσουν. Κρύβει το πάθος του και δεν μιλάει για τους πόνους που του προξενεί. Ο απεγνωσμένος έχασε την ελπίδα του προς τον Θεό, αυτή την ασφαλή άγκυρα της ζωής, και κλειδωνίζεται σαν σκάφος στη μέση αδριεμένης θάλασσας, που καθώς είναι φουρτουνιασμένη, απειλεί με τα μεγάλα και αφρισμένα της κύματα να το καταποντίσει. Ο απεγνωσμένος έχασε την ελπίδα προς τον Θεό και τη θεία του αντίληψη, φιλανθρωπία και παντοδυναμία, διότι προηγουμένως έχασε την πίστη προς τον Θεό και την αναπόσπαστη από αυτή θεία αγάπη. Ο απεγνωσμένος, παρότι ζει, έχει πεθάνει, διότι απόλυσε τον σύνδεσμο που τον συγκρατούσε σε αυτόν τον κόσμο. Απόλυσε την ψυχική αίσθηση με την οποία αισθανόταν τις χαρές του κόσμου και απολάβανε την ευχαρίστηση που προερχόταν από αυτές. Η ψυχή του δεν βρίσκει πια κανένα θέλητρο στον χαριτωμένο αυτό κόσμο, στον οποίο η Θεία Σοφία, αγαθότητα και παντοδυναμία τόσο πλούσια άπλωσε τις χάρες. Το εξαίσιο κάλος της φύσης που τον περιβάλλει δεν του παρέχει καμία ευχαρίστηση. Η ευθυμία και η ευφροσύνη που διαχέεται σε όλα τα σημεία της δημιουργίας και φωτίζει τα πάντα σαν χαροποιός δύναμη που εκδηλώνεται στο βασίλειο της ζωής, δεν του προκαλεί καμιά ευχάριστη διάθεση. Ο ουρανός και η δόξα του έχασε στα μάτια του τη μεγαλοπρέπειά του. Η δόξα του ήλιου δεν ξυπνά κανένα αίσθημα χαράς στην άδεια από πίστη, ελπίδα και αγάπη καρδιά του. Πέπλο βαρύ κάλυψε τους οφθαλμούς της ψυχής του και τους απέκρυψε τη χάρη και τη λαμπρότητα των μεγαλοπρεπών δημιουργημάτων. Όλη η φύση χαίρεται. Μόνο αυτός όμως εν μέσω γενικής χαράς είναι τόσο θλιμμένος. Τα αυτιά του δεν αφουγκράζονται πλέον την αρμονία που γοητεύει την ακοή των πιστών. Πουθενά δεν βρίσκει ευχαρίστηση, πουθενά παρηγοριά. Τίποτα δεν μπορεί να του πάρει τη μελαγχολική διάθεση. Κατάθλιψη πλημμύρισε την καρδιά του. Το δε κενό που υπήρχε σε αυτή έγινε πλέον χαοτικό. Τίποτα δεν είναι πια ικανό να το γεμίσει. Τα αισθήματα της καρδιάς που συνέδεαν αυτόν με τους αγαπημένους του έχασαν τη δύναμή τους. Η καρδιά του νεκρώθηκε. Και ο αισθητός και ο πνευματικός κόσμος εξαφανίστηκαν από τα μάτια του. Πώς μπορεί να ζει εφόσον χάθηκαν τα πάντα, πώς να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στο χάος? Η ζωή του κατέληξε να είναι ένας πόνος και το βάρος της είναι ήδη αφόρητο. Τι να περιμένει ακόμη δίχως σκοπό? Γιατί να υποφέρει? Γιατί να μην συντομεύσει ο ίδιος τον τερματισμό της, αφού ο θάνατος αργεί? Αν μπορεί να απαλλαγεί από τα βάσανα,
γιατί να τα υφίσταται. Τι τον εμποδίζει? Δεν είναι παραφροσύνη να περιμένει κανείς τον θάνατο, που για αυτόν είναι πάντοτε παρόν, αλλά δεν το αφαιρεί τη ζωή? Γιατί να μην σταματήσει αυτό στη ζωή του, αντιλαμβάνοντας το έργο του θανάτου? Τι χήμερα λέει να τον φοβάμαι, τι καρτερώ, τι περιμένω? Αμέσως με μια κίνηση και τα βάσανα σταματούν. Το δράμα παίρνει τέλος και ο αξιολείπητος απεγνωσμένος, αφού δεν κατέφυγε στον γιατρό, δεν φανέρωσε το πάθος, δεν απέκρουσε τα φάρμακα της ευσέβειας, εγκατέλειψε τον βίο. Έφυγε από τον κόσμο για να βάλει τέλος στα δεινά του, αλλά αγνόησε ότι μεταβαίνει σε άλλη αιώνια ζωή βασάνων, όπου υπάρχει αιώνια οδύνη. Ταλέπορος άνθρωπος. Αγαπητοί μας ακροατές, είδαμε με πόσο συγκλονιστικό τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος παρουσιάζει την εικόνα του απεγνωσμένου ανθρώπου και πώς αυτός, εάν δεν κατεφύγει στα κατάλληλα φάρμακα, μέσω της απογνώσεως οδηγείται στην αυτοκτονία.

Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος στο κεφάλαιό του «Περί ελπίδος» και μας μιλάει για την προσευχή. Περί προσευχής. Πρώτον, για το ότι η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «Προσευχή αληθινή είναι η απερίσπαστη ή χωρίς ρεμβασμό που εκτελείται με προθυμία, με ψυχή που πονάει για τις αμαρτίες της και με νου προσιλωμένο». Η προσευχή περισσότερο πρέπει να αφορά πράγματα αγαθά και να μην εξαντλείται μόνο σε λεπτά και προσευμένα λόγια. Η ταπεινοφροσύνη γίνεται παντού όχημα της προσευχής και αυτή είναι απόδειξη ταπείνωσης, γιατί γνωρίζοντας την ασθένειά μας, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Οι ασκούμενοι στην παρθενική ζωή, συμβουλεύει ο Άγιος Νεκτάριος, να έχετε μπροστά στα μάτια σας μόνο τον Χριστό και τον Πατέρα Του και με την προσευχή να φωτίζεστε από το Άγιο Πνεύμα. Όταν προσεύχετε μια ψυχή και δεν διαλέγετε με τον Θεό, πώς θα εισακουστεί από Αυτόν? Η ευχή μας κάνει να προσεγγίζουμε τον Θεό και να αισθανόμαστε εξοικειωμένοι μαζί Του. Ένθεο συνομιλία και νοερή συνάντηση με Αυτόν που είναι το κάλλιστο και τιμιότατο. Η προσευχή είναι βοηθός στη ζωή μας. Συνομιλία με τον Θεό, λησμοσύνη των γήινων πραγμάτων, άνοδος των ουρανών. Δια της ευχής μεταφερόμαστε προς τον Θεό. Αν έχουμε συνέστηση ότι προσευχόμενοι στεκόμαστε ενώπιόν Του, θα προσευχηθούμε πράγματι χωρίς μετεωρισμό. Η προσευχή είναι ο ήλιος των νοερών οφθαλμών της ψυχής. Όπως ο ήλιος είναι το φως του σώματος, έτσι και η προσευχή είναι το φως της ψυχής. Η προσευχή που διενεργείται με προθυμία και ζήλο είναι άσβηστο και διαρκές φως της ψυχής και της διάνοιας. Η Θεία Προσευχή είναι αληθινά ουράνια πανοπλία και από μόνη της είναι δυνατόν να διαφυλάξει ασφαλώς αυτούς που έχουν παραδώσει τον εαυτό τους στον Θεό. Η προσευχή είναι κοινό φάρμακο των παθών, κατάλληλο στο να προφυλάει από αυτά. Η προσευχή είναι χορηγός της ζωής, υποθήκη υγείας, ελπιδοφόρο άνθος. Μεγάλο όπλο η προσευχή. Μεγάλη ασφάλεια, μεγάλος θησαυρός. Μεγάλο λιμάνι, ασφαλής περιοχή. Η προσευχή είναι σωτήριο φάρμακο που εμποδίζει τη διάπραξη αμαρτημάτων και γιατρεύει τα πλημελήματα. Ισχυρό όπλο η προσευχή. Μόνιμος θησαυρός, πλούτος, αγαπάνητος. Λιμάνι δίχως κύματα, πηγή γαλήνης, ρίζα μυρίων αγαθών και μητέρα, πιο δυνατή και από την βασιλεία ακόμη. Προσευχή είναι λιμάνι των βασανισμένων, άγκυρα όσων κλειδονίζονται, στήριγμα των σαλευωμένων, θησαυρός των φτωχών, ασφάλεια των πλούσιων, απομάκρυνση νοσημάτων, φύλακας της υγείας, φυγαδευτήριο κάθε λύπης, πηγή ευθυμίας, αφορμή συνεχούς ευχαρίστησης, μητέρα της φιλοσοφίας. Η προσευχή δεν είναι βέβαια εφόδιο μόνο στους αμαρτωλούς και κάτι ανάρμοστο για τους δικαίους. Και στους δύο προσφέρει άφθονα τα αγαθά. Στους δίκαιους παραχωρεί την ασφάλεια της δικαιοσύνης και στους αμαρτωλούς το μέσο για να αποθέσουν τα αμαρτήματά τους. Είναι ο τρόπος για να κρατηθούν οι δίκαιοι μακριά από την αμαρτία. Είναι νοητή η κραυγή των δίκαιων προς τον Θεό, αλλά η ισχύς της κρύβεται στα βάθη της καρδιάς και μπορεί να φτάσει ως τα αυτιά του Θεού. Διότι αυτός που ζητάει προσευχόμενος τα μεγάλα και τα επουράνια, κράζει μέσα του με πόνο και κάνει εισακουστή την προσευχή του στον Θεό. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει όλων τις σκέψεις. Και ό,τι ακριβώς επισημαίνει η φωνή μας, αυτό λέμε με το νου στον Θεό, το οποίο όμως πριν ακόμη το σκεφτούμε, ο Θεός το γνωρίζει. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος να προσεύχεται χωρίς να προφέρει καμιά λέξη, αλλά να συνδυάζει μέσα του κάθε τι πνευματικό σε μια νοερή προσευχή που τον ενώνει απερίσπαστα με τον Θεό. Αυτή είναι πραγματική προσευχή, όταν εσωτερικά ξεπηδούν φωνές περισσότερο της πονεμένης ψυχής
και φαίνεται όχι από τον τόνο της φωνής, αλλά από την προθυμία του νου να προσεύχεται. Έτσι προσευχόταν και ο Μωυσής. Γι' αυτό δίχως να έχει πει λέξη, ο ίδιος του λέει ο Θεός «Τι βοάσπρος με». Ασφαλώς οι άνθρωποι μόνο αυτήν την φωνή προσέχουν. Ο δε Θεός πριν από αυτή ακούει την εσωτερική κραυγή του. Άρα και χωρίς να μιλάτε ακούγεστε από τον Θεό. Και στην αγορά που βαδίζετε να προσευχόσαστε με τον μεταπολής ακριβίας και με φίλους αν συζητάτε και με κάθε τι με το οποίο ασχολείστε. Μπορείτε με μια σφοδρή βοή να καλείτε τον Θεό. Την εσωτερική σας βοή εννοώ. Αλλά σε κανέναν από τους παρόντες να μην δίνετε την εντύπωση ότι κάνετε τέτοια προσευχή. Ούτε με τη στάση του σώματος, ούτε με τη κραυγή της φωνής, αλλά με πρόθυμη τη θέληση να κάνουμε προσευχή. Μήτε με θορύβους και κραυγές και προσεπίδειξη, έτσι ώστε να ενοχλείτε και τους διπλανούς, αλλά με κάθε ιπιότητα, με συντριβή νου και εσωτερικά δάκρυα. Δεύτερον, από τον λόγο αντιόχου μοναχού της Λαύρας του Αβασάβα. Το να αφιερώνει κανείς χρόνο στην αδιάλειπτη προσευχή είναι αναγκαίο και επωφελές σε όλους. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να μας δώσει σύνεση πνευματική ώστε να αποκτήσουμε νύψη, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να ζητάμε να γίνεται το θέλημά Του στη ζωή μας. Διότι αυτό μας έδωσε ως εντολή ο Θεός και σωτήρας μας, το πνευματικό φως, το «Ον», το αληθινό, να ζητούμε δηλαδή να γίνεται το θέλημά Του. Όταν λοιπόν επικαλούμαστε την Αγία και Μωούσιο Τριάδα με αγνές προσευχές, καθαρό μυαλό και με σκοπό την ένωσή μας με τον Θεό, προσεγγίζουμε και παραλαμβάνουμε τα πανάρετα δώρα που προέρχονται από Αυτήν. Η προσευχή είναι ανώτερη όλων των αρετών, γιατί όντας καθαρή, αγγίζει τον Θεό. Η προσευχή είναι βλαστός πραότητας και οργησίας, υπόθεση χαράς και ευχαριστίας, προφύλαξη από τη λύπη και τη βαρυθυμία. Είναι λοιπόν ανάγκη ο νους να βρίσκεται σε μεγάλη προσοχή κατά την ώρα της προσευχής και το στόμα να σιωπά. Τότε μπορεί κανείς να προσευχηθεί, διότι η προσευχή είναι ομιλία προς τον Θεό. Η ενπνεύματη προσευχή, που συνοδεύεται από πένθος, αποβαίνει η τροφή του νου, όπως ακριβώς ο άρτος για το σώμα. Μακάριος ο νους ο οποίος κατά την ώρα της προσευχής ομιλεί στον Θεό δίχως περισπασμού. Αυτός ανεβαίνει ψηλά σαν νεογέννητος αετός και γίνεται φωτεινός από τη φωτοειδή αλίωση του Θεού. Και όταν στεκόμαστε σε προσευχή, να μην ευχόμαστε να γίνεται το δικό μας θέλημα, αλλά του Θεού, καθώς έτσι διδαχθήκαμε. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτός που θέλει να προσεύχεται καθαρά, προηγουμένως πρέπει να προσευχηθεί για να έχει τη συνέργεια των δακρύων, ώστε με το πένθος, δηλαδή τη λύπη για τις αμαρτίες, να εξημερώσει την αγριότητα της ψυχής και έτσι να φτάσει στην καθαρή προσευχή. Διότι η επίμονη και συνεχής προσευχή δια της ομιλίας προς τον Θεό αρπάζει το νου από τις κοσμικές σκέψεις και τον τοποθετεί μπροστά στον Θεό. Και το πλησίασμα αυτό τον πλημμυρίζει ευλάβεια και πραότητα. Χωρίς όμως ταπεινοφροσύνη, η προσευχή δεν γίνεται ευπρόσδεκτη. Ο Κύριος επιβλέπει την προσευχή των ταπεινών και δεν απαξιώνει την δέησή του. Έτσι λοιπόν αυτός που θέλει να καθαρίσει την καρδιά του, πρέπει να τη θερμάνει με την παντοτινή μνήμη του Θεού. Αυτό ας είναι διαρκές έργο και μελέτη του, διότι δεν πρέπει άλλοτε να προσευχόμαστε και άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε να διαθέτουμε χρόνο για την προσευχή με προσεκτικό νου, ακόμη και αν βρισκόμαστε κάπου έξω από το κελί της προσευχής μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε την εικόνα της υπομονής, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκίδης.

0: Σταθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώσιν.

Πέραν όμως της προσωπικής ευθύνης των πιστών για τον τρόπο με τον οποίο προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, υπάρχει και η ευθύνη του ιερέως. Το μέγεθος της ευθύνης και το τι κυρίως και πρώτης θα πρέπει να προσέχει ο ιερεύς που τελεί την ανέμακτη λατρεία, μας το παραθέτει σύντομα αλλά και περιεκτικά και στην πληρότητά του το λεγόμενο παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου εις ιερέα. Το παράγγελμα αυτό προτάσσεται στην αρχή του κάθε ιερατικού, του λειτουργικού εκείνου βιβλίου της Εκκλησίας μας, που βρίσκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και περιέχει την τάξη της Θείας Λειτουργίας.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούντε ο Θεό και λεγέτωσαν διαπαντό. Μεγαλυνθήτω ο Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσει.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το τούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αγπέ μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών,

0: το έργο του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και επανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
2: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά το κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δύς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δύς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρα.

0: Κύριος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ληστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμην επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επιητής άχρηδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην, της ηβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά της συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξαμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία, «Οι γυναίκες της Επανάστασης», «Σταυριάνα Σάβαινα», «Η ηρωική μανιάτισσα», 1772-1868. Η Σταυριάνα ήταν 40χρονη, μελαχρινή, ωραία στη μορφή, με αρενοπό ύφος, με βροντερή φωνή και με παράστημα στρατιώτη. Η Σταυριάνα μόνη μεταξύ των ανδρών αψηφούσε τις σφαίρες και μετέφερε τις πυρητιδοβολές από προμαχώνα σε προμαχώνα. Η Εφημερίδα των Κυριών. Το 1821 δόθηκε η μάχη στο Βαλτέτσι, που έληξε με τη νίκη των ελληνικών όπλων. Εκεί πολέμησε ο Κολοκοτρώνης, η Μαυρομιχαλαίη με τους Μανιάτες και άλλοι. Τότε διακρίθηκε και μια ψηλή και όμορφη γυναίκα, η γενναιόψυχη Σταυριάνα. Σαν ελάφι έτρεχε από το ένα οχυρό στο άλλο και ενίσχυε τους Έλληνες με φυσίγγια και πυρίτιδα. Οι πολεμιστές θαύμαζαν την παράτολμη γυναίκα. Μόνη τολμούσε συνεχώς να βγαίνει και να πηγαινοέρχεται από τον ένα προμαχώνα στον άλλον και να διανέμει πυρητοβολές, όπου υπήρχε ανάγκη. Η Σταυριάνα Σάβαινα γεννήθηκε στο Παρόρι της Σπάρτης το 1772. Παντρεύτηκε τον Γιουργάκη Σάβα, που τον απαγχώνησαν οι Τούρκοι στον Μιστρά, κατά τις πρώτες μέρες της Επανάστασης. Η Σταυριάνα, για να εκδικηθεί για το θάνατο του άντρα της, οπλίστηκε και κατατάχθηκε στο σώμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και τον ακολούθησε σε όλες τις μάχες. Έλαβε μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, στις μάχες του Βαλτετσίου και των Τρικόρφων. Έπνιξε το μητρικό της φίλτρο, αναθέτοντας την αδερφή της τη φροντίδα των ανήλικων παιδιών της, γιατί ένιωθε ότι προείχε το χάραμα της λευτεριάς. Όταν ο αγώνας εξελίχθηκε προς την ελευθερία της Ελλάδας, η Σταυριάνα αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταγματάρχη και από αρχόντισσα έμεινε φτωχή. Έζησε στο Ναύπλιο σε ένα λιτό σπιτάκι, ξεχασμένη και περιθωριοποιημένη. Ο Καποδίστριας, για τις υπηρεσίες της, της έδωσε χορηγία και έβαλε τα παιδιά της στο ορφανοτροφείο που μόλις είχε συσταθεί. Ο Όθωνας όμως την εγκατέλειψε και ζούσε από τις συνδρομές των οικογενειών των αγωνιστών. Όταν πέθανε το 1868, η κυρία Σάβαινα έκαναν έρανα στο Ναύπλιο για να τη θάψει.

Δόμνα Βυσβίζη, η κυρά της θάλασσας. Ένος Τράκης 1783, Πειραιάς 1850. Πουλάκι, πόθεν έρχεσαι? Πουλάκι, για αποκρίσου. Μην είδες και μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα, την όμορφη, τη δυνατή, την αρχικαπετάνα, που έχει καράβι ατίμητο και πρώτο μες τα πρώτα. Καράβι γοργοτάξιδο, καράβι τιμημένο, καράβι που πολέμησε στη Σύμπρος τον Μπουγάζι. Και το πουλάκι στάθηκε και το πουλάκι λέει: «Την είδα, την απάντησα σημά στο Άγιο Όρος. Τρεις μέρες επολέμαγε με 2.000 Τούρκους. Καράβια εδώ, καράβια εκεί, καράβια πέρα-πέρα. Και τούτη, σαν τον αετό, όρμαγε και χτυπούσε. Δεξιά ζερβά και ανάστροφα, και όπου βολούσε ακόμα. Κι άκουγες βόγκους δυνατούς και στεναγμούς μεγάλους. Κι άκουγες κλάματα πικρά, κατάρες στην κατάρα, και θάλασσες κοκκίνιζαν ως φέσια των αγάδων». Πέταξε το πουλί και στα μέρη μας για να κελαϊδίσει την ιστορία της κυραδόμνας της καπετάνισσας, που ξόδεψε όλη της την περιουσία για να κτιστεί το χρυσό παλάτι της ελευθερίας. Η Δόμνα καταγόταν από πολύ πλούσια οικογένεια της Ένου της Θράκης και παντρεύτηκε τον Αντώνη Βυσβίζη, έναν πλούσιο πλοίαρχο και καραβοκύρι. Ο Χατζιαντώνης, όπως τον φώναζαν, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και μαζί με τη Δόμνα αφιερώθηκαν στον αγώνα της Επανάστασης. Ήταν Φλεβάρης του 1821, όταν ο Χατζιαντώνης αρμάτωσε με 16 κανόνια και 140 άνδρες με δικά του έξοδα την Καλομήρα, ένα ολοκένουριο μπρίκι, και ρίχτηκε στην Επανάσταση. Η Δόμνα τον ακολούθησε μαζί με τα 5 παιδιά τους και όλο τους το βιός. Γρήγορα έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ο Χατζιαντώνης όμως σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1822 στην πολιορκία της Εύβοιας. Και η Δόμνα, χωρίς δεύτερη σκέψη, συνεχίζει τον αγώνα με αυταπάρνηση. Αναλαμβάνει τη διατροφή και τον εξοπλισμό του πληρώματος και αρχίζει τις περιπολίες στην περιοχή του Εβοϊκού κόλπου μετά από διαταγές της ελληνικής διοίκησης. Κάποτε όμως τα χρήματά της τελείωσαν. Αναγκάστηκε λοιπόν τότε, μην μπορώντας πια να συντηρήσει το μπρίκι και το πλήρωμα, να παραχωρήσει το πλοίο της στο ελληνικό κράτος, που το μετέτρεψε σε πυρπολικό. Το 1824 η Δόμνα είναι πια χωρίς καράβι, χωρίς περιουσία, αφού την ξόδεψε όλη για την πατρίδα και με 5 ορφανά παιδιά. 2 χρόνια αργότερα, πάμπτωχη και πικραμένη, βρέθηκε στο Ναύπλιο, όπου και έχασε το ένα της παιδί. Κανείς δεν έδινε σημασία στη γενναία καπετάνισσα που προσέφερε τα πάντα για την κατάκτηση της Λευτεριάς. Κάποια στιγμή τα παρακάλια της προς την ελληνική κυβέρνηση έπιασαν τόπο και εξασφάλισε μία πολύ μικρή σύνταξη των 30 δραχμών στη Μύκονο όπου ζούσε. Η κυρά Δόμνα η καπετάνισσα έφυγε από τη ζωή στον Πειραιά, ξεχασμένη και πικραμένη από την Ελλάδα που τόσο αγάπησε και γενναιόδωρα υπηρέτησε.

Ροξάνη Μιχαήλ Βόδα Σούτσου, η Φαναριώτισσα Αρχόντισσα, 1783-1868. Κρύβεται η μέλισσα η Ξανθή με την Ανεμοζάλη, στον κόρφο του Τριαντάφυλλου, στου κρίνου την Αγκάλη. Εκεί δε φτάνει χειμωνιά, εκεί βοριάς δε φτάνει, και το φτωχό πετούμενο που ξέφυγε, Ροξάνη, του χάρου το κυνήγημα, τον τρόμο την πικράδα, ευρίσκει εκεί παρηγοριά και ανέλπει στη γλυκάδα. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Σε έναν άλλο χώρο, έξω από τα στενά ελλαδικά όρια, θα συναντήσουμε τη γυναίκα ενός σημαντικού προσώπου της φιλικής εταιρείας και τελευταίου Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας, του Μιχαήλ Σούτσου, στενού συνεργάτη του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Είναι η Ροξάνη Σούτσου, η Φαναριώτισσα Αρχόντισσα. Η Ροξάνη, ως γνήσια Φαναριώτισσα, όχι μόνο έμαθε γράμματα, αλλά καλλιέργησε τα γράμματα και τις καλές τέχνες. Έκανε φιλολογικές συγκεντρώσεις, διάβαζε ξένες εφημερίδες και περιοδικά και παρακολουθούσε την πνευματική κίνηση της Ευρώπης και της Ελλάδας, όποια υπήρχε. Στις βεγγέρες που έκαναν στα αρχοντικό τους, τα βράδια, διάβαζε λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα, έκρινε κάθε καινούργια έκδοση και ήταν πρώτη σε φιλολογικούς διαλόγους. Επικοινωνούσε συχνά με επιστολές και ενίσχυε το έργο υπέρ του αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας. Από μια επιστολή της που σώζεται και αναφέρεται στο ξεκίνημα της Επανάστασης στο Ιάσιο, διαφαίνεται τόσο η γνώση απορρίτων των υποθέσεων, όσο και η ενεργός δράση της Ροξάνης στο χώρο της φιλικής εταιρείας. Ελάχιστα είναι γνωστά για τη Ροξάνη, σε αντίθεση με τον σύζυγό της. Η επιστολή που ακολουθεί πάντως μαρτυρεί πρόσωπο καλλιεργημένο και δραστήριο, άξιο των περιστάσεων. Ιάσιον, 19 Μαρτίου 1821, γράφει προς τον πατέρα της. «Πόσο επιθυμητός θα ήταν ο ερχομός σας εδώ. Τα ρωσικά στρατεύματα, αμέσως μετά την άφιξη του Υψηλάντη προς τα εδώ, κατέβηκαν στην όχθη του Προύθου και σχημάτισαν εκεί μια γραμμή από 30.000 άνδρες με όλα τα εφόδια. Εν τω μεταξύ, έχουν πάρει διαταγή να εισβάλλουν μόλις και ένας ακόμα Τούρκος πατήσει το πόδι στην αποδό όχθη του Δούναβη. Δεν ξέρετε τι ενθουσιασμός επικρατεί ανάμεσα στους χριστιανούς. Κατά εκατοντάδες έρχονται από την Οδυσσό. Πολλοί από αυτούς πεζοί. Άλλοι έρχονται από τις γερμανικές περιοχές. Γενικά, από όλες τις μεριές προστρέχουν. Έλληνες και περνούν καθημερινά ανεμπόδιστα τα σύνορα. Σίγουρα έχει βάλει ο Θεός στο χέρι τους αυτή την υπόθεση και θα τα βγάλουμε πέρα. 3 εκατομμύρια πιάστρα έχουν μαζευτεί από τις μέχρι τούδες συνεισφορές μόνο στο Ιάσιο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη εδώ, εκ του αφανούς, μέχρι ότου πάρουμε απάντηση από την ανώτερη αρχή. Το γράμμα της Ροξάνης είναι αποκαλυπτικό. Δείχνει ότι τις παραμονές της Επανάστασης γνώριζε τα πάντα για την προετοιμασία του αγώνα. Γυναίκα φιλικού, ξέρει τους συνεργάτες του συζύγου της, ονόματα μοιημένων, τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων, τη διαταγή που αναμένεται. Από το γράμμα της φαίνεται πως διαχειριζόταν χρήματα της εταιρείας, πως ήξερε ακριβώς πόσα λεφτά είχαν συγκεντρωθεί και από ποιους. Η Ροξάνη αναμφίβολα υπήρξε συνεργάτης των φιλικών. Η Ροξάνη Μιχαήλ Βόδα Σούτσου πέθανε στην Αθήνα το 1868. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. 10ο κεφάλαιο, περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ρώτησε ο Αββάς Ιωσήφ για το ίδιο θέμα και του είπε ο Αββάς Ποιμήν, όπως αν κανείς ρίξει μέσα σε αγγείο φίδι, σκορπιό και το φράξει, σίγουρα με τον καιρό ψοφούν, έτσι και οι πονηροί λογισμοί, οι οποίοι φυτρώνουν από τους δαίμονες, με την υπομονή εξαφανίζονται. Πήγε ένας αδελφός στον Αββά Ποιμένα και του είπε, «Σπέρνω το χωράφι μου και με τη σοδιά κάνω ελεημοσύνη». Και ο γέροντας του λέει, «Καλά κάνεις». Έφυγε ο αδελφός, ολοπρόθυμος, και αύξησε το έργο της ελεημοσύνης. Άκουσε όμως ο Αββάς Ανούβ τον διάλογο και είπε στον Αββά Ποιμένα, «Δεν φοβάσαι τον Θεό που μίλησες έτσι στον αδελφό». Ο γέροντας έμεινε σιωπηλός. Μετά από 2 μέρες κάλεσε ο Αββάς Ποιμήν τον αδελφό και του λέει, καθώς άκουε και ο Αββάς Ανούβ, «Τι μου είπες τις προάλλες, γιατί ο νους μου ήταν αλλού». Και ο αδελφός του λέει, «Είπα ότι σπέρνω το χωράφι μου και από τη σοδιά κάνω ελεημοσύνη». «Νόμισα», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «ότι το έπες για τον αδελφό σου, τον λαϊκό. Εάν εσύ είσαι που κάνεις το έργο αυτό, δεν ταιριάζει αυτό σε μοναχό». Ο αδελφός λυπήθηκε σαν το άκουσε και είπε, «Άλλη εργασία δεν ξέρω, εκτός από αυτή, και δεν μπορώ να μη σπέρνω το χωράφι μου». Όταν έφυγε, έβαλε μετάνιο ο Αββάς Ανούβ στον γέροντα λέγοντας, «Συγχώραμε, το ήξερα κι εγώ εξ αρχής», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «ότι δεν είναι έργο μοναχού, αλλά του μίλησα σύμφωνα με το λογισμό του και του ενίσχυσα την προθυμία για να προκόψει την αγάπη. Ενώ τώρα έφυγε λυπημένος και πάλι το ίδιο θα κάνει». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Αν αμαρτήσει κάποιος και αρνηθεί λέγοντας, δεν αμάρτησα, μην τον ελέγξεις, γιατί αλλιώς του κόβεις την προθυμία. Ενώ αν του πεις, μην αθυμήσεις αδελφέ, αλλά στο εξής να φυλαχθείς, παρακινείς την ψυχή του για μετάνοια». Είπε επίσης, «Είναι καλή η πείρα, γιατί αυτή διδάσκει τον άνθρωπο και τον καθιστά έμπειρο». Είπε ακόμη, «Άνθρωπος που διδάσκει, αλλά δεν εφαρμόζει αυτά που διδάσκει, μοιάζει με βρύση που όλους τους ποτίζει και τους πλένει, τον εαυτό της όμως δεν μπορεί να καθαρίσει». Κάποιος αδελφός βρήκε τον Αββά Ποιμένα και του λέει, «Έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω». Τον βγάζει ο γέροντας έξω στο ύπαιθρο και του λέει, «Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». «Δεν μπορώ», απαντά εκείνος. «Πώς θα το κάνω αυτό?» Και ο γέροντας του είπε, «Εάν αδυνατείς να το κάνεις αυτό, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίζεις να έρθουν. Δικό σου όμως έργο είναι να αντισταθείς σε αυτούς». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Εάν ζουν 3 μαζί και ο ένας από αυτούς ασκεί σωστά την ησυχαστική ζωή, ο άλλος είναι άρρωστος, αλλά ευγνωμονεί και ο τρίτος διακονεί με καθαρό λογισμό, το έργο και των 3 έχει την ίδια αξία». Ρώτησε ο Αββάς Ιωσήφ τον Αββά Ποιμένα πώς πρέπει να νηστεύουν. Ο Αββάς Ποιμήν του είπε, «Εγώ προτιμώ να τρώει κανείς κάθε μέρα, αλλά μειωμένη μερίδα, ώστε να μην φτάνει σε χορτασμό». Του λέει ο Αββάς Ιωσήφ, «Όταν ήσουν νέος δεν νήστευες 2-2 τις μέρες?» Και απαντά εκείνος, «Ναι, και 3 και 4 και όλη την εβδομάδα. Αλλά όλα αυτά τα δοκίμασαν οι πατέρες που ήσαν δυνατοί στην πνευματική ζωή και βρήκαν ότι προτιμότερο είναι να τρώει κανείς κάθε μέρα, αλλά να μην φτάνει στο χορτασμό. Και μας παρέδωσαν την βασιλική οδό που είναι ευκολοδιάβατη». Ο όρος «βασιλική οδός» είναι σε χρήση από αρχαιοτάτων χρόνων και σήμαινε
ό,τι λέμε σήμερα Εθνική Οδό ή και Διεθνή. Χαρακτηριστικά της Βασιλικής Οδού ήταν η ασφαλής πορεία και η βεβαία κατάληξη. Διότι αφενός είχε προδιαγεγραμμένη κατεύθυνση και δεν υπήρχε φόβος να χάσει ο οδεύων τον προσανατολισμό του, αλλά και λόγω της μεγάλης κινήσεως και του κρατικού ελέγχου ήταν ασφαλής ως προς τον κίνδυνο των ληστών κτλ. Στην εκκλησιαστική γραμματεία γίνεται χρήση του όρου με μεταφορική έννοια και δηλώνει την μεσότητα και τη συμμετρία στην άσκηση, σύμφωνα με το πνεύμα του Βασιλέως Χριστού και την όλη παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η Βασιλική Οδός, με την πνευματική της έννοια, διεκδικεί την ασφάλεια, διότι απομακρύνεται ο κίνδυνος των παρεκκλήσεων προς τα άκρα, είτε προς τα δεξιά, ας πούμε την υπερβολή, είτε προς τα αριστερά, ας πούμε την έλλειψη, που υπαγορεύει τεχνιέντος ο διάβολος ως άλλος τύραννος και καταδυναστεύει τις ψυχές για να τις απολέσει. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα. «Μου άφησαν κληρονομιά», είπε, «τι να την κάνω». Και ο γέροντας του λέει, «πήγαινε και έλα μετά 3 μέρες και θα σου πω». Ήρθε τη μέρα που του όρισε και ο γέροντας του είπε, «τι να σου πω, αδελφέ, εάν σου πω δώσε την στην εκκλησία, εκεί προσφέρουν φαγητό. Εάν σου πω δώσε την στους συγγενείς σου, δεν θα έχεις μισθό. Εάν σου πω διάθεσέ την σε φτωχούς, θα είσαι αμέριμνος. Όπως λοιπόν θέλεις, κάνε. Εγώ δεν έχω λόγο».

Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, Αθέ μου, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις μιας λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσου με, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησης εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψεως τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείω πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέση. Ιδού γαρ ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ενηγάψεας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Ότι θέλεις αστησία νέδο καν ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέντες

τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού,

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

15 Ιουλίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουλίτα και Κήρυκος, ο Υιός αυτής. Ζούσαν στα χρόνια του Διοκλητιανού, 3ο προς 4ο αιώνα, εκεί στη Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η Ιουλίτα είχε το γιο της τον Κήρυκο που ήταν 3 ετών παιδί. Έγινε διωγμός στα χρόνια του Διοκλητιανού και έφυγε από τη Σεβάστια. Πήγε να κρυφτεί, πήγε στη Σελεύκεια, πιο κάτω στην Κιλικία. Αλλά και από εκεί ήταν δυσκολία μεγάλη και πάει στην Ταρσό της Κιλικίας, στην πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί όμως ο φιλόμαρχος, ένας τύραννος, Ανθύπατος Ρωμαίος, ήταν πολύ σκληρός και βίαιος και εφαρμόζοντας το διάταγμα του Διοκλητιανού περί διωγμών, έκαμε σημεία και τέρατα. Ήταν βασιλικότερος του βασιλέως. Συνελάβαν τους χριστιανούς και τους τιμωρούσε αν δεν άλλαζαν. Συνέλαβε και την Ιουλίτα και την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μπροστά στο γιο της τον Κήρυκο. Ύστερα πήρε το παιδάκι από την αγκαλιά της μανούλας του και το βασάνιζε και το προσπαθούσε με γλυκόλογα μάλλον να το αλλάξει. Εκείνο όμως δεν κοίταξε καθόλου τον τύρανο, αλλά κοίταζε κατάματα τη μανούλα του και υποψέλιζε το όνομα του Χριστού. Και σε κάποια στιγμή τέντωσε τα ποδαράκια του και χτύπησε στη κοιλιά τον τύρανο. Εκείνος πόνεσε και οργίστηκε και αρπάζει το παιδάκι και το πετάει στα σκαλιά του διοικητηρίου. Χτύπησε στο κεφάλι θανάσιμα και παρέδωκε την ψυχούλα του στο φιλάνθρωπο Χριστό. Η μητέρα του έκανε υπομονή βλέποντας ως πλάχνο της να μαρτυρεί για τον Χριστό και τον ευχαριστούσε όσο και αμπονούσε η μητρική της καρδιά. Και ύστερα την υπέβαλε και σε άλλα φοβερότερα βασανιστήρια ο τύραννος και μέσα σε αυτά παρέδωκε την πανέμορφη ψυχή της Ιουλίτα στο φιλάνθρωπο Χριστό, πηγαίνοντας να βρει τον Κήρυκο και να πάνε και οι δυο στη Θεία Βασιλεία του.

συναντήθηκαν όλοι μαζί και πήραν την απόφαση να καταστρέψουν κάθε τι που μας κρατά κοντά σου και να γκρεμίσουν κάθε τι που μας διδάσκει την εφαρμογή του Θείου θελήματός σου. Αλήθεια, Κύριε, πώς μας βλέπεις όταν έτσι σου συμπεριφερόμαστε? Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, ενώ δεν είμαστε. Νομίζουμε ότι εξουσιάζουμε τον κόσμο, ενώ εξουσιαζόμαστε από τον θάνατο. Μοιάζουμε με τα παιδιά που φαντάζονται ότι είναι παντοδύναμα, ενώ είναι μικρά και ανίκανα, και έτσι γινόμαστε μπροστά στα μάτια σου γελοί. Όμως η δική σου αγάπη, Κύριε, με πολλούς και διαφόρους τρόπους ας μας ταρακουνήσει για να μας ξυπνήσει και να μας συνεφέρει από την καταστροφή. Τι ανόητοι που είμαστε, γιατί δεν βλέπουμε το μεγαλείο που μας έχεις χαρίσει κάνοντάς μας δικά σου παιδιά? Γιατί δεν ακούμε την γεμάτη αγάπη φωνή σου που λέει: «Ω άνθρωπε, τι άλλο θέλεις? Εγώ σε έκανα δικό μου παιδί και σε ανέβασα τόσο ψηλά. Γιατί ξεγελιέσαι με τόσο φτωχά και ανόητα πράγματα? Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου χαρίσω τα πάντα, όπως και τότε μέσα στον παράδεισο. Θα σου δώσω εξουσιαστική δύναμη για να μπορείς να κατευθύνεις τους πειρασμούς μακριά σου και να τους συντρίβεις σαν τα πύληνα κατασκευάσματα. Σε παρακαλώ, Κύριε, βοήθησε με να ακούω τη φωνή σου και να μετανοώ κάθε φορά που αμαρτάνω ενώπιόν σου. Να μάθω να πειθαρχώ και να υπακούω στο θέλημά σου, ώστε γεμάτος αγαλίαση να επαγρυπνώ για να μην χάσω τη γαλήνη της ψυχής μου. Ακόμη αξίωσέ με, Κύριε, να βρίσκω την δύναμη ώστε να μην θυμώνω όταν με παιδαγωγείς, αλλά να αρπάζω τις ευκαιρίες εκείνες που με οδηγούν στο δικό σου δρόμο. Τις ευκαιρίες εκείνες που με κάνουν να ζω κοντά σου, έχοντας την ελπίδα της ζωής μου στραμμένη μόνο σε σένα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός δεύτερος. Βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Ο εκλεκτός του Θεού Βασιλιάς. Ινατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει π' αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε παρε μου και δώσωσι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς

ψήνεται, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη φράση «αληθεύονται σεν αγάπη»? Μπορούν να προσλάβουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την ιαματική ιδιότητα της Θείας Κοινωνίας? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν?
1: Αυτό το τι συμμεταδίδος, σε ποιους μεταδίδεις τα άγραντα μυστήρια, είναι ό,τι χειρότερο έχει πει ο Μέγας Βασίλειος εμάς τους κληρικούς. Κοίτα πού μεταδίδεις τα άγραντα μυστήρια, όχι όπου θες εσύ. Δεν είναι δικά σου. Δεν μπορείς να κάνεις χατήρια. Δεν μπορείς να πεις ότι «Α, πώς θα προσβάλλω, δεν αγαπώ». Συγγνώμη, στις μέρες μας εξαιτίας και της γνωστής έτσι θεματολογίας, φούντωσε πάλι ο αγαπησμός, η αγαπολογία, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όλοι μιλάνε για αγάπη και δεν ξέρουν τι εννοούν. Μιλάμε για αγάπη στην εποχή που έχουν υπερπληθυνθεί τα διαζύγια. Μιλάμε για αγάπη την εποχή που η ενδοοικογενειακή βία δίνει και παίρνει και μάλιστα κατά στατιστικές στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια ανδρών είναι τριπλάσια από ό,τι στα ετερόφυλα. Έχουμε λοιπόν μία κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο λόγος περί αγάπης και μόνο αγάπη δεν βρίσκεις. Όταν λοιπόν πας να διαφοροποιηθείς και να πεις «παιδιά, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα», αμέσως δεν έχεις αγάπη. Πού είναι τα κηρύγματα περί αγάπης? Επειδή έχω αγάπη, είμαι υποχρεωμένος να πω την αλήθεια. Γιατί και ο Χριστός μου και πολλοί, όχι μόνο από τους πατέρες αλλά και από τους Αποστόλους, κήρυξαν το «αληθεύονται σεν αγάπη». Όχι απλώς αγάπη, αλλά αληθεύονται σεν αγάπη. Για να είναι η αγάπη μου αληθινή, πραγματική, γνήσια, πνευματική και όχι ψευτοσυναισθηματική, πρέπει να έχει ως βάση της την αλήθεια. Την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια των πραγμάτων, την αλήθεια του ήθους, την αλήθεια που βγήκε από το αψευδές στόμα του Χριστού. Αν αυτή η αλήθεια δεν διακονείται, τότε δεν υπάρχει και αγάπη. Υπάρχει υποκρισία. Υπάρχει συσχηματισμός εξωτερικός, υπάρχει κάτι το φαινόμενον, που όμως δεν είναι ουσιαστικό και πραγματικό και το ψηλαφάμε στη ζωή των ανθρώπων. Πάμε πάλι σε κοινωνίες σκληρότητας. Πάμε πάλι σε κοινωνίες απανθρωπιάς. Όχι διότι εντωμεταξύ υπήρξε κάποιος πόλεμος που μας εσκλήρινε, διότι πάντα στα πλαίσια πολέμου οι άνθρωποι ξέφευγαν από τα όρια τους και κάναν πράξεις ανεπίτρεπτες. Αλλά εκεί υπήρχε η δικαιολογία του πολέμου. Εδώ σε περίοδο ειρήνης, διαστρέφοντας το ήθος, πορευόμαστε σε καταστάσεις σκληρότητος, καταντάμε αδυσόπιτοι και την ίδια στιγμή υποκριτές, φθεγκόμενοι ψευδώς ρήματα άγια. Τι γίνεται στην εποχή μας? Επειδή λοιπόν η Εκκλησία δεν μπορεί να συσχηματίζεται, δηλαδή να ακολουθεί στην τρέλα του τον κόσμο, επειδή η Εκκλησία δεν μπορεί, βλέποντας την κατηφόρα της κοινωνίας, να κατηφορήσει κι αυτή, να πέσει από το ύψος της. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία, βλέποντας τους ανθρώπους που επιλέγουν κατά τον εγωισμό τους τα διάφορα, δεν μπορεί να υποκληθεί σε αυτόν τον εγωισμό και να πει «μάλιστα, ό,τι θέλετε, έχετε δίκιο». Όχι. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, εμένει στην αλήθειά της και βάζει τους όρους της και εξηγεί πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η πόρτα της Εκκλησίας δεν ανοίγει μόνο προς τα μέσα, ανοίγει και προς τα έξω. Όποιος δεν αντέχει αυτά που λέει η Εκκλησία, στο καλό δεν υποχρεώνουμε κανέναν. Όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε για τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς να καταλαβαίνουν βέβαια οι Ιουδαίοι, γιατί ακόμα δεν είχε παραδώσει το μυστήριο, όταν έλεγε ότι «ο τρώγων μου το σώμα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό», ή όταν έλεγε ότι «δεν μπορεί άνθρωπος να σωθεί παρά μόνο αν φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου», φάνηκε σκληρός ο λόγος στους Ιουδαίους. Τι ανθρωποθυσία, θα κάνουμε ανθρωποφαγία? Και σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν τον Χριστό, φύγανε μακριά του. Εκεί λοιπόν οι μαθητές που ακόμα δεν είχαν πνεύμα Άγιο, το δικαιολογεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και που στενοχωρήθηκαν που χάσαν τον κόσμο, διότι οι μαθητές θέλανε να έχουν κόσμο γύρω τους, να έχουν οπαδούς, να φαίνονται ότι είναι ισχυροί, έχω κόσμο γύρω μου. Ενώ εμείς στην Εκκλησία τι λέμε, λειτουργώ με την πλάτη στον κόσμο, είτε έχω έναν είτε έχω ένα εκατομμύριο, δεν με νοιάζει. Οι μαθητές λοιπόν πάνε στον Χριστό και του κάνουν παρατήρηση. Πες τα πιο μαλακά. Τις γωνίες λίγο αμβλυνέτης. Μην τα λες κάθετα. Μας φεύγουνε, βλέπεις. Και γυρίζει και τους λέει ο Χριστός πολύ απλά. Μη και εμείς θέλετε υπάγιν. Με αυτά που λέτε μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Άντε στο καλό. Αλίμονό μας αν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Άλλο η οικονομία της Εκκλησίας. Να οικονομήσω τα πράγματα ώστε να διευκολύνω έναν να έλθει πιο κοντά. Κι άλλο η έκπτωση της Εκκλησίας. Η χαλάρωση του ήθους. Η αμνίστευση παθών, αμαρτιών. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ναι, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο και προσφέρεται σε όλους, δεν μπορούν όμως όλοι να το προσλάβουν. Όπως ένα φάρμακο στο νοσοκομείο κάνει καλό μόνο σε όποιον είναι ασθενής ή έχει μια συγκεκριμένη αρρώστια. Δεν είναι όλα τα φάρμακα για όλους τους ασθενείς. Σε έναν ο οποίος έχει καρδιά, ένα φάρμακο για τα νεφρά θα του κάνει κακό. Δεν μπορεί να το πάρει. Έτσι και η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, αλλά για να μεταδοθεί στο λαό, στον κόσμο, στους ανθρώπους, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, την κατάλληλη προετοιμασία. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Τίσι μεταδίδος, βλέπε, κοίτα σε ποιους μεταδίδεις τα άχραντα μυστήρια, ποιους επιτρέπεις να προσέλθουν, σε ποιους επιτρέπεις να κοινωνήσουν». Η ευθύνη λοιπόν του κληρικού είναι τεράστια και αυτό μου λένε κάποιοι, επειδή έχουμε έλλειψη στα χωριά από κληρικούς, έναν να χτυπάει την καμπάνα. Δεν θέλω έναν να χτυπάει την καμπάνα. Άμα θέλω να χτυπάει η καμπάνα, βάζω ηλεκτρικό μηχανισμό και μάλιστα υπάρχουν και τηλεχειριστήρια τώρα, το πατάω από μακριά και βαράει η καμπάνα. Το ζητούμενο δεν είναι να βαράει η καμπάνα. Το ζητούμενο είναι να βρω άνθρωπο κληρικό που να καταλαβαίνει τι κάνει. Και αν δεν υπάρχει επίγνωση των τελουμένων, τότε δεν χρειάζεται να τον κάνω. Αν δεν πορεύεται με συνείδηση, με κατανόηση, με πίστη, με πεποίθηση σε αυτό που κάνει, τότε δεν χρειάζεται εγώ να τον κάνω. Φέρω ευθύνη αν τον κάνω. Κι αν ο Μέγας Βασίλειος λέει στον κληρικό, βλέπε σε ποιους μεταδίδεις τα άχραντα μυστήρια, αυτό είναι διπλό για τον επίσκοπο. Βλέπε ποιους χειροτονείς, οι οποίοι μετά θα κρίνουν σε ποιους θα πάει η Θεία Κοινωνία. Τι κριτήρια έχουν αυτοί που χειροτονείς, τι έχουν μέσα τους αυτοί που έχεις κληρικού σου, τι Θεό πιστεύουν, τι συνείδηση έχουν, πώς συμπεριφέρονται. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παραγγέλματα είναι η ευθύνη μας. Είναι και η καταδίκη μας, αν δεν τα προσέξουμε. Γι' αυτό και επειδή δεν είναι απλά τα πράγματα στη Θεία Λειτουργία, επειδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη Θεία Λειτουργία. Και εσείς θα κάνετε πολύ προσευχή να αναδεικνύει ο Θεός αξίους κληρικούς ή και εμάς τους υφισταμένους, να μας φωτίζει και να μας βοηθά, ώστε να μην ξεχνάμε την ευθύνη μας, αλλά και διαρκή την προσευχή θα κάνετε ώστε να αναδεικνύονται σωστοί κληρικοί για να στελεχώνεται το Ιερό Θυσιαστήριο και να υπουργούνται τα άχραντα μυστήρια και να διακονείται ο λαός του Θεού. Ειδικά εσείς οι μανάδες, οι παπάδες βγαίνουν από καλές μανάδες. Πριν περιλάβω εγώ τους κληρικούς για να τους παιδαγωγήσω κατά Χριστόν, τους έχετε περιλάβει εσείς ως παιδιά σας και τους παιδαγωγείτε. Προσέξτε τι παιδιά βγάζετε. Έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος όταν του σχολίαζε ένας επίσκοπος ότι δεν έχουμε πολλούς κληρικούς πια στις μέρες μας. Η απάντησή του ήταν δέσποτα. Αυτοί που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Το θέμα είναι πριν γίνουν, από πού έχουν περάσει. Από το κατηχητικό ή από τον μπαρ. Θα γίνουν αυτοί που είναι να γίνουν. Τι όμως έχει προηγηθεί. Ποιος έχει βάλει θεμέλιο πνευματικό. Πώς πορεύονται. Με τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Με τι αρχές, με τι αξίες, με τι τραύματα, με τι εμπειρίες. Όλα αυτά σημασιοδοτούν τον τρόπο με τον οποίο θα διακονήσουν. Κι όσα κι αν διδαχθούν στη θεολογική, κι όσα κι αν πει ο πνευματικός, αν κάποια πράγματα δεν τα κάνει κι ο γονιός, δεν γίνονται. Αυτό είναι το πλέγμα συνεργασίας γονιών, εκκλησίας, μακάρι και σχολείου. Αλλά όπως βλέπετε, αυτό το πατραπαράδοτο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο πάντα στήριζε και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια υγιή κοινωνία, στις μέρες μας καταστρέφεται και δεν υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα ως κοινωνία. Γι' αυτό και θεωρούμε και το λένε όλοι. Δεν το λένε μόνο οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Είμαστε μια κοινωνία σε κρίση. Και είμαστε σε κρίση διότι δεν τηρούμε τις προϋποθέσεις των Αγίων Πατέρων μας. Είμαστε μια κοινωνία σε κρίση γιατί είμαστε μια κοινωνία αντιμαχόμενη τον Άγιο Θεό. Προτιμώντας την αμαρτία και το θέλημά μας παρά τον σεβασμό προς όσα οι αιώνες μας έχουν παραδώσει ως σωτήρια ιστεύματα προς όσα το ψευδές στόμα του Χριστού μας έχει διδάξει. Λοιπόν, απόφαση, εργασία πνευματική, εργασία στην ψυχή μας, ώστε να γίνονται τα πράγματα όχι όπως παραγγέλει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά όπως θέλει ο Άγιος Θεός, όπως περιμένει να μας δει. Αμήν.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Η προσευχή έχει δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που χωρίς αυτές δεν γίνεται και τέσσερα στοιχεία προαιρετικά. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως λέει ο Κύριος, είναι πρώτον η πίστη του Θεού και δεύτερον η πίστη ότι αυτό που ζητάμε θα μας δοθεί. Δια τούτο λέγω ημίν πάντα όσα αν προσευχόμενοι ετήστε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Τα τέσσερα προαιρετικά στοιχεία στα οποία ανάλογα με την ανάγκη που νιώθει ο προσευχόμενος βάζει λιγότερο ή περισσότερο στην προσευχή του είναι εξομολόγηση, αίτημα, ευχαριστία, δοξολογία. Για μένα το σημάδι που δείχνει ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μου είναι όταν ξεχνάω το αίτημα και ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό. Γιατί το θεωρώ σημάδι? Γιατί η ανάγκη να ευχαριστήσω τον Θεό πηγάζει από την εσωτερική βεβαιότητα ότι το αίτημά μου αρέσει στο Θεό. Ένα παράδειγμα, όταν προσευχόμουν να βοηθήσει ο Θεός την ελευθερία της πατρίδας μου, ήμουν βέβαιος ότι αρέσει στο Θεό και ότι θα βοηθήσει. Γιατί ο Κύριος μας προτρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Άρα ο Κύριος νοιάζεται για την ελευθερία μας, την εσωτερική.

0: παχυλίου φωνή.
1: Το μέτρο της αγάπης μας προς τον Θεό είναι το να αγαπούμε χωρίς μέτρο. Αγαπώ τον Θεό θα πει, θέλω ό,τι Εκείνος θέλει. Όσο περισσότερο αγαπά κανείς τον Θεό, τόσο πιο πολύ βυθίζεται στα μυστήρια της θεότητος και γνωρίζει τον Θεό. Η εγκατάλειψη των ειδονών δεν αποτελεί αρετή όταν δεν γίνεται από αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη του Θεού συνίσταται στο να κουραζόμαστε ο μεν για τους δε. Η αγάπη προς τον Θεό χωρίς την αγάπη προς τον πλησίον δεν μπορεί να υπάρχει. Τι ωραία και επενετή που είναι η αγάπη προς τον πλησίον, εάν η μέρημνά της δεν μας αποσπάσει από την αγάπη προς τον Θεό. Όταν βλέπει και ίχνη μίσους μέσα στην καρδιά σου για οποιοδήποτε παράπτωμα και για οποιοδήποτε άνθρωπο, πρέπει να ξέρεις ότι είσαι τελείως ξένος προς την αγάπη του Θεού, διότι η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται καθόλου το μίσος προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος αναζητά τις καρδιές που είναι γεμάτες αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Να ο θρόνος πάνω στον οποίο αρέσκεται να κάθεται και πάνω στον οποίο εμφανίζεται με όλη την ουράνια δόξα του. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά το Θεό με όλη του την καρδιά και συγχρόνως να κρατά μία στάση ψυχρή και απρόσιτη απέναντι των αδελφών του. Τα χρέη μας προς τον Θεό είναι πληρωτέα στους ανθρώπους. Εάν η αγάπη μας προς τον Θεό είναι γνήσια, θα περιλάβει και τους ανθρώπους. Εάν η μακροθυμία και η καλοσύνη είναι γνώρισμα της αγάπης, εκείνος που θυμώνει και πονηρεύεται γίνεται ξένος της αγάπης και εκείνος που αποξενώνεται από της αγάπης, αποξενώνεται από τον Θεό και εφόσον ο Θεός είναι η αγάπη. Λίγο κρατά ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά. Όπου διατηρείται άσβηστη η φωτιά της αγάπης, δεν ανάβουν εύκολα οι φλόγες της οργής. Αν ήταν δυνατόν να βρω λεπρό και να του δώσω το σώμα μου, ευχαρίστως θα το έκανα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Συνεχίζουμε στις διάφορες χώρες να δούμε την προχριστιανική αγάπη. Είμαστε στις Ινδίες. Ο σύγχρονος του Κομφουκίου Βούδας έθετε ως καθήκον να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους πλέον άθλιους και περιφρονημένους. Με την ίδια αγάπη πρέπει να περιβάλλουμε και τα ελάχιστα μεταξύ των ζώων και γενικώς όλες τις ζωντανές υπάρξεις. Αλλά στον Βουδισμό η αγάπη των άλλων ανθρώπων έχει σκοπό την πλήρη εκρίζωση της αγάπης του εαυτού μας. Διότι η αγάπη αυτή του εαυτού μας είναι το πρώτο στήριγμα της ύπαρξής μας. Ο Βούδας δηλαδή θέλει να καταργήσει τον πόνο, και για να καταργήσει τον πόνο δεν βλέπει κανένα άλλο μέσον παρά να πνιγεί η ατομική ψυχή καθενός στη γενική παγκόσμια ψυχή, η οποία είναι το Νιρβάνα, το μηδέν. Επομένως, ο Βουδιστής δεν αγαπά τον αδερφό του από αγάπη προς εκείνον, αλλά από αγάπη προς τον εαυτό του, για να αποφύγει τον πόνο, για να κάνει ένα βήμα προς την εξαφάνιση. Η παγκόσμια αγάπη του είναι παγερή. Είναι μία μορφή στοικής απάθειας στον πόνο και στη χαρά. Στην Αίγυπτο, εκεί κάθε νεκρός έφερνε στον τάφο του ένα αντίγραφο του βιβλίου των νεκρών, μία απολογία της ψυχής του απέναντι στο δικαστήριο του Όσιρη, του Θεού Όσιρη. Ο νεκρός αυτοεπαινείται λέγοντας: «Δεν έκαμα ώστε να πεινάσει κάποιος. Δεν έκανα κανένα να κλάψει. Δεν σκότωσα. Δεν διέταξα να δολοφονηθεί κάποιος. Δεν έκανα καμία απάτη. Έδωσα το ψωμί μου στον πεινασμένο, το νερό μου στον διψασμένο, το ρούχο μου στον γυμνό. Θυσίασα στους θεούς. Έκανα επιμνημόσυνα δείπνα για τους νεκρούς». Εδώ βρίσκουμε ως τελειότερα έργα τα έργα της δικαιοσύνης και ευσπλαχνίας. Άραγε τα έκαναν αυτά. Αλλά δεν βρίσκουμε καθόλου αγάπη, και μάλιστα αγάπη των εχθρών. Για να δούμε πώς οι Αιγύπτιοι μεταχειριζόταν τους εχθρούς τους, ας μελετήσουμε μία επιγραφή του μεγάλου βασιλέως Πεπί Μυρίρη. «Η στρατιά αυτή επορεύθη εν ειρήνη, εισήλθεν όπως ήρεσεν εις αυτήν, στη χώρα του Χιρουσάιτου». Η στρατιά αυτή εισήλθε εν ειρήνη. Κατέκοψε τα σικάς και τα σαμπέλους. Έθεσε πυρ εις όλας τας οικίας. Η στρατιά αυτή εισήλθε εν ειρήνη. Έσφαζε τους στρατιώτες τους κατά μυριάδες. Η στρατιά αυτή επορεύθη εν ειρήνη. Έφερεν εχμαλώ τους μέγαν αριθμό ανδρών, γυναικών και παιδιών. Εκ τούτου περισσότερον παντός άλλου αγάλεται για την αγιότητά της. Πόσο διαφορετική από την αγάπη των εχθρών. Βλέπετε, για όλα αυτά τα κακά που έκανε, πορευόταν εν ειρήνη. Στην Περσία. Ο Ζαρατούστρα άφησε ένα νόμο στους κατοίκους του Ιράν. Αυτός ο νόμος διέτασε τους πιστούς του Αχούρα Μάγδα να είναι καλοί προς τους ομοθρήσκους τους, να δώσουν φόρεμα στους γυμνούς και να μην αρνηθούν το ψωμί στον πεινασμένο εργάτη. Και εδώ πρόκειται περί υλικής αμοιβής εκείνων οι οποίοι μας υπηρετούν, ανήκουν σε μας, για τους γειτονές μας κλπ. Για την αγάπη όμως των εχθρών δεν γίνεται λόγος. Στην Ελλάδα, στο τελευταίο βιβλίο της Ιλιάδας, βλέπουμε τον Πρίαμο, ο οποίος φυλάει το χέρι του σκληρότερου εχθρού του, εκείνος ο οποίος σκότωσε τα παιδιά του και ο οποίος προολίγου σκότωσε το περισσότερο αγαπητό του παιδί. Ο Πρίαμος, ο αρχαίος βασιλιάς της Τρίας, ο κύριος των μεγάλων υλικών αγαθών, ο πατέρας 50 παιδιών, είναι γονατισμένος στα πόδια του Αχιλλέα, του μεγαλύτερου ήρωα από τους Έλληνες, του πιο δυστυχισμένου των ανθρώπων, του εκδικητή του Πάτροκλου και φωνιά του Έκτορα. Το λευκό κεφάλι του γέροντα σκύβει ενώπιον της άκαμπτης νεότητας του νικητή. Ο Πρίαμος κλαίει τον σκοτωμένο γιο του, τον γιο του που φωνεύθηκε, τον ισχυρότερο, τον ωραιότερο, τον αγαπητότερο από τους 50 γιους του και φυλάει το χέρι εκείνου ο οποίος τον σκότωσε. «Και εσύ», λέγει στον Αχιλλέα ο Πρίαμος, «έχεις μακριά πατέρα, μεγάλο στην ηλικία, αδύνατο και ανυπεράσπιστο. Εν ονόματι της αγάπης του πατέρα σου, δώσε μου τουλάχιστον το πτώμα του γιού μου». Ο Αχιλλέας, αυτός που έσφαξε, ο άγριος, απομακρύνει μαλακά τον οικέτη γέροντα και αρχίζει να κλαίει. Και οι δύο εχθροί, νικητής και νικημένος, ο πατέρας ο οποίος δεν έχει πλέον παιδιά και ο γιος ο οποίος δεν θα δει πλέον τον πατέρα του. Ο γέροντας ο ασπρομάλης και ο νέος με τα νεανικά μαλλιά κλαίνε και οι δυο μαζί. Αδερφοί για πρώτη φορά μέσα στον πόνο. Οι παριστάμενοι παρατηρούν έκπληκτοι και σιωπηλοί. Και εμείς σήμερα, έπειτα από 30 αιώνες, μας είναι αδύνατον να μη συγκινηθούμε από τους λυγμούς τους. Αλλά στο φίλημα του Πριάμου δεν υπάρχει ούτε συγνώμη, ούτε αγάπη. Ο Πρίαμος ταπεινώνεται στα πόδια του Αχιλλέα για να επιτύχει μία χάρη δύσκολη και ασυνήθιστη. Και ο Αχιλλέας δεν κλαίει τον Έκτορα, ούτε τον Πρίαμο, αλλά τον νεκρό φίλο του, τον Πάτροκλο. Κλαίει τον Πηλέα, τον εγκαταλελειμμένο στην φθία, τον πατέρα του που ποτέ πλέον δεν θα τον ξαναδεί, διότι γνωρίζει ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Επομένως, καθένας από τους δύο κλαίει για τον εαυτό του. Το φίλημα του Πριάμου δεν είναι αγάπη, αλλά σκληρή ανάγκη Ο Αχιλλέας δίνει το πτώμα του γιού του στον πατέρα, αφού το έσυρε στο χώμα, και διότι ο Ζεύς, ο Θεός, το διέταξε, και όχι διότι κόπασε ο θυμός του. Στον ευγενικότερο, ηρωικότερο κόσμο της αρχαιότητας δεν υπάρχει θέση για την αγάπη η οποία καταστρέφει το μίσος, αλλά και αντικαθιστά αυτό. Δεν υπάρχει αγάπη ισχυρότερη του μίσους. Δεν υπάρχει αγάπη φλογερότερη, πιο αδάμαστη, πιο πιστή από το μίσος. Υπάρχει μόνο λησμονιά του κακού. Δεν υπάρχει αγάπη του εχθρού. Για την αγάπη των εχθρών, επομένως, μόνο ο Χριστός μίλησε στην επί του όρους ομιλία του. Είναι η αγάπη αυτή το μεγαλείο και ο μεγαλύτερος νεωτερισμός του Χριστού, το πάντοτε αιώνιο και νέο μεγαλείο του. Είναι νέο και για μας ακόμη, διότι δεν το εφαρμόσαμε. Είναι όμως αιώνιο σαν την αλήθεια. Είναι δυνατόν στην αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι η πηγή κάθε μορφώσεως, να μην βρίσκεται εκεί αγάπη των εχθρών? Στην αρχαία Ελλάδα, λένε οι αρνητές του Χριστού, υπάρχουν όλα. Ας το δούμε. Στον Έαντα του Σοφοκλή, ο περίφημος Οδυσσέας συγκινείται ενώπιον του εχθρού του, διότι αυτός κατήντησε στη μεγάλη αθλειότητα. Η Αθηνά, η ελληνική δηλαδή φρόνηση, προσωποποιημένη στην ιερά Γλάφκα Κουκουβάγια, υπενθυμίζει σε αυτόν ότι το περισσότερο ευχάριστο γέλιο είναι να γελά κάποιος για τη δυστυχία του εχθρού του. Ο Οδυσσέας δεν πείθεται και λέγει: «Εγώ τον συμπονώ, μολονότι υπήρξε εχθρός μου, διότι τον βλέπω δυστυχισμένο, και βλέποντας αυτόν, συλλογίζομαι τη ματαιότητα των ανθρώπων, ότι όλοι είμαστε φαντάσματα και ελαφρές σκιές». Δεν είναι σωστό να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει, έστω και σου έχει κάνει κακό. Ο πονηρός εδώ Οδυσσέας δεν είναι τόσο πανούργος ώστε να μην φαίνονται τα αίτια της λίγης φυσικής τρυφερότητάς του. Συμπονεί τον εχθρό του, διότι συλλογίζεται τον εαυτό του, και τον συγχωρεί, διότι τον βλέπει ελεηνό και έτοιμο θάνατο. Ένας άλλος σοφότερος από τον Οδυσσέα, ο Σωκράτης, μίλησε για το πρόβλημα της αγάπης των εχθρών. Με έκπληξη όμως παρατηρούμε ότι διακρίνουμε δύο Σωκράτες με αντίθετη γνώμη. Ο Σωκράτης κατά τον Ξενοφόντα δέχεται ρητός την κοινή γνώμη ότι πρέπει να κακομεταχειριζόμαστε τους εχθρούς και να καλομεταχειριζόμαστε τους φίλους. «Φαίνεται άνθρωπος πολύ αξιέπαινος», λέγει στον Χερεκράτην, «εκείνος ο οποίος προηγείται των εχθρών, κακοποιών αυτούς και των φίλων ευεργετών αυτούς», και επιλέξει: «Και μην πλείστου για δοκί ανήρ επένου άξιος είναι, ως αν φθάνει τους μεν πολεμίους κακός ποιών, τους δε φίλους ευεργετών». Ξενοφών, από Μνημονεύματα, 11,3, παράγραφος 14. Αλλά ο Σωκράτης του Πλάτωνα δεν δέχεται τη γνώμη αυτή. «Ισουδένα πρέπει», λέγει στον Κρήτονα, «να αποδίδομεν αδικίαν αντί αδικίας, κακόν αντί κακού, οποιαδήποτε κι αν είναι η προσβολή την οποία λάβαμε». Το ίδιο βεβαιώνει και στην πολιτεία του ο Πλάτων, προσθέτοντας ότι «οι κακοί με την εκδίκηση δεν γίνονται καλύτεροι». Εκείνο επομένως το οποίο κυριαρχεί στο κεφάλι του Σωκράτη είναι η σκέψη της δικαιοσύνης και όχι το αίσθημα της αγάπης. σε καμία περίπτωση, ο δίκαιος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει το κακό, όχι από αγάπη προς τον εχθρό, αλλά από σεβασμό προς τον εαυτό του. Ο καθένας πρέπει να τιμωρείται μόνος του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τον τιμωρήσουν μετά τον θάνατό του, οι κριτέ του Άδου. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, θα επανέλθει στην παλιά δημόδη ιδέα «Όποιος δεν ανταποδίδει τις προσβολές», λέγει στα ηθικά «Νικομάχια», «Είναι δειλός και δούλος». Και πάμε να δούμε τι γινόταν στη Ρώμη, πώς σκεφτόταν στη Ρώμη για την αγάπη προ Χριστού. Οι αρνητές του Χριστού βρήκαν ισότιμο προς τον Χριστό μέσα στη Ρώμη τον Σενέκα. Ο Σενέκας αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος διήφθηνε τις συνειδήσεις των αρχόντων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τον μεταρρυθμισμένο κινησμό του. Ήταν ο φιλόσοφος αριστοκράτης με τις αφηρημένες έννοιες του, χωρίς καμιά συγκίνηση στα βάσανα των ταπεινών. Ήταν ο πλούσιος, ο οποίος με τα λόγια του περιφρονεί τα πλούτη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ζηλότυπος φύλακας αυτών. Αυτός κήρυτε την ισότητα μεταξύ ελεύθερων και δούλων, και όμως είχε αρκετούς δούλους. Αυτός είχε δαιμόνιο ανατομικό των διαφόρων περιπτώσεων του κακού, των ανησυχιών, των πραγματικών ελαττωμάτων, των αβέβαιων αρετών, αλλά και αυτοκτόνησε. Αυτός έλεγε ότι ο σοφός δεν πρέπει να εκδικείται, αλλά να λησμονεί την προσβολή. Πρέπει να μιμείται τους θεούς κάνοντας καλό στους αχάριστους. Διότι ο ήλιος φωτίζει τους κακούς και η θάλασσα ανέχεται τους κουρσάρους. Πρέπει να βοηθούμε τον εχθρό με χέρι φιλικό. Ο ηθικός Σενέκας έγραψε τα περισσότερα έργα του μετά Χριστόν, διότι αυτοκτόνησε κατά το 65 μετά Χριστόν. Επομένως, πολλά λόγια του είναι χριστιανικά και όχι δικά του. Και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με το πώς ένιωθαν την αγάπη, πώς ζούσαν την αγάπη και οι Παλαιστίνιοι. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

0: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξιοι γενόμεθα κοινωνοί και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σι γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξ απόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα

λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο λόγος έχει τεθεί πάλι στον άνθρωπο και είναι σε μια αναζήτηση, σε μια έρευνα να βρει ο άνθρωπος τη σοφία και να βρει τελικά το Θεό Λόγο, ο οποίος έθεσε το Λόγο μέσα στον άνθρωπο. Και το τελευταίο που αναλύει πάλι ο Άγιος Μάξιμος είναι ότι ο Θεός είναι η ζωή των ζώντων και ζωουμένων, δηλαδή ενώ έθεσε τη ζωή ως Άγιο Πνεύμα, είναι και ο στόχος να συμμετάσχει ο άνθρωπος, αυτό το λογικό, σε αυτή τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος ξεκινάει με μια φυσική παθητικότητα που νιώθουμε ότι μας πάνε τα πράγματα κάπου που εμείς δεν το ελέγχουμε. Υπάρχει αυτή η φυσική παθητικότητα, η οποία είναι φυσική για τον άνθρωπο ή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε από κάπου. Πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Έρχεται στη συνέχεια η παθητικότητα που θέτει η αμαρτία, η οποία γίνεται πλέον ένας δυνάστης για τον άνθρωπο και τον μετακινεί εκεί που θέλει. Έχει τονιστεί και από τους πατέρες και στο Ευαγγέλιο του Χριστού ότι εκείνος που κάνει την αμαρτία είναι δούλος από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο δούλος δεν αποφασίζει που πάει, άλλος αποφασίζει που πάει. Και να έχουμε υπόψη ότι αν υποθέσουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε έξω από αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχουν πάθη τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία καθοδηγούν τις υπάρξεις μας, θέτουν τους στόχους, χωρίς να έχουμε καν ιδέα ότι αγόμαστε από αυτά τα πάθη, τα οποία πολλές φορές μπορεί να αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι έξω από μας. Επομένως, η εμπάθεια προσθέτει σε αυτή τη φυσική παθητότητα που έχει ο άνθρωπος και στο τέλος βλέπουμε φαινόμενα όχι μόνο κάποιες φορές να δημιουργούνται και ψυχικές νόσοι από αυτή την εμπάθεια, που εκεί βλέπουμε το άτομο πλέον να μην ελέγχει την κατάστασή του ή να μην ελέγχουν την κατάστασή τους άτομα με εντάσεις, μεγάλες άγχους, να πέφτουν μέσα σε μια παθητικότητα που δεν μπορούν να κάνουν πλέον τίποτα. Αυτή η παθητικότητα συνδέεται, όπως είπαμε, με την εμπάθεια, η οποία οδηγεί σε αυτή την απώλεια της ελευθερίας.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Πολλές φορές, αδελφοί μου, εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε μοιηθεί ακόμα στο θέμα της προσευχής, δεν έχουμε, αν το θέλετε, γευθεί αυτήν την, το όφελος, την γλύκα, την ομορφιά της προσευχής, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, το πώς να προσευχηθούμε, τι προσευχές να πούμε, τι λόγια να χρησιμοποιήσουμε, τεχνικές διάφορες. Ή πολλές φορές πάλι δεν αισθανόμαστε έτσι την ευχαρίστηση αυτήν την γλύκα, όπως είπα προηγουμένως, τη γλυκύτητα της επικοινωνίας του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου με τον Θεό, και προβληματιζόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, και αν το θέλετε δυστυχώς πολλές φορές εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο Βασιλειών, το πρώτο Βασιλειών, αδελφοί μου, συναντάμε την εξής φράση στο 16ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο. Λέγει το εξής: «Άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον, ο δε Θεός όψεται εις καρδίαν». Ο άνθρωπος, λέγει, προσέχει τα εξωτερικά, ο Θεός τα εσωτερικά. Αυτό σημαίνει και για μας ότι ο Θεός προσέχει την καρδιά που προσεύχεται, αδελφοί μου, και όχι τα λόγια που βγαίνουν από την καρδιά. Καλή καρδιά, καλή προσευχή. Σύμφωνα με το εσωτερικό σου, λέγει, το περιεχόμενο της καρδιάς σου είναι και τα λόγια σου, η συμπεριφορά σου, αν το θέλετε γενικότερα. Υπήρξαν χριστιανοί που έλεγαν την προσευχή τους, θα έλεγα, αλλαντάλλων. Όποιος την άκουγε μπορεί ακόμα και να γελούσε. Όμως ο Θεός, θα έλεγα, την βαθμολόγησε με άριστα. Εξέταζε την καρδιά και ανακάλυπτε αυτό το χρυσάφι που υπήρχε μέσα στην καρδιά. Πιστεύω, αδελφοί μου, όλοι μας θα έχουμε ακούσει το περιστατικό εκείνο του ανθρώπου, του αγραμμάτου μοναχού, ο οποίος δεν ήξερε πώς να προσευχηθεί και ρώτησε κάποιον πώς να προσεύχεται. Αλλά η απόσταση που χώριζε μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων ήταν η θάλασσα, ήταν σε ένα νησάκι αυτός ο μοναχός. Και αφού πληροφορήθηκε ότι πρέπει να λέγει το «Κύριε ελέησον», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με», ο μοναχός ανεχώρησε για να πάει στο νησάκι του, στο κελί. Όμως στον δρόμο, όπως πήγαινε, επειδή ήταν αγράμματος, δεν το θυμήθηκε, μπέρδεψε την προσευχή και άρχισε να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης». Θυμήθηκε τότε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν είναι σωστό, δεν του το είχε πει έτσι ακριβώς. Και σκέφτηκε να ξαναγυρίσει, να πάει εκεί στον γέροντα. Βέβαια δεν υπήρχε καραβάκι, δεν υπήρχε κάποια συγκοινωνία για να πεταχτεί απέναντι. Τότε ρίχνει το ράσο του πάνω στα νερά της θαλάσσης, πάτησε πάνω στο ράσο και έκανε την προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», «Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελέης», και προσπαθούσε, πλέοντας πάνω στο ράσο σαν να είναι σε βάρκα, προσπαθούσε να μεταβεί απέναντι, να βρει τον γέροντα. Τότε φωνάζει από μακριά: «Γέροντα, τι να λέω, τι λέω καλά την προσευχή», του λέγει από μακριά. Τότε, βλέποντας εκείνος να έχει κάνει βάρκα το ράσο του και να πλέει πάνω στα νερά, του λέει: «Καλά την λες, παιδί μου, καλά την λες, έτσι να την λέγεις». Έλεγε την προσευχή λοιπόν με την καρδιά του, με την καρδιά ενός μικρού παιδιού, και έφτασε, παρότι ήταν αντίθετα τα λόγια σύμφωνα με τη λογική τη δική μας, έφτασε να πλέει πάνω στο ράσο του σαν να είναι μια βάρκα. Και εμείς προσπαθούμε με λόγια, με ωραίους τρόπους, με ωραία λόγια, με ωραία αλληλουχία των σκέψεων, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό κατά τον τελειότερο τρόπο. Αλλά η καρδιά μας είναι παιδική. Έχει την καθαρότητα ενός μικρού παιδιού. Έχει την ανεξικακία ενός μικρού παιδιού. Είναι απονήρευτη η καρδιά μας όπως ενός μικρού παιδιού. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε όπως συγχωρούν τα μικρά παιδιά και ξανασυνάπτουν φιλία πάλι και ξανά και προχωρούν τη ζωή τους με χαμόγελο. Επισκέφθηκαν κάποτε, αδελφοί μου, βρίσκομαι στο γεροντικό στο Ναβά Μωυσή γραμμένο, κάποιοι μοναχοί αυτών των πρώην ληστή, τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα, που ζούσε στην ερημιά. Ο γέροντας δεν είχε νερό για να τους δροσίσει,
τότε αγχώθηκε, στεναχωρέθηκε. Άφηνε την παρέα μέσα στο κελί και έβγαινε προς τα έξω. Μετά πάλι ξανά μέσα. Μετά από λίγο ξανά έξω. Είχε έτσι μια έτσι ανησυχία, ένα άγχος, κάτι τον απασχολούσε. Τότε του λέγουνε οι άλλοι μοναχοί που πήγανε και τον επισκέφθηκαν, «Γέροντα, συμβαίνει κάτι, να βοηθήσουμε?» «Τα βάζω με τον Θεό, βρε παιδιά, τι να κάνω? Να, δεν βλέπετε, με έφερε εδώ στην ερημιά και δεν έχω νερό για να σας δώσω λίγο να ξεδιψάσετε, να πιούν οι δούλοι του, οι άνθρωποι του». Και εκείνη την ώρα ήρθε ένα σύννεφο, στάθηκε ακριβώς εκεί που έμεινε ο Όσιος και έβρεξε μόνο εκεί, γεμίζοντας όλα τα δοχεία που είχε απ' έξω από το κελί του. Ο Όσιος λοιπόν, ο πρώην ληστής, ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας, τα έβαλε με τον Θεό. Θα έλεγε κανένας, τι θράσος είναι αυτό? Είναι αμαρτία, είναι, δεν ντρέπεται? Με τον Θεό τα βάζει, που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, να βάλει μετάνοια και να αποδεχθεί αυτήν την τιμωρία, θα έλεγε κανένας, από τον Θεό, διότι τόσα που έκανε στη ζωή του. Κι όμως, εκείνος τα έβαλε με τον Θεό. Άλλο να τα βάζει με τον πατέρα του ένα παιδάκι 2-3 χρονών και άλλο ένας άνδρας που μπορεί να είναι 40, 30, 50 ετών. Το πρώτο είναι πράγμα άκακο, είναι ταπεινό που σαγηνεύει τον πατέρα. Πόσες φορές τα μικρά παιδιά έρχονται και τα βάζουν και έρχονται και κλωτσάνε καμιά φορά τα πόδια του πατέρα γιατί δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Ένα παιδάκι το οποίο τι μπορεί να κάνει 2-3 ετών. Το οποίο τελικά έρχεται και δίνει χαρά, γελάει ο πατέρας με τη συμπεριφορά του παιδιού και ικανοποιεί το θέλημά του. Το δεύτερο, το να είσαι μεγάλος και να συμπεριφέρεσαι έτσι, να τα βάζεις δηλαδή με τον πατέρα σου, είναι σίγουρα υπερήφανο. Περιέχει κακία, εκδίκηση, εξαγριώνει τον πατέρα. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Όσιος Μωυσής στον Θεό ήταν σαν αυτό που κάνει το άκακο παιδί στον πατέρα του. Αυτό άρεσε στον Θεό και γι' αυτό τελικά έκανε το θαύμα. Ας μην αρκούνται λοιπόν οι καλοί γονείς στην δική τους προσευχή. Ας βάζουν και τα παιδιά να προσεύχονται στον Κύριο για τα αιτήματά τους. Διότι εμείς αδερφοί μου σαν μεγάλοι δεν έχουμε καλοσύνη μέσα μας. Δεν έχουμε καρδιά μικρού παιδιού. Όταν όμως πούμε το μικρό παιδάκι να προσευχηθεί για τα δικά μας τα αιτήματα, των μεγάλων τα αιτήματα, τα προβλήματα τα δικά μας, τότε το παιδί θα προσευχηθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο και θα εισακουστεί η προσευχή χάριν των παιδιών. Θυμηθείτε στην πόλη τη μεγάλη την Νινεβή, γιατί δεν κατέστρεψε ο Θεός την πόλη? Τι λέγει, εγώ δεν βλέπω τα παιδιά αυτά, τα χιλιάδες παιδιά που υπάρχουν, δεν πονάει η ψυχή μου για αυτά τα παιδάκια? Και έγινε αφορμή η παρουσία των παιδιών, η ακακία των παιδιών, η αθωότητα των παιδιών να περισσώσει την πόλη. Ξεκινώντας αδερφοί μου την περίοδο του Τριωδίου, στον εσπερινό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, θα ακούσουμε ένα τροπάριο να λέγει «Διανηστίας κράζοντες ο Θεός ηλάς θητήμη το αμαρτωλό». Δεν λέει «λέγοντες», διανηστίας λέγοντες προς τον Θεό ηλάς θητήμη το αμαρτωλό, αλλά λέγει κράζοντας, δείχνοντας με αυτό ότι όταν η προσευχή συνδυάζεται με σωματικό πόνο, θυμηθείτε παλιότερα, μάλιστα η νηστεία σήμαινε και πείνα, όχι να έχουμε όλα τα καλούδια και να περνάμε μια χαρά και καλύτερα μάλιστα από ότι την περίοδο που τρώγαμε απ' όλα, τότε η προσευχή γίνεται κραυγή προς τον Θεό. Θυμηθείτε τον Χριστό αδελφοί μου, πώς προσευχότανε, τι γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, φανερώθηκε τότε σε αυτόν τον Ιησού, άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυε, εκεί στον κήπο. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν για πολλή ώρα, λέγει. Ο υδρότας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στην γη. Είχε πόνο ο Χριστός την ώρα που προσευχόταν. Γι' αυτό εξάλλου οι Απόστολοι χρωμάτιζαν την προσευχή τους με νηστεία. Αν διαβάσουμε το βιβλίο των πράξεων στο 14ο κεφάλαιο, στο 24ο στίχο, εκεί θα το συναντήσουμε.
Γι' αυτό όταν παλαιότερα σε περίοδους δοκιμασίας, επί παραδείγματι ανομβρίας, έκαναν λιτανία για να βρέξει, νίστευαν πρώτα αυστηρά. Και ενώ ήταν ξαστεριά, έβλεπε κανένα σε λίγο να πέφτουν αστραπές. Και εν συνεχεία, κατακλυσμός, βροχή. Σήμερα ζητάμε 1000 πράγματα από τον Θεό, αλλά δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να στερήσουμε έστω από κάτι τον εαυτό μας. Να κλείσω την τηλεόραση την περίοδο εκείνη που έχω αυτόν τον προβληματισμό, αυτό το πρόβλημα και ζητώ από τον Θεό κάτι να εκπληρώσει το θέλημά μου. Όχι, ζητώ από τον Θεό τα πάντα, αλλά και εγώ να μην στερηθώ τίποτα, να έχω τα πάντα. Όταν η προσευχή συνδυάζεται και με την αγρυπνία, που είναι ένα επίπονο πράγμα, τότε ακόμα έχει πιο μεγάλη δύναμη. Ο πατήρ Εμιλιανός έλεγε να σηκωνόμαστε, ο γέροντας ο Σιμωνοπετρίτης, έλεγε στα παιδιά του ότι η προσευχή η τέλεια είναι να σηκώνεστε εκεί κατά τις 12 η ώρα, γιατί τότε ξεκινάνε τα διαολάκια να κάνουν το έργο τους, γιατί βλέπετε νυχτοπερπατούν, τη νύχτα κάνουν τη δουλειά τους, όσοι δεν έχουν φως και όσοι δεν αγαπούν το φως, νυχτοπερπατούν και κάνουν 1000 τα βράδια. Τότε λέγει να κάνετε προσευχή γιατί πονάει στα διαβόλια και χαλάει το έργο τους. Εμείς που μάθαμε να νυχτοπερπατούμε και να νιώθουμε ευχαρίστηση τα βράδια, αδερφοί μου, τι σημαίνει? Που νυχτοπερπατούμε κάνοντας δήθεν την διασκέδαση, δήθεν να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, αλλά μόνο προσευχή δεν κάνουμε. Τι συμβαίνει με μας, γιατί μας αρέσει αυτό το γεγονός? Πόσες φορές, αδελφοί μου, από κάποιο περιστατικό ή κάποιον πόνο, αν το θέλετε, ιατρικής φύσεως, δηλαδή μια αρρώστια, ένα κάτι, ή μια αγωνία που μας διακατέχει, ένας λογισμός που βιδώνει μέσα στο μυαλό και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Αλήθεια, σκεφτήκαμε να πάρουμε να κάνουμε λίγο προσευχή εκείνη την ώρα. Να πιάσουμε το προσευχητάρι, να πιάσουμε το ψαλτήρι και να αρχίσουμε την προσευχή. Αφού ο διάβολος εξάλλου ήρθε να μας χαλάσει την ησυχία του ύπνου μας. Δεν θέλει να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της επόμενης μέρας με γαλήνη, με ξεκούραση. Θέλει εκεί να μας σκοτεινιάσει το μυαλό για να κάνουμε λάθη. Αυτό το εργαλείο που μας δίνει ο διάβολος για να μας καταστρέψει, γιατί να με το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να βελτιώσουμε το είναι μας και την αυριανή μας πορεία, κάνοντας προσευχή και χαλώντας τα σχέδια του διαβόλου? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί έχουμε έναν πόνο? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί στριφογυρίζει ένας λογισμός? Δεν έχουμε απλά, αντί να καθίσουμε να πάμε να ανοίξουμε τη τηλεόραση για να ξεχαστούμε, αντί να πιάσουμε το κινητό στο χέρι ή 1000 άλλα πράγματα, να σηκωθούμε, να κάνουμε προσευχή. Απλά, να διαβάσουμε μία προσευχή, αδελφοί μου, μία παράκληση, ένα κάτι. Ο Κύριος, για να δείξει πόση δύναμη έχει μια τέτοια προσευχή, παρουσιάζει σε μια παραβολή του κάποιον να ζητάει τη νύχτα από τον φίλο του μια χάρη. Και μάλιστα τη στιγμή που ο φίλος του είχε κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού του, είχε ξαπλώσει το κρεβάτι του και ήταν έτοιμος για ύπνο. Τέτοια ώρα πήγε. Πήγε δηλαδή, θα έλεγε κανένας, να του χαλάσει την ησυχία. Αυτή λοιπόν τη στιγμή ο φίλος του χτυπάει την πόρτα και του ζητάει επιγόντως 3 ψωμιά. Και θα έλεγε κανένας, κοίταξε ανέδεια. Τότε ο φίλος θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα ο Άγιος Ισαάκ, το βλέπουμε και στο γεροντικό, λέγει την ώρα που κάνεις προσευχή και επικοινωνείς με τον Θεό. Εάν έρθει ο μοναχός από το δίπλα κελί, κάποιος άλλος, και σου χτυπήσει την πόρτα, μην σκεφτείς, α, εγώ κάνω προσευχή τώρα, επικοινωνώ με τον Θεό, δεν με ενοχλεί κανείς άλλος. Άσε, λέγει, την προσευχή και πήγαινε να δεις τι θέλει ο αδελφός, διότι η αγάπη, το ενδιαφέρον προς τον άλλον άνθρωπο, είναι ανώτερο, λέγει, από την προσευχή που κάνεις εκείνη την ώρα, από την επικοινωνία που έχεις με τον Θεό. Βλέπετε τι αξία έχει η παρουσία του αδελφού, του άλλου ανθρώπου στη ζωή μας, και τι αξία έχει η συμπεριφορά, η στάση, η θέση που έχουμε απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και ο Κύριος, αδελφοί μου, για να αφήσει παράδειγμα σε εμάς, προσευχότανε τη νύχτα. Έτσι,
Πολύ δε πρωί, όταν ακόμα ήταν νύχτα, σηκώθηκε, λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, βγήκε σε ένα ερημικό τόπο και εκεί προσευχόταν. Κάποια άλλη φορά ανέβηκε, ενώ είχε βραδιάσει, στο βουνό μόνος του. Γιατί? Για να προσευχηθεί. Η νύχτα προχώρησε και αυτός ήταν μόνος του, προσευχόμενος, πάλι λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήτανε μόνος του εκεί στο βουνό. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας προσευχότανε τη νύχτα. Και ο Δαβίδ στο ψαλτήρι, το αδελφή μου, στον 118ο ψαλμό, στο 14ο στίχο, θα δούμε ότι γράφει «Ξύπνησα, Κύριε, βαθιά χαράματα, για να μελετήσω τα λόγια σου». Παράλληλα με τον σωματικό πόνο υπάρχει και ο ψυχικός πόνος, αδελφοί μου. Ο πόνος της ψυχής μας για τις αμαρτίες μας, για τα χάλια μας, για την κατάντια μας, για το ότι έχουμε καταπικράνει τον Θεό. Έτσι, όταν ο Δαβίδ έλεγε «εκβαθαίωνε και έκραξάσει, Κύριε», δεν εννοούσε ότι προσευχόταν φωνάζοντας δυνατά με το στόμα του, αλλά από ότι προσευχότανε από τα βάθη της ψυχής του, με πόνο, με συντριβή, με συνέστηση της καταστάσεως του, το ποιος ήτανε πραγματικά και όχι αυτό που κτίζουμε για να βλέπουν οι άλλοι, αλλά το ποιοι πραγματικά είμαστε. Μια τέτοια προσευχή, αδελφοί μου, ανεβαίνει, θα έλεγα, τρέχοντας προς τον Θεό. Και πάλι στο βιβλίο Πρώτο Βασιλειών θα δούμε, στο πρώτο κεφάλαιο, μπροστά στο βιβλίο, από τον 13ο μέχρι 19ο στίχο, θα δούμε ότι η Ιουδαία Άννα προσευχότανε ψιθυριστά, λέγει, αλλά με πόνο, για να της χαρίσει τι, να της χαρίσει ο Θεός ένα παιδάκι. Και της χάρισε τον προφήτη Σαμουήλ. Τι λέγει ο ψαλμωδός πάλι, ο 119ος, «εκέκραξα προς τον Κύριο με πόνο ψυχής και με άκουσε». Τέλος, αδελφοί μου, όταν ο ψυχικός πόνος ενωθεί με τον σωματικό κόπο, τότε η προσευχή μας έχει τεράστια δύναμη. Είναι η πιο μεγάλη προσευχή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος πάνω στη γη. Τι είχε πει στους μαθητάς? Αυτά, λέγει, τα δαιμόνια δεν φεύγουν παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Η Αγία Μάρτης Θέκλα, μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, κατά τη στιγμή του μαρτυρίου της προσευχήθηκε στον Κύριο για να βγάλει από την κόλαση μια νεαρή κοπέλα, την Φαλκονίλα, που μόλις είχε πεθάνει. Και ο Κύριος της έκανε την χάρη, την έβγαλε από την κόλαση. Αυτό το διαβάζουμε, αδελφοί μου, στο μεγάλο συναξαριστή της Εκκλησίας μας. Για να θυμίσω, αδελφοί μου, πάλι το θέμα της κατάρας, που τρομάζουμε ότι ο άλλος με καταράστηκε και λέμε «θα πιάσει, δεν θα πιάσει, έπιασε». Και βλέπουμε ότι πολλές φορές δυστυχώς πιάνουν κάποιες κατάρες. Γιατί πιάνουν? Γιατί είναι δίκαιες. Είναι γιατί προέρχονται εκβαθέων της καρδίας του αδικουμένου. Είναι προσευχή η οποία είναι κραυγή, βγαίνει με πόνο. Έχει φτάσει να γογγίζει ο άνθρωπος, να πονάει, δεν μπορεί, δεν έχει τρόπους να αμυνθεί. Αν αδικήσετε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, αδελφοί μου, στο 22ο κεφάλαιο, 23ο στίχο, αν αδικήσετε αυτούς και κράξουν βοώντες εναντίον σας προς εμέ, θα τους ακούσω, λέγει ο Κύριος. Βλέπετε? Αν δίναμε και τις ευχές μας τους άλλους ανθρώπους, προς τους άλλους ανθρώπους, από τα βάθη της καρδιάς μας, ναι, αδελφοί μου, θα έπιαναν, αλλά εμείς ευχόμαστε επιπόλαια. Ο Κύριος, αδελφοί μου, πρώτης εκλογής των 12 Αποστόλων, είχε γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, είχε ανεβεί στο βουνό και προσευχήθηκε, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν πρόκειται να κάνουμε, μήνυμα σε εμάς δηλαδή, ένα παράδειγμα, πρότυπο προς μίμηση, πως όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι το σημαντικό, οφείλουμε να προσευχόμαστε, ζητώντας εκαρδίας και με ταπείνωση την ευλογία του. Πόσες φορές εμείς, αδελφοί μου, όταν σκεφτόμαστε κάτι να κάνουμε ή έχουμε ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε μια επέμβαση, κάτι να βρούμε τρόπο να επιλέξουμε σωστά το επόμενο βήμα, πόσες φορές, αλήθεια, δεν παίρνουμε στον πνευματικό μας
και του ζητάμε να ευχηθεί και λέμε «Σας παρακαλούμε ευχηθείτε γιατί θα πάω να κάνω αυτήν την επέμβαση ή έχω αυτήν την δυσκολία να μου τα φέρει ο Θεός κατευχήν». Και βλέπουμε τελικά να εκπληρώνεται η επιθυμία αυτών των ανθρώπων. Αλήθεια, τι ήτανε? Ήτανε η πίστη του γέροντα, η αγιότητα του γέροντα, του πνευματικού, του ανθρώπου που ζητήσαμε να προσευχηθεί? Όχι, αδελφοί μου, είναι η δική μας ταπείνωση. Είναι το ότι καταδέχτηκα, εγώ που τα ξέρω όλα, να ζητήσω από κάποιον να προσευχηθεί για μένα. Με ταπείνωση όμως, όχι απλώς και μόνο για το Θεαθήνε, με αίσθηση αδυναμίας, όπως ένα μικρό παιδί που λέγει στον πατέρα του «Βοήθησέ με, σε παρακαλώ να κάνω αυτό». Με αυτή την αίσθηση, μόνο όταν καταφύγουμε σε κάποιον, στον πνευματικό μας, στον αδερφό μας, σε κάποιον άνθρωπο, τη μητέρα μας, κάποιον να προσευχηθεί για το πρόβλημά μας, μόνο τότε βοηθάει ο Θεός, ακούει την προσευχή, γιατί βλέπει την πραγματική μας ταπείνωση. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Θεός δεν βλέπει το έξω, βλέπει το μέσα μας, λέγει η Αγία Γραφή. Προσευχήθηκε πάλι ο Κύριος, αδελφοί μου, και λίγο πριν σταυρωθεί στον κήπο της Γεθσημανή, αφήνοντας και πάλι παράδειγμα σε μας πως σε δύσκολες στιγμές πρέπει να καταφεύγουμε κοντά Του με απλότητα. Αν δεν το κάνουμε, είναι σαν να περιφρονούμε την ευσπλαχνία, την αγάπη του Θεού, την παντοδυναμία Του. Γι' αυτό και ο Θεός κατέκρινε τον βασιλιά Ασά, διότι ενώ αρρώστησε βαριά, δεν ζήτησε την βοήθειά του. Κάποτε ο Θεός κάλεσε έναν άγγελο και του είπε «Κατέβα κάτω στη γη να δεις πώς ζουν οι άνθρωποι και έλα να με ενημερώσεις». Ο άγγελος πρώτη φορά κατέβηκε στη γη. Πήγε στα σπίτια των χριστιανών. Είδε χριστιανούς να διασκεδάζουν, να καταλύουν τις νηστείες, να μαλώνουν, να βρίζουν τον Θεό. Άλλους Κυριακή να κοιμούνται χωρίς να πηγαίνουν εκκλησία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και γυρίζει στον Θεό. «Τι είδες, άγγελέ μου, εκεί κάτω στη γη?» «Είδα αυτό και αυτό», λέγει, «και το ένα και το άλλο», άρχισε να του απαριθμεί όλα όσα είδε. «Για μένα άκουσες να συζητάνε, άκουσες να προσεύχονται, να επικοινωνούν, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Άκουσα δυστυχώς πολλούς να σε βρίζουν, αλλά να προσεύχονται είδα πολύ λίγους. Ζουν σαν να μην υπάρχεις», λέγει. Μετά από λίγες μέρες ο Θεός ξανακαλεί τον άγγελο και τον ξαναστέλνει στη γη. Τώρα ο άγγελος είδε έκπληκτος μια τεράστια αλλαγή. Όλοι προσευχόταν με τα δακρύων μάλιστα. Και μάλιστα είχαν αρχίσει και μια αυστηρή νηστεία. Πήγαιναν στις εκκλησίες ακόμα και τις νύχτες. Όλος χαρά γύρισε τότε ο άγγελος στον Θεό και του λέγει «Το και το άλλαξε ο κόσμος». Πώς έγινε τελικά και άλλαξε αυτός ο κόσμος? Και του λέγει ο Θεός «Τους έκανα ένα γερό σεισμό και τους ξύπνησα, αλλά εγώ δεν θέλω να εκβιάζω τον κόσμο, να τον ξυπνάω με σεισμούς, αλλά θέλω να ξυπνάνε από μόνοι τους και να είναι πάντα ξύπνοι, σαν να κάνω πάντα σεισμό. Δεν θέλω να με θυμούνται μόνο στα δύσκολα», λέγει ο Θεός, «και στα εύκολα να με ξεχνάνε, όπως θυμούνται την ομπρέλα όταν βρέχει, ενώ όταν δεν βρέχει την ξεχνάνε, όπως θυμούνται τον γιατρό όταν φτάνουν να είναι άρρωστοι βαριά, ενώ όταν είναι καλά τον ξεχνάνε. Δεν θέλω έτσι», λέγει ο Θεός. «Θέλω πάντοτε να με θυμούνται και στα δύσκολα και στα εύκολα, για να τους θυμάμαι κι εγώ. Για να τους θυμάμαι κι εγώ και στα δύσκολα και στα εύκολα. Αν με ξεχάσουν, τους ξέχασα κι εγώ». Κάποτε ένας ασκητής και ένας λαϊκός, αδελφοί μου, καθώς βάδιζαν, βρέθηκαν απέναντι σε ένα ποτάμι που έπρεπε να τον περάσουν και να πάνε στον προορισμό τους. Ο λαϊκός, εν ώψη του κινδύνου, έκανε θερμή προσευχή ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για να περάσει το ποτάμι, αλλά ο Θεός δεν τον βοήθησε και πνίγηκε. Ο ασκητής έκανε απλά το σταυρό του και πέρασε τον ποταμό. Ο λαϊκός θυμόταν τον Θεό μόνο στα δύσκολα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο το έριχνε, όπως λέμε, στο σορολόπ. Γι' αυτό και ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή του. Αντίθετα,
Ο ασκητής θυμόταν πάντα τον Θεό, καθημερινά, σαν να ήταν κάθε μέρα στα δύσκολα. Γι' αυτό και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έγινε κατά την πίστην αυτού, όπως είπε ο Κύριος και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Για να θυμηθούμε και τον προφήτη Δανιήλ, 3 φορές την ημέρα προσευχόταν γονατιστός στον Θεό. Ήταν το καθημερινό του πρόγραμμα. Κατά την εχμαλωσία την Βαβυλώνια, ο βασιλιάς Δαρίος όμως έβγαλε νόμο που απαγόρευε την προσευχή στον αληθινό Θεό. Παράβαση βέβαια εντολής που σήμαινε θάνατος. Τότε ο Δανιήλ πώς αντέδρασε? Συνέχισε την προσευχή του όπως και πριν. Τότε, θυμηθείτε, τον έριξαν μέσα σε λάκκο που είχαν βάλει πεινασμένα λιοντάρια για να τον κατασπαράξουν. Σκέπασαν το λάκκο με μια μεγάλη πέτρα και έφυγαν για να μην φύγουν ούτε τα λιοντάρια, ούτε ο Δανιήλ το βάλει στα πόδια όπως νόμιζαν. Και ο Δανιήλ τι έκανε? Συνέχισε την προσευχή του. Γονατιστός προσευχότανε. Αποτέλεσμα, ο Θεός έκλεισε τα στόματα των λιονταριών και έτσι έσωσε τον Δανιήλ. Ενώ άλλους τα λιοντάρια τους έκαναν κομμάτια, τον Δανιήλ δεν τον πείραξαν. Θυμόταν τον Θεό καθημερινά, αδελφοί μου, ο Δανιήλ. Καθημερινά και κάθε στιγμή. Και τον θυμότανε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γι' αυτό και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του. Εμείς πότε θυμόμαστε τον Θεό, αδελφοί μου? Στα εύκολα, στα δύσκολα, τον θυμόμαστε ποτέ? Νιώθουμε ότι ο Θεός μας βλέπει και είναι πάντα δίπλα μας? Υπάρχει, καλύτερα να πω αυτό που πάντα λέγω, όχι απλώς υπάρχει ο Θεός, αλλά ότι εμείς υπάρχουμε μέσα στην παρουσία Του, διατηρούμε διαρκώς αυτήν την επικοινωνία μαζί Του ή Τον ξεχνάμε? Αν Τον ξεχνάμε, αδελφοί μου, μας ξεχνάει και εκείνος δυστυχώς.

0: Άγιε, ο εναγής αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας Δέσποτα, Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης της Ίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της Ισχάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας Δέσποτα, Άγιε εσύστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Το να κηρύττεις είναι εύκολο, σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό προς τα κάτω. Το να πράττεις τα κηρυττόμενα είναι τόσο δύσκολο, σαν να κουβαλάς τις πέτρες με τα χέρια εκεί πάνω. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

0: Ιερόντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας να έχουμε. Βρισκόμαστε σε μια πραγματική πνευματική όαση στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αμερικής κοντά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε, όπως είπατε, στο κέντρο της Αθήνας κοντά, πολύ κοντά στην πλατεία Αμερικής. Είναι το μοναστήρι μας εδώ, είναι η έδρα, η επίσημη έδρα της μονής μας, στην Οδό Ιδύρων. Πολύ κοντά είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, στην Οδό Λευκοσίας, από το οποίο ξεκινήσαμε. Εκεί ήταν ο γέροντάς μας για 50 χρόνια εφημέριος. Από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η προσπάθεια να γίνει το μοναστηράκι, γιατί ήταν ένα όνειρό του να υπάρχουν μοναστήρια μέσα στην Αθήνα. Ένα όνειρο κρυφό, θα λέγαμε.
0: Ο
1: πατήρ Γαβρίλο Τσάφος, που ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου για 50 χρόνια. Το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου είναι τόπος μαρτυρίου. Εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέα Αθηναία, μοναστήρι ήταν. Εκείνος λοιπόν διακονούσε όλα αυτά τα χρόνια και ονειρευότανε πώς θα γίνει να υπάρχουν μοναστηράκια μέσα στην Αθήνα. Γιατί και επειδή η Αγία Φιλοθέα ζήσε εδώ και διακόνησε την περιοχή και άφησε το στίγμα της, αλλά και επειδή το λαχταρούσε και ο ίδιος. Σαν μικροπαιδί ανέβαινε στα Τουρκοβούνια στο μοναστήρι. Και γιατί έμενε και στα Τουρκοβούνια και ήταν πολύ χαρά, νιώθει πολύ χαρά να είναι ένα μοναστηράκι κοντά στο χώρο που κατοικούσε. Και επειδή έβλεπε και από την εξομολόγηση, έτσι, αφού γκρασόταν τον πόνο των ανθρώπων, τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις τρομερές στην περιοχή, όλες αυτές τις δεκαετίες τελευταίες, και πίστευε πάντοτε ότι ένα μοναστηράκι θα είναι ένας πόλος έλξης για τους ανθρώπους. Και αυτό το ζήσαμε.

0: όταν ξεκινήσαμε εδώ, ξεκινήσαμε το 1996. Και έπρεπε να βρούμε ένα χώρο, επειδή ανήκουμε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έπρεπε να βρούμε ένα χώρο που σαν ένα κατάλημα εδώ. Ψάχνοντας λοιπόν σε πολλά μέρη εδώ κοντά στην Αθήνα, βρέθηκε αυτός εδώ ο χώρος που είμαστε τώρα. Είναι τρία διαφορετικά οικόπεδα, τα οποία τα είχαν οικογένειες παλιές αθηναϊκές, ήταν όλα εξαδιαιρέτου και φυσικά είχαν ρημάξει όλα. Κανένας δεν ασχολούταν και σε κατάσταση πραγματικά τρομακτική. Από αυτό το δρόμο φοβόσουν να περάσεις.
1: Ούτε φωτιά. Αυτά.
0: Αυτά εμείς όταν ήρθαμε το 96.
1: Ήταν έτσι όπως λέτε,
0: ήταν έτσι όπως λέμε, ναι, ούτε φώτα υπήρχαν στο δρόμο. Από τις πίσω αυλές, γιατί έχει τα εσωτερικά μπαλκόνια των πολυκατοικιών, πέτουσαν τα σκουπίδια τους. Μια χαρά οι κάτοικοι, είχε πάρει και φωτιά. Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το εκκλησάκι μας, είχε υπόγεια τα οποία είχαν, βρήκαμε απίστευτους θησαυρούς εντός εισαγωγικών μέσα. Μια τραγική κατάσταση. Αυτά όλα τα βουλιάξαμε κάτω και φτιάχτηκε έτσι το πρώτος χώρος. Στο δεύτερο χώρο που είναι το μοναστήρι, που είναι το κεντρικό μας κτίριο. Εκεί ένας παππούς το είχε το χώρο, είχε απομείνει από τους κληρονόμους, ο οποίος ήταν ρακοσυλλέκτης και για 30 χρόνια μάζευε σκουπίδια. Αυτό το τοπίο βρήκαμε.

0: Το τρίτο οικόπεδο το καθαρίσαμε σχεδόν μόνες μας. Ήταν μια ζούγκλα με πάρα πολλά δέντρα, φίδια, υπόγεια.
1: Χώρος που είναι το παρεκκλήσιο
0: του Αγίου Λουκά. Το τρίτο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά, ναι. Όπου εκεί πέρα, μέσα στα υπόγεια, βρήκαμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλά σιδερικά. Ήταν μάστορη αυτή η μαστόρη. Βρήκαμε ένα τεράστιο τόρνο, το χαρίσαμε στο Πολυτεχνείο, ούτε μπορείς να φανταστούν αυτό το απίστευτο δώρο που τους κάναμε, τεράστιο τόρνο. Πολύς αγώνας να καθαρίσει και το τρίτο οικόπεδο, πολλές περιπέτειες να το καταδαφίσουμε, σας λέω ερυπωμένα όλα. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος βρέθηκαν και δύο πηγάδια, γιατί θυμάμαι πολύ και ο πατήρ Γαβρίλ θυμόταν, γιατί και αυτός στην Αθήνα μεγάλωσε, ότι η Αθήνα έχει πολλά νερά, σίγουρα θα υπάρχουν πηγάδια. Μέσα σε όλα αυτά τα σκουπίδια καταφέραμε να ανακαλύψουμε κάποιες καταπακτές, τέλος πάντων, κάποια καπάκια. Ανοίξαμε, εκεί βρέθηκαν τα πηγάδια και από αυτά τα πηγάδια ποτίζουμε.
1: Από αυτά τα δύο,
0: από αυτά τα δύο πηγάδια ποτίζουμε, ναι, και τα λουλουδάκια μας από εδώ και τα λουλουδάκια από εκεί. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκε πάλι ο χώρος και πήρε ζωή. Μείναμε εδώ για περίπου 10 χρόνια. Στην αρχή, μέχρι να φτιάξουμε το πρώτο κατάλημα εδώ, μέναμε στην πολυκατοικία απέναντι. Ήταν αρκετά δύσκολες και οι συνθήκες, αλλά μετά φτιάχτηκε εδώ το μοναστηράκι. Ένας από τους ιερείς μας, τα παιδιά μας που είναι ιερέας και μένει εδώ δίπλα, θυμάμαι τότε όταν είχαμε πάρει το πρώτο οικόπεδο ακόμα, είχαμε αγωνία. Λέγε ο πατήρ Γαβρίλ, τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε το ναό, πρέπει να κάνουμε ένα χώρο να μένουν οι αδελφές. Έπρεπε να γίνει σαν πολυκατοικία ουσιαστικά, γιατί ήταν μικρός ο χώρος ο πρώτος. Και ένας από τους ιερείς λοιπόν λέει, κάντε λέει, ένα απλό εκκλησάκι, ώστε να λειτουργηθεί ο χώρος να γιαστεί.

Και ερχόμαστε εμείς λοιπόν μετά από αρκετό καιρό, αγοράζουμε το χώρο και λέει λοιπόν αυτός ο ιερέας, κάντε ένα ναό. Και πραγματικά κάναμε αυτό το ναό, ήταν προκατασκευασμένος ο ναός, για να λειτουργηθεί, να γιαστεί ο τόπος. Και πραγματικά από τη στιγμή που έγινε η πρώτη θεία λειτουργία, πραγματικά ένιωσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κυριολεκτικά. Δηλαδή, και να σας πω κιόλας ότι η περιοχή ήταν, επειδή είναι ακριβώς δύσκολη περιοχή, είχε αρχίσει να αλλάζει δραματικά, δεκαετία του 90, πάρα πολλοί άνθρωποι μας εκμυστηρεύτηκαν ότι δεν φύγανε επειδή έγινε το μοναστήρι. Γίνανε φίλοι, πήγαιναν να ψωνίσουν στα σούπερ μάρκετ εδώ γύρω και μιλούσαν μεταξύ τους. Ερχόντουσαν να διακονούσαν. Πάρα πολλές κυρίες μας έχουν διακονήσει με την καρδιά τους πραγματικά σε αυτό το μοναστήρι. Και κύριοι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Δηλαδή αυτό το μοναστήρι αγαπήθηκε πάρα πολύ.

μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Παναγία των Βριούλων, όπως είναι το όνομα της μονής μας. Εδώ είναι η επίσημη έδρα στην Αθήνα. Όμως εδώ υπάρχει μόνο μία ιδιαιτερότητα, ότι στα Βουρλά, στην πατρίδα μας, γιορτάζαν 15 Αύγουστο. Στον οροπόστο μετόχη μας έχουμε ένα ναό αφιερωμένο στην Παναγία που γιορτάζει το 15 Αύγουστο, όπως ήταν στα Βουρλά, και κάνουμε πανηγυράκι. Εδώ ο ναός μας γιορτάζει το γενέθλιο της Παναγίας. Το ήθελε έτσι, μας το ζήτησε ο πατήρ Γαβρίλ, ο γεροντάς μας, για να έχουμε τη χαρά και εδώ να το λειτουργήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε ταυτόχρονα και τα δύο. Αλλά και όπως έλεγε, πάντα νιώθει ότι είμαστε στην αρχή, στη γέννηση, και γι' αυτό και έτσι τιμούμε εδώ το γενέθλιο της Παναγίας μας. Και επίσης έχουμε ένα παρεκκλησάκι εδώ δίπλα, το οποίο το αφιερώσαμε στην Αγία Φιλοθέη, γιατί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, από το οποίο ξεκινήσαμε, που είναι εδώ από κάτω, όπως είπαμε, στην Οδό Λευκοσία 40, έζησε και μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη. Οπότε για μας είναι τιμή ότι η Αγία μας έζησε σε αυτή την περιοχή και τα πάντα τα οφείλουμε σε εκείνη και στον Αγιατρέα. Και γι' αυτό και αφιερώσαμε αυτό το μικρό παρεκκλησάκι στην Αγία Φιλοθέη.

επειδή ακριβώς έγινε η πρώτη θεία λειτουργία και έγινε με τόση λαχτάρα αυτός ο χώρος, αλήθεια δηλαδή μας πείραζε. Δηλαδή η κυρία, ας πούμε, που τραγούδαγε έρχονταν εδώ μετά. Κάποιοι άλλοι ξένοι που άρχισαν να έρχονται, οι οποίοι δεν ξέραν τι είναι ο χώρος εδώ, με πάρα πολύ σεβασμό. Σας διαβεβαιώ, με πάρα πολύ σεβασμό. Τους λέγαμε, αν θέλετε, σταματήστε λίγο τη μουσική ή σταματήστε να μαρσάρετε τα αυτοκίνητα. Μαρσάρανε εδώ, τα αυτοκίνητά σου τα φτιάχνανε. Μας ζητούσαν συγγνώμη. Λέει, δεν ξέραμε πού να ξέρουν οι άνθρωποι από τις χώρες που ήρθαν, το Ανατολικό Μπλοκ ειδικά. Πού να ξέρουν τι είναι εδώ. Μας ζητούσαν συγγνώμη. Κάποιοι που ήταν από Αφρική, τους παρακαλούσαμε, παραμονή του Πάσχα είχαμε εμείς την τελετή της Αναστάσεως και αυτά. Για το μοναστήρι, λέει, το κλείνουμε, όχι απλά σταματάμε. Ζήσαμε όμορφες, πολύ όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους εδώ, τους κατοίκους, οι οποίοι το αγκάλιασαν και πολλοί ερχόντουσαν να δουν τι είναι αυτός ο χώρος.

0: ήταν ένα όνειρο του πατρός Γαβρίλ, όπως σας είπα. Και γιατί η Λαχταρούσα έβλεπε έτσι τις μοναχές στη Μαρφωμήτα Τουρκοβούνια, αλλά και επειδή ακριβώς έζησε η Αγία Φιλοθέη. Θυμάμαι όταν δίπλα στον Άγιο Ανδρέα υπάρχει μια πολυκατοικία, όπου εκεί έχουμε στον ημιυπόγειο χώρο ένα παρεκκλήσι δικό μας, το έχουμε αγοράσει, και στον πρώτο όροφο την βιβλιοθήκη μας, που είναι και εκείνη και η επίσημη έδρα της Μονής. Όταν λοιπόν αγοράσαμε την βιβλιοθήκη και το παρεκκλήσι, τότε ο πατήρ Γαβρίλ, εμείς ήμασταν φοιτητές ακόμα, μαζί με ένα άλλο παιδί που γι' αυτό έγινε ιερέας. Θυμάμαι ότι γύρισε και μας είπε, μπαίναμε στην πολυκατοικία για τα συμβόλαια. Και σαν ύποπτη στιγμή, ήμασταν μια παιδιά τότε, γυρίζει και μας λέει: θα δείτε που μια μέρα τα μοναστήρια θα γίνονται σε πολυκατοικίες. Ήταν η λαχτάρα του. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η λαχτάρα του. Δηλαδή, εφουγκραζόταν τις ανάγκες των ανθρώπων, ότι ένα μοναστηράκι, πάντα ξέρετε, και ειδικά τα γυναικεία, τραβάνε τους ανθρώπους, νιώθουν πολύ άνετα, πολύ οικογενειακά. Ένας λοιπόν μικρός χώρος που θα μπορούσες να διακονήσεις και να νιώσεις άνετα, είναι μια παρηγοριά. Έρχονται και στον οροπό μας, έρχονται από παντού, πολλοί κόσμος. Αλλά είναι άλλο να το έχεις μες στα πόδια σου.
1: Έρχονται και εδώ.
0: Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση της περιοχής, ο πατήρ Γαβρίλ μας είπε, αφού ζήσαμε 10 ολόκληρα χρόνια εδώ και λειτουργούσαμε κανονικά Κυριακές, απόδειπνα, ακολουθίες με παιδιά, εκδηλώσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ατυχητικά πάρα πολλά εδώ. Μετά μας είπε και επιστρέψαμε πίσω στο μετόχι μας και εδώ ερχόμαστε μέσα στην εβδομάδα και κάνουμε μια βραδινή θεία λειτουργία, 6.30 με 9. Επειδή και η περιοχή είναι έτσι, δεν κάνουμε πιο αργά γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Έχουμε πάντα τα λείψανα του Αγίου Λουκά, του ιατρού που έχουμε το παρεκκλήσι, έχουμε τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου και είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους. Και μας βλέπουν, που μας αγαπούν και μεταξύ τους βρίσκονται και λειτουργούνται. Παίρνουν κουράγιο να συνεχίσουν την εβδομάδα. Και είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ευκαιρία να βρεθούν και οι άνθρωποι μεταξύ τους και στην αγκαλιά της Παναγίας μας.

0: Παρηγοριά.
1: Είναι Παρηγοριά, ναι.
0: Το μοναστήριο εδώ.
1: Και χαρά, κύριε, και χαρά και για μας, γιατί τον αγαπάμε το χώρο πάρα πολύ, τον έχουμε πονέσει και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό το χώρο. Και συνεχίζει βέβαια να έχει αυτή την λειτουργική δραστηριότητα στο μέτρο που μπορούμε πλέον.
0: Τι σας λένε ο κόσμος που έρχεται και ρώτησε εδώ?
1: Χαίρονται πάρα πολύ. Περισσότερο απελπισμένοι, όπως ξέρετε, έχουν τα προβλήματά τους, αλλά θέλουν ένα αποκούμπι. Όλοι θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να πούν τον πόνο τους. Αυτό θέλουν. Τι άλλο θέλουν, δεν θέλει κάτι. Θέλουν κάποιον να τους ακούσει. Γι' αυτό και έρχονται από πολλά μέρη έρχονται να μας βρούνε. Έτσι, τη Δετάρτη, ας πούμε. Είναι, σας λέω, μια Παρηγοριά. Έτσι.
0: Και είναι και το παρεκκλειστό Αγιουλκά που έχετε φτιάξει μαζί, γίνανε όλα αυτά.
1: Όταν πήραμε το τρίτο οικόπεδο, μετά από τεράστιες περιπέτειες για να μπορέσουμε να κατεδαφίσουμε το ερυπωμένο σπίτι που υπήρχε και να φτιάξουμε αυτό που. Να πάρουμε την άδεια, πέρασαμε πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν χτίζεις ένα σπίτι, έχεις περιπέτειες. Φανταστείτε ένα μοναστήρι που δεν είναι ιδιωτικό. Εκεί πολλοί πειρασμοί. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα ξεπεράστηκα και για ευχαριστία στους Αγίους μας, είπαμε να κάνουμε αυτό το παρεκκλήσι στον Άγιο Λουκά που έχουμε τα γυαλίψανα και στον Άγιο Νεκτάριο που έχουμε τα γυαλίψανά του. Και που η οικογένεια από την οποία αγοράσαμε το ρητο οικόπεδο είχαν κάποια επαφή με τον Άγιο. Ο Άγιος δηλαδή ήταν μια παλιά αθηναϊκή οικογένεια και ο Άγιος όταν ερχόταν, από ό,τι μας είπανε, όταν έμενε στην Αθήνα, επισκεπτόταν αυτό το χώρο. Οπότε κάναμε αυτό το παρεκκλήσι αφιερωμένο και στους δύο και πάντοτε στο πανηγύρι του Αγίου Λουκά που είναι καλοκαίρι, πάρα πολλοί, χιλιάδες κόσμος έρχεται να προσκυνήσει. Έστω και για να προσκυνήσει. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούν όλοι να μείνουν στην Αγρυπνιούλα, αλλά να προσκυνήσουν έτσι, να πούνε ένα ευχαριστώ στον Άγιο που τους έχει βοηθήσει.
0: Έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, έτσι, περισσότερο.
1: Έχει ανάγκη, το βλέπετε κιόλας τι γίνεται, ναι. Τώρα που είναι ελεύθερα και μπορούν και τόσες άγιες εικόνες, τόσα ιεραλείψα να πηγαίνουν σε ενορίες και βλέπετε χιλιάδες κόσμος πηγαίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη, όλοι το έχουμε ανάγκη, κατά ψέματα. Αυτή είναι η παρηγορία του. Ποια θα είναι η παρηγορία? Με τι να παρηγορηθεί ο άνθρωπος, πού να κουμπίσει? Εκεί ακουμπάνε.
0: Πού να βρει ελπίδα πλέον?
1: Δεν υπάρχει. Ειδικά μέσα στην εποχή της κρίσης που ζήσαμε και της δοκιμασίας αυτές τα δυόμιση τελευταία χρόνια με την περιπέτεια της υγείας, έβλεπες πολλούς ανθρώπους με αφορμή το διαδίκτυο, γιατί ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, πόσο γνώρισαν τον Χριστό και πόσο αγάπησαν την Εκκλησία. Πολύ συγκινητικό. Και νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι, που ίσως αν δεν υπήρξε αυτή η περιπέτεια, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να καθίσουν σε ένα μέρος και να νιώσουν ανάγκη να ζητήσουν μια παρηγοριά. Βλέπετε, κάθε τι που γίνεται, όπως λέγει ο Αγίος Παΐσιος, όπου παίρνει ο διάβολος, στερίζει ο Θεός. Αυτό γίνεται πάντοτε.
0: Πνευματική όαση. Να σας πω ότι και μια πάρα πολύ καλή έτσι, ηρεμία και γαλήνη. Δεν έχει θόρυβο.
1: Ναι, αυτό είναι το θαυμαστό, ότι ενώ είναι μέσα στην καρδιά της Αθήνας, έχει ησυχία. Κανείς δεν το πιστεύει μέχρι να το δει. Και την άνοιξη έχει και πουλάκια. Έχουμε βάλει δέντρα, πολύ όμορφα δέντρα. Έχει παντού πράσινο. Και σου γλυκαίνει την καρδιά, πραγματικά. Δηλαδή και εξωτερικά να το δει, σου γλυκαίνει την καρδιά.

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος και τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούτε μια άξιος μεταλαβήν, των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων,

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

αχιλλείου φωνή. Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον Σταυρό του Χριστού μας. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοιο όπλο παντοδύναμο, πανίσχυρο, ισχυρότατο όπλο και να το αχρηστεύουμε, είτε με την αμέλειά μας, είτε με το να μην το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν το ξέρουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόση δύναμη δίνει και πόσο σφραγίζει αυτό το σημείο του Σταυρού, αίτητα, τα δεδομένα, τα πράγματα, τα σπίτια μας, οπουδήποτε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητά μας, παντού, να μάθουμε να κάνουμε τον Σταυρό μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την αιχμαλωσία και την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχει κάποια ελπίδα. Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή, έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκομαι τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω, λέει, να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στο πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε, λέει, στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς. Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε, λέει, να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η Εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο, που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλιστον επιθρόνου δόξης, αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην Εκκλησία βασιλεύει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν Εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την Εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγω χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι. Τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν. Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελάτους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε.